Χαίρετε κύριες και κύριοι, σήμερα εκτάκτως στο μικρόφωνο του 984 στη θέση της Ναταλίας Καταρτζή, ο Γιώργος Μανουσακάκης. Έχουν ξεκινήσει οι καλοκαιρινές άδειες και τώρα καλύπτουμε και μας καλύπτουν καλοί συνάδελφοι. Λοιπόν, το αντικείμενο βέβαια της εκπομπής δεν πρόκειται να αλλάξει, θα μείνουμε στην τοπική αυτοδιοίκηση και βέβαια θα δώσουμε και το σχετικό βάρος όπως πρέπει στην Αθήνα, στην πρωτεύουσα της χώρας. Τώρα, πάμε λίγο έτσι να πούμε 2-3 πράγματα που έχει να κάνουν με την αυτοδιοίκηση και είναι και η τρέχουσα επικαιρότητα. Καταρχήν πήρε ΦΕΚ ο κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Αυτό σημαίνει ότι στις επόμενες εβδομάδες αναμένουμε και την προσφυγή της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος κατά του κώδικα. Στο κομμάτι που έχει να κάνει με τις πολεοδομίες, το έχει προαναγγείλει η ΚΕΔΕ, το έχει προαναγγείλει ο πρόεδρός της, ο Λάζαρος ο Κυρίζογλου, ότι τις πολεοδομίες, το δικαίωμα αυτό δηλαδή οι δήμαρχοι να μπορούν να ορίζουν το πολεοδομικό μέλλον και την πολεοδομική τύχη των πόλεών τους, δεν το απεμπολούν τόσο εύκολα. Γι' αυτό το λόγο θα κάνουν προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας ζητώντας να μην περάσουν οι πολεοδομίες στο κτηματολόγιο. Βέβαια, οι πολεοδομίες δεν είναι κάτι απλό. Προς το παρόν αυτό που θέλει, που επιθυμεί και προβλέπεται να περάσουν στο κτηματολόγιο είναι η έκδοση πολεοδομικών αδειών. Θα τεθεί ζήτημα να περάσει και τα τιμόρροπα κτίρια, καθώς και να περάσει και ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει έχει να κάνει επίσης και με τις αυτοψίες. Οι Δήμοι βέβαια θέλουν οπωσδήποτε να κρατήσουν τις πολεοδομίες μαζί με τους εργαζόμενους τους, γιατί ναι μεν μπορεί να φύγει το κομμάτι που έχει να κάνει με την έκδοση των πολεοδομικών αδειών, αλλά δεν σημαίνει ότι οι πολεοδομίες δεν έχουν άλλου είδους αντικείμενο να δουλέψουν στους Δήμους. Δεν είναι μόνο δηλαδή η έκδοση των πολεοδομικών αδειών. Θα δούμε πώς θα πάει η υπόθεση. Το σίγουρο είναι ότι αναμένεται καυτό, έτσι, φθινόπωρο για την αυτοδιοίκηση, καθώς θα δούμε και τα πρώτα τα πρώτα πεπραγμένα τα οποία θα έχουν να κάνουν με την εφαρμογή του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Υπάρχει και μια αντίδραση και από τους περιφερειάρχες με την κατάργηση των επαρχίων. Θα το δούμε πώς θα τρέξει στην πορεία αυτός ο νόμος, ο πολυδιάστατος νόμος, ο νέος κώδικας. Η αλήθεια είναι ότι χρειαζόταν ένας νέος κώδικας, είχαν παρέλθει 20 χρόνια, χρειαζόντουσαν αλλαγές. Υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία είναι θετικά, υπάρχουν και κάποια σημεία τα οποία πολλοί τα αφισβητούν. Όπως για παράδειγμα και τον εκλογικό νόμο, θα δούμε πώς θα τρέξει και αυτός το 2028 στις δημοτικές εκλογές του Νοεμβρίου, θα δούμε πώς θα πάει. Τώρα, στο κομμάτι του που έχει να κάνει στην αυτοδιοίκηση, να πούμε ότι ήδη ξεκινήσανε τα παρατράγουδα, να το πούμε έτσι, που έχουν να κάνουν με τα οικονομικά του θεσμού. Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, σύμφωνα με μελέτη η οποία εκπονήθηκε για αυτό το σκοπό, εκτιμά ότι οι Δήμοι για να λειτουργήσουν σωστά και για να μπορούν να προσφέρουν επενδύσεις και ανάπτυξη χρειάζονται 5,3 δις το χρόνο. Η κυβέρνηση με βάση τα δεδομένα που επικρατούν αυτή τη στιγμή σκοπεύει να δώσει 2,9 δις. Υπάρχει μια τρύπα λοιπόν 2,4 δις, εκ των οποίων το 1,3 αφορά τα λειτουργικά των Δήμων και το 1,2 αφορά επενδύσεις και ανάπτυξη. Είναι μεγάλη τρύπα αυτή, σχεδόν 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ για τους Δήμους, και να δούμε πώς θα καλυφθεί, πώς θα κλείσει, γιατί αποκλείεται να κλείσει όλοι, κάτι θα μείνει, είναι σίγουρο αυτό. Απλώς οι περισσότεροι δήμαρχοι δεν θέλουν να επαναληφθούν σκηνές όπως του περσινού χειμώνα, όπου είχαν βγει επέτες και ζητάγανε χρήματα για να κλείσουν τους προϋπολογισμούς τους και να κλείσουν τις τρέχουσες
υποχρεώσεις τους πριν αλλάξει ο χρόνος. Θυμόμαστε όλοι τις συναντήσεις που είχαν γίνει στο Μέγαρο Μαξίμου, θυμόμαστε τις αλλεπάλληλες συναντήσεις οι οποίες έγιναν μεταξύ των αρμόδιων υπουργών και βέβαια θυμόμαστε και τις συνεδριάσεις της ΚΕΔΕ όπου ζητούσε λεφτά. Πήρε κοντά στα 500 εκατομμύρια για να κλείσει η χρονιά, αλλά δεν έκλεισε για όλους μεθοδικό πρόσωπο. Πάμε ένα τραγουδάκι, περιμένουμε και την καλεσμένη μας, την Ελένη την Παπαδοπούλου, είναι επικεφαλής του συνδυασμού η Αθήνα μας. Μετά το τραγουδάκι τα λέμε όλοι μαζί.

0: Λοιπόν, ξεκινάμε την εκπομπή μας. Πριν πούμε ότι στον ήχο είναι η Έφη Ρεντίφη, στη δημοσιογραφική παραγωγή ο Γιώργος Παπάζογλου και στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος, θα πούμε ότι στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Μανουσακάκης στη θέση της Ναταλίας Καταρτζή. Σήμερα λοιπόν έχουμε την τιμή και τη χαρά να έχουμε δίπλα μας και εδώ στο στούντιο την κυρία Ελένη Παπαδοπούλου, η οποία είναι επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης, του Δημοτικού Συνδυασμού, πέστε το όπως θέλετε, η Αθήνα μας. Είναι μια εκπαιδευτικός, είναι ένας άνθρωπος που εγώ προσωπικά την γνωρίζω αρκετά χρόνια, ένας μαχητικός άνθρωπος, ο οποίος φαίνεται, όπως έδειξαν οι πρόσφατες εκλογές, πήρε την ανταμοιβή του κόσμου, οι αγώνες της, το τρέξιμο που έκανε, οι φωνές που έβαλε, έτσι. Και ήρθε η καταξίωση και ήρθε και η θέση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τα λέω καλά, κυρία Παπαδοπούλου, ή έχω χάσει κάτι?
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Είμαστε γνωστοί από παλιά.
0: Αυτό είναι μια αλήθεια.
1: Και ήσασταν και από τους λίγους δημοσιογράφους το 2011.
0: Ναι, κάπου εκεί,
1: που κάνατε τις εκπομπές και τις αφιερώνατε στο θέμα το μείζον, θεωρώ, για την Αθήνα.
0: Το αυτοδιοικητικό, βέβαια, το κομμάτι.
1: Το αυτοδιοικητικό κομμάτι, αλλά από την πλευρά και των κατοίκων. Γιατί και εμείς τότε ως κάτοικοι ήμασταν καλεσμένοι. Ναι. Δίνατε και φωνή, ναι, και στους κατοίκους να πούνε τα θέματα τους, να πούν τα προβλήματά τους.
0: Η αλήθεια είναι ότι εγώ πάντα είμαι υπέρ του κοινωνικού, να το πούμε έτσι, ρεπορτάζ, αλλά χωρίς βέβαια να αφήνω τη γενική εικόνα, η οποία είναι τοπική αυτοδιοίκηση. Βέβαια, η τοπική αυτοδιοίκηση είναι κάτι το οποίο είναι σαν το λάστιχο. Τον τραβάμε από εδώ, την τραβάμε από εκεί, την ανοίγουμε από εδώ, την ανοίγουμε από εκεί. Τα έχει όλα μέσα. Από πολιτική, οικονομία, ανάπτυξη και βέβαια έχει και την κοινωνία, γιατί χωρίς την κοινωνία δεν γίνεται τοπική αυτοδιοίκηση.
1: Έτσι ακριβώς. Κυρίως πιστεύω ότι η τοπική αυτοδιοίκηση είναι και σε άμεση επαφή με την κοινωνία. Ο αυτοδιοικητικός είναι μέσα στις γειτονιές, ειδικά όταν μένει μέσα στην Αθήνα. Υπάρχουν και μερικοί που δεν μένουν βέβαια. Αλλά είμαστε σε άμεση επαφή με τον κόσμο, είμαστε οι ίδιοι κομμάτι αυτής της κοινωνίας, εφόσον ζούμε σε αυτές τις γειτονιές. Οπότε νομίζω είμαστε και οι πρώτοι αποδέκτες και της δυσαρέσκειας και των προβλημάτων και των παραπώνων.
0: Έτσι.
1: Ένας βουλευτής νομίζω δεν έχει τόσο μεγάλη επαφή.
0: Δεν περπατάει τόσο πολύ όσο περπατάει ο αυτοδιοικητικός στις γειτονιές, ο βουλευτής.
1: Αυτή είναι αλήθεια.
0: Εντάξει, βέβαια έχει και άλλες υποχρεώσεις, αλλά άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ο αυτοδιοικητικός περπατάει και πρέπει να περπατάει.
1: Ακριβώς. Γιατί έτσι βλέπεις και τα προβλήματα που υπάρχουν και εμείς δεν περπατάμε κάθε μέρα σε όλη την Αθήνα, αλλά πρέπει να έχουμε το νου μας σε όλη την Αθήνα. Δηλαδή, η αλήθεια είναι και εγώ από τότε που έχω εκλεγεί, περπατάω και σε γειτονιές που δεν πήγαινα συχνά, όχι για κάποιο λόγο. Ξέρεις, άμα δεν σε βγάλει κάπου η δουλειά σου ή κάποια γνωριμία που μπορεί να έχει εκεί.
0: Εσείς, να το πούμε, είσαστε εκπαιδευτικός. Να το πούμε και στον κόσμο ο οποίος δεν σας γνωρίζει, ναι, ότι είσαστε εκπαιδευτικός.
1: Τώρα είμαι πανεπιστημιακός. Ήμουν εκπαιδευτικός πάρα πολλά χρόνια. Ουσιαστικά πάλι στην εκπαίδευση είμαι. Και τώρα, λόγω του διδακτορικού που έχω, εργάζομαι στο πανεπιστήμιο. Ουσιαστικά πάλι σε εκπαιδευτικό έργο είμαι. Οπότε δεν έχω αφήσει και εγώ το κομμάτι.
0: Προλαβαίνετε?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Πολύ δύσκολα. Πολύ δύσκολα, γιατί όπως ξέρετε, οι αυτοδιοικητικοί δεν έχουν απαλλαγή από την εργασία τους.
0: Ναι.
1: Και ουσιαστικά η ενασχόλησή τους με την τοπική αυτοδιοίκηση είναι σε επίπεδο εθελοντισμού, θα το έλεγα εγώ. Γιατί δεν έχουμε ούτε αμοιβές, δεν έχουμε τίποτα. Οπότε πρέπει να συνδυάσεις την εργασία σου, την προσωπική σου ζωή και τα προβλήματα της πόλης. Και όπως καταλαβαίνετε, η Αθήνα είναι πάρα πολύ δύσκολη, είναι πρωτεύουσα. Δεν συνδυάζεται, είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Θα την κουβεντιάσουμε την Αθήνα και πάμε λοιπόν να πούμε για την Αθήνα. Έτσι. Καταρχήν, λίγο να έχω μια εικόνα. Ένα λεπτό, γιατί έχουμε ένα θέμα εδώ πέρα. Θέλω να παίξουμε ένα τραγούδι. Πάει, let me see you dance, baby.

0: Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε την εκπομπή μας. Είχαμε ένα μικρό απρόοπτο λόγω της ζέστης, αλλά οκ, okay, προχωράμε και προχωράμε δυνατά. Πάμε να μιλήσουμε για την Αθήνα. Ξέρω ότι είσαστε γέννημα φρένμα εδώ από την Αθήνα, ζείτε στην Αθήνα και αν σε ρωτήσω και σου πω, Ελένη, πες μου τα τρία πρώτα θέματα, τα τρία πρώτα προβλήματα, τα τρία πρώτα ζητήματα που θα έχνες το βάρος σαν δήμαρχος Αθηναίων. Τα πρώτα τρία πράγματα που θα έκανες.
1: Νομίζω το θέμα της καθαριότητας ότι είναι βασικό στην πόλη και πιστεύω ότι εκεί είναι και το σημείο και το αδύνατο σημείο της πόλης και εκεί που υπάρχουν και τα περισσότερα προβλήματα. Το θέμα της καθαριότητας είναι και θέμα ευπρέπειας και ευταξίας. Στην Αθήνα πέρα από τους ρήπους στους δρόμους και στα πεζοδρόμια υπάρχει και οπτική ρήπανση, τα γκράφιτι. Εγώ λοιπόν θα το έβαζα προτεραιότητα αυτό.
0: Το δεύτερο.
1: Το δεύτερο, κοίταξε, το θέμα του πράσινου επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σίγουρα χρειάζεται μια αύξηση στους χώρους πράσινου της πόλης. Και κοίταξε, τώρα αυτό έχει να κάνει και με τους δημόσιους χώρους. Και από εκεί και πέρα, το τρίτο, ξέρεις, δεν είναι πρώτο, δεύτερο, τρίτο. Θα σου έλεγα ότι είναι και τα τρία μαζί. Θα τα έβαζα σε μια οριζόντια γραμμή, δηλαδή δεν θα τα έβαζα κάθετα. Και το τρίτο είναι σίγουρα το θέμα της γκετοποίησης και της ασφάλειας. Αυτό για μένα επίσης είναι πολύ σημαντικό. Και θεωρώ ότι το ένα είναι αλληλένδετο και με το άλλο σε αυτούς τους τρεις τομείς που σου είπα.
0: Δηλαδή όταν λέτε γκετοποίηση, τι εννοείτε? Γιατί, εντάξει τώρα, η Αθήνα δεν είναι κάποια πόλη η οποία, πώς θα το πούμε έτσι, δεν έχει καμία σχέση η Αθήνα με κάποιες άλλες μεγαλοπόλεις, ας πούμε, ξέρω εγώ, της Λατινικής Αμερικής, που έχουν προβλήματα εγκληματικότητας, που έχουν, δεν έχουμε φαβέλες εδώ, έτσι.
1: Έχουμε λίγο φαβέλες. Μπορεί να μην είναι στο στυλ.
0: Μεταφορικά θα μπορούσαμε.
1: Ναι, στην εικόνα
0: που έχουν. Στην κυριολεξία όμως.
1: Ναι, μπορεί να μην είναι στην εικόνα που έχει, ας πούμε, η Λατινική Αμερική, όπως είπατε, αλλά έχουμε γειτονιές που είναι στην εικόνα που έχουν.
0: Στην κυριολεξία όμως.
1: Ναι, μπορεί να μην είναι στην εικόνα που έχει, ας πούμε, η Λατινική Αμερική, όπως είπατε, αλλά έχουμε γειτονιές που είναι φαβέλες.

0: μετανάστες, λαθρομετανάστες, ξένους, διάφορες εθνικότητες, αλλά είναι κυρίαρχες αυτές οι εθνικότητες. Δηλαδή είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός τους. Αυτό είναι η γκετοποίηση ουσιαστικά. Ναι. Οι οποίοι ζουν με έναν δικό τους τρόπο. Αυτό εννοούμε. Και ουσιαστικά απομονώνουν αυτά τα κομμάτια της πόλης από την υπόλοιπη πόλη.
1: Βέβαια, εδώ να κάνω και εγώ λίγο το δικηγόρο του διαβόλου και να πω το εξής. Ναι, οκ. Okay, ναι. Στην Αθήνα κατοικούν πάρα πολλοί αλλοδαποί. Οι οποίοι ζουν κυρίως νόμιμα όμως. Έτσι, εργάζονται, περισσότεροι έχουν τις άδειες τους. Δεν ήρθαν από το. Δηλαδή, έχουν φτιάξει τη ζωή τους. Και γι' αυτό υπάρχουν και μετανάστες δεύτερης γενιάς, όπου τα παιδιά τους έχουν πάει στα σχολεία, μιλάνε άπτες στα ελληνικά και έχουν προχωρήσει τη ζωή τους. Έχουν φύγει οι Αθηναίοι όμως. Δηλαδή, έφυγε ο κόσμος από την Αθήνα. Και τα σπίτια αυτά, οι πολυκατοικίες αυτές, έπρεπε κάποιοι να μείνουν, κάπως να αξιοποιηθούν. Δηλαδή, όταν ο άλλος σου δίνει χώρο, πας και τον καταλαμβάνεις. Ναι, άμα δεν σου δώσει χώρο, δεν θα τον καταλάβεις.
0: Ναι, δεν είναι ακριβώς έτσι, θα σας πω.
1: Δεν κάνανε κατάληψη οι άνθρωποι αυτοί στα σπίτια αυτά.
0: Καταρχάς, όχι, διώξαν όμως τους κατοίκους. Αυτό κάνανε.
1: Μα είχαν φύγει κάτοικοι.
0: Θα τοποθετηθώ και σε αυτό. Δεν είχαν.
1: Δηλαδή, εγώ που κοίταγα κάποια στοιχεία στην Αθήνα, έβλεπα ότι είχαν γύρω στις. Θα το πω έτσι, 800.000 την δεκαετία.
0: Δεν
1: και
0: είναι
1: τελικά αυτό είναι το νούμερο.
0: Θα σας πω. Λοιπόν, καταρχάς να διαχωρίσουμε τους ανθρώπους οι οποίοι ζουν νόμιμα εδώ πάρα πολλά χρόνια, έχουν όντως τις εργασίες τους, οικογένειές τους κτλ. Εννοείται. Και είναι και πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είναι και ενταγμένοι και τους ενοχλεί και όλο αυτό που συμβαίνει. Σε δεύτερη φάση όμως υπάρχει ένας τεράστιος πληθυσμός, ο οποίος καταρχάς έχει μπει παράνομα στη χώρα. Από εκεί και πέρα, το ότι το κράτος επέλεξε να τους νομιμοποιήσει δεν σημαίνει ότι είναι και νόμιμοι. Και ούτε όλοι έχουν αυτή την εργασία.
1: Εντάξει, άμα είναι ή νόμιμος είναι ή παράνομος είναι, από τα δύο είναι, δεν μπορεί να είναι και τα δύο.
0: Εγώ θα σας έλεγα λοιπόν ότι είναι νομιμοποιημένος, χωρίς όμως να έχει μπει στη χώρα νόμιμα, με τις νόμιμες διαδικασίες, και χωρίς να σας πω και την αλήθεια, γιατί έχουν με το άσυλο, ας πούμε, το δώσανε σε όλους. Δεν άφησαν κανέναν.
1: Είναι μεγάλη κουβέντα αυτή. Στο μικρόφωνο Γιώργος Μανουσακάκης και η καλεσμένη μας, η κυρία Ελένη Παπαδοπούλου, επικεφαλής του Δημοτικού Συνδυασμού, η Αθήνα μας. Είχαμε μείνει λοιπόν στους νομιμοποιημένους, έτσι, να το πούμε.
0: Στους νομιμοποιημένους ακριβώς. Και όπως ξέρετε,
1: νομιμοποιημένος είναι νόμιμος όμως.
0: Ο νομιμοποιημένος είναι κάποιος καταρχάς ο οποίος μπήκε παράνομα στη χώρα. Δηλαδή η πρώτη παρανομία είναι αυτή. Κάποιοι, δυστυχώς δεν ξέρω, η χώρα μας έχει ένα πολύ χαλαρό σύστημα απόδοσης ασύλου. Είμαστε, νομίζω, οι πρώτοι στην Ευρώπη, δίνουμε τα περισσότερα άσυλα.
1: Καλά, είμαστε και χώρα υποδοχής, δεν είμαστε. Δηλαδή, είμαστε χώρα υποδοχής εισόδου, δεν είμαστε στην καρδιά της Ευρώπης. Άμα ήμασταν στην Αυστρία, δεν θα είμαστε πρώτη χώρα εμείς.
0: Χειρότερα, είμαστε στα σύνορα και θα έπρεπε λίγο να το φροντίζουμε περισσότερο. Κοιτάξτε, είναι τεράστια αυτή η κουβέντα. Βέβαια, έχει να κάνει με την Αθήνα, αλλά αυτό που ήθελα να πω είναι, επειδή θίξα το θέμα το ότι φύγανε οι άνθρωποι από τις γειτονιές, οπότε μείνανε και ένα διαμέρισμα, το οπότε ήρθαν κάποιοι και τα. Και μείνανε εκεί. Το περίεργο, γιατί αυτό ήταν ένα επιχείρημα το οποίο το ξεκίνησε η παράταξη Καμίνη και το θυμάμαι πολύ έντονα. Εγώ είμαι γέννημα Θρέμα Αθηναία και τη γειτονιά μου που είναι μέσα στο κομμάτι που θίχτηκε και σε πολύ μεγάλο βαθμό, την ξέρω και ξέρω πολύ καλά και τι άνθρωποι μέναν. Έμεναν χρόνια. Οι άνθρωποι δεν φύγανε. Τους διώξανε. Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα. Και ξέρετε, όταν μου λένε ότι ξέρετε, φύγανε οι κατοικοί, οι ιδιοκτήτες, πήγανε στα βόρεια προάστια, στα νότια προάστια. Η απάντησή μου είναι η εξής. Φύγανε μόνο από τον Άγιο Παντελεήμονα. Έφυγαν μόνο από την πλατεία Βικτωρίας. Έφυγαν μόνο από την Κυψέλη. Δεν έφυγαν από το Παγκράτη. Δεν έφυγαν από το Νέο Κόσμο. Δεν έφυγαν από τα Πατήσια. Ναι, αλλά κοιτάξτε. Δεν είναι απάντηση. Δεν γίνεται. Το Παγκράτη όμως δεν κετοποιήθηκε.
1: Έφυγαν και από τα.
0: Δεν κετοποιήθηκε το Παγκράτη. Γιατί. Δεν κετοποιήθηκε ο Νέος Κόσμος. Δεν κετοποιήθηκαν τα Πατήσια. Κετοποιήθηκε οι συγκεκριμένες περιοχές όπου υπήρχε ένα τεράστιο κτηριακό απόθεμα. Γιατί όταν ξεκίνησε και το ξεπούλημα των ακινήτων. Τζάμπα στην κυριολεξία σε διάφορους, ξεκίνησε πάλι από εμάς, από το έκτο διαμέρισμα. Δεν έφυγαν οι κάτοικοι του έκτο διαμέρισματος. Έτσι από τα σπίτια τους.
1: Εγώ καταλαβαίνω ότι υπάρχουν επιχειρήματα σε αυτά που λέτε. Δεν θα πω ότι είναι λόγια του αέρα, προς Θεού με τίποτα. Έτσι. Αλλά πρέπει να εξετάσουμε και κάποιους άλλους παράγοντες. Δηλαδή, σήμερα η μισή Κηφισιά, η μισή Αγία Παρασκευή, μάλλον όλη η Αγία Παρασκευή.

0: Έτσι, ο Χολαργός είναι πρώην κάτοικοι της Αθήνας. Έτσι. Και αν δεν αλλάζει ο εκλογικό νόμος να τους αναγκάσει να πάνε να απογραφούν στις χώρες, στις πόλεις στις οποίες ζουν. Θυμόσαστε παλιά τι γινόταν με τους εδωδημότες. Έφευγε, άδειαζε και Κηφισιά, άδειαζε η Αγία Παρασκευή, άδειαζε το Χαλάνδρι και ερχόντουσαν να ψηφίσουν στην Αθήνα. Αυτό δεν γινότανε.
1: Ναι, αλλά αυτό
0: θα τα ξεχάσει κανείς τις προεκλογικές συγκεντρώσεις των υποψηφίων δημάρχων της Αθήνας στην Κηφισιά ή στο Χαλάνδρι.
1: Καλά, όχι, είναι βέβαια. Και απαράδεκτο αυτό. Αλλά αυτό πήγαν, αυτό σας λέω. Δηλαδή φύγανε μόνο οι κάτοικοι του Άγιου Παντελεήμονα.
0: Φύγανε από εκεί που υπήρχε, ήταν πιο φτηνή η γη. Έτσι, ένα αυτό.
1: Μα δεν είχαν λόγο να φύγουν, φύγανε, λοιπόν. Ναι,
0: αυτοί που φύγανε είχαν τους λόγους. Φύγανε, τελείωσε. Υπήρχε μεγαλύτερο κτηριακό απόθεμα. Και φτηνότερο.
1: Δεν είναι έτσι. Αυτό που έγινε και αυτό που λέω συνέχεια, γιατί το έζησα κιόλας, είναι ότι ήρθανε μαζικά, τους έφεραν με λεωφορεία. Το ξέρουμε αυτό και υπάρχουν και πάρα πολλές μαρτυρίες. Τους έφεραν με λεωφορεία και τους εγκατέστησαν και τους αφήσανε πάνω στις πλατείες της περιοχής. Όταν λοιπόν έγινε ο βίος αβίωτος για τους ανθρώπους που ζούσαν εκεί, όντως τότε άρχισαν να φεύγουν. Εγώ το είδα και με τη δική μου πολυκατοικία και με τις διπλανές. Ακόμη και τώρα άνθρωποι φεύγουν γιατί απέναντι τους έχουν μια δομή ανηλίκων και δεν μπορούν να κοιμηθούν, δεν μπορούν να ζήσουν. Ακόμη και τώρα. Δεν ήθελαν κανένας να φύγει, ήταν τα σπίτια τους, είναι οι ιδιοκτησίες τους. Πήγανε και νοικιάσαν. Δηλαδή, ο κόσμος εκδιώχθηκε. Γι' αυτό και όταν ακούω και μου λένε μα έφυγαν και πήγανε στα νότια και στα βόρεια προάστια. Ναι, μα δεν έφυγαν όμως από τον Άγιο Παντελεήμονα. Δεν είχαν και λόγο να φύγουν. Τα περισσότερα ήταν ιδιοκτησίες ούτως ή άλλως. Αλλά έφυγαν γιατί φοβόντουσαν. Έφυγαν γιατί τους ξυλοκόπησαν. Έφυγαν γιατί τους έκλεψαν. Έφυγαν γιατί δεν μπορούσαν να πάνε στην εκκλησία. Γιατί δεν μπορούσαν να πάνε να ψωνίσουν. Έφυγαν γιατί δεν μπορούσαν να μεγαλώσουν τα παιδιά τους. Έφυγαν γιατί άρχισαν να κλείνουν τα μαγαζιά και άρχισαν να ανοίγουν mini market, internet cafe εκείνη την εποχή του 10-11, κομμωτήρια, άπειρα, το ένα δίπλα στο άλλο. Ο φούρνος της γειτονιάς μου έκλεισε γιατί περικυκλώθηκε από όλους αυτούς τους ανθρώπους, άρχισε να φεύγει και ο κόσμος, οπότε αναγκάστηκαν και τον κλείσαν. Αυτή είναι η εξέλιξη. Όλα τα υπόλοιπα είναι απλά φιλολογίες που κάποιοι είπαν. Εντάξει, δεν λέω ότι το λέτε εσείς.
0: Εγώ δεν θα συμφωνήσω ότι... στο 100% με αυτά που λέτε, γιατί είπατε μια λέξη η οποία λέγεται εξέλιξη. Έτσι, δέχομαι ότι υπάρχει μια εξέλιξη και όπως πιστεύω ότι όλοι θα δεχτούμε ότι η Αθήνα έχει μπει σε μια φάση μετάλλαξης. Δεν είναι η Αθήνα του 50, του 60 και του 70, ούτε η Αθήνα του 2000 ή του 90. Είναι μια Αθήνα η οποία αλλάζει και αλλάζει όχι μόνο στις γειτονιές, γενικά αλλάζει πρόσωπο και αναπτυξιακό. Βλέπουμε ας πούμε ότι ενισχύεται πάρα πολύ το τουριστικό απόθεμα της πόλης. Βλέπουμε ότι στην Αθήνα αρχίζουν και χτίζονται ή δημιουργούνται από παλιές πολυκατοικίες ας πούμε ξενοδοχεία, πολλά. Και μάλιστα αυτό είναι και καλό για την πόλη, γιατί τα περισσότερα είναι τετράστερα και πεντάστερα. Άρα έχει ένα target group το οποίο αν μη τι άλλο έχει μια οικονομική δύναμη,
1: επιφάνεια.
0: Γενικά κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι θα έρθουν και κάτι θα αφήσουν στην πόλη. Τώρα, ναι, η Αθήνα έχει πρόβλημα κατοικίας. Αυτό είναι μια αλήθεια, ότι τις λείπουν οι μόνιμοι κάτοικοι. Χρειάζεται.
1: Μου βάζετε πολλά θέματα.
0: Λοιπόν, αλλά ας πάμε τώρα λίγο για την καθαριότητα. Εντάξει, τα είπατε. Νομίζω ότι έχουμε ταξιδέψει και οι δύο σε πολλές και μεγαλοπόλεις στο εξωτερικό. Νομίζω ότι η Αθήνα, εντάξει, κανείς δεν μπορεί να πιάσει το τέλειο. Το τέλειο δεν υπάρχει.
1: Ακριβώς, εντάξει.
0: Έτσι.
1: Ούτε... Δεν μιλάμε για το τέλειο, ναι. Μιλάμε τουλάχιστον για το στοιχειώδες αυτή τη στιγμή, γιατί δεν είμαστε ούτε εκεί.
0: Δεν νομίζω ότι η Αθήνα δεν έχει τουλάχιστον το στοιχειώδες. Δηλαδή
1: δεν
0: έχει πιάσει τη βάση, να το πούμε έτσι. Δηλαδή
1: με τόσα γκράφιτι δεν την έχει πιάσει.
0: Άλλο το γκράφιτι και άλλο η καθαριότητα στο σκουπίδι.
1: Όχι, και στάδιο θα σας πω. Το όσον αφορά το γκράφιτι, είναι η οπτική ρήπανση. Είναι πολύ σημαντικό το γκράφιτι, γιατί είναι ολόκληρες γειτονιές που είναι κατεστραμμένες και θα είχαν τελείως διαφορετική εικόνα και σε επίπεδο. Δηλαδή και την καθαριότητα του δρόμου θα την έβλεπες τελείως αλλιώς. Όσο και να καθαρίσεις το δρόμο, όταν όλη η τύχη είναι μέσα στη μουτζούρα, βρώμικο βλέπεις. Οπότε εκεί δεν έχουμε καν το στοιχειώδες σε επίπεδο τέτοιο με τίποτα. Προσέχουμε λίγο το κέντρο, εντάξει, λογικό και δεκτό, αποδεκτό. Αλλά μένει και κόσμο στι γειτονιέ και είναι σε τραγική κατάσταση. Τα εξάρχεια είναι μουτζουρωμένα όσο δεν παίρνει. Τα γειτονιέ κάτω, Ομόνια κτλ. Είναι χάλια. Αυτό θα έπρεπε λίγο να το προσέχουμε. Βέβαια, εδώ θα πω ότι δεν φταίει και 100% ο Δήμος. Φταίει και κεντρικά η κυβέρνηση, η οποία θα έπρεπε να έχει λίγο προσέξει την νομοθεσία όσον αφορά το γκράφιτι και να έχει πολύ αυστηρές ποινές. Δεν το έχουν κάνει.
0: Νομίζω ότι αν η πολιτεία και η εκάστοτε κυβέρνηση, και δεν εστιάζω σε αυτή την κυβέρνηση, αλλά επειδή υπάρχουν δεσμοθετημένα έσοδα της τοπικής αυτοδιοίκησης, και μάλιστα τώρα ήρθαν και καινούργια από τα ξενοδοχεία και το τέλος ανθεκτικότητας και. Αν αυτά αποδίδονταν στους Δήμους, νομίζω ότι όλοι οι Δήμοι θα φρόντιζαν καλύτερα την εικόνα των πόλεων τους.
1: Δεν είναι έτσι. Να σας πω, γιατί έθεσα το θέμα του γκράφιτι, ήταν από τα πρώτα που είχα βάλει και η απάντηση που πήρα...
0: Μα το γκράφιτι δεν είναι γενικό. Κοιτάξτε, όταν είναι ολόκληρες... σε μια περιοχή.
1: Όχι, δεν είναι μια περιοχή. Όταν σου είναι μια ολόκληρη συνοικία, τα εξάρχεια είναι όλα. Η Ομόνια είναι ολόκληρη. Η πλατεία Βικτωρίας Αγίας Παντελεήμονας, η Κυψέλη πάνω είναι ολόκληρη.
0: Εγώ θα διαφωνήσω. Γιατί
1: στα στενά δεν έχετε μπει από κάτω.
0: Ότι η Ομόνια αυτή τη στιγμή μπαίνει σε μια φάση μεγάλης ανάπτυξης. Με αφορμή δηλαδή το πρώην Μηνιών, το οποίο φτιάχτηκε.
1: Από πίσω πήγατε από πίσω να δείτε πώς είναι μέσα στενά.
0: Πουλήθηκαν τα διαμερίσματα. Δηλαδή και σε καλές τιμές. Δεν έχει σημασία τώρα ποιος θα μένει. Πάντως κάποιοι αγοράσανε.
1: Αγοράσαν, αλλά κοιτάξτε να δείτε, η αγορά των ακινήτων δεν είναι μόνο μια αγορά η οποία κάποιος αγοράζει για να πάει να μείνει για να το εκμεταλλευτεί. Είναι και μια αγορά που κινεί το χρήμα. Δηλαδή, ναι. Κάποιοι απλά κινούν το χρήμα μέσα από την αγορά ακινήτων. Δεν τους νοιάζει τώρα τι θα είναι το ακίνητο, αν ζήσει ή δεν ζήσει εκείνη την περιοχή. Τώρα κοιτάξτε.
0: Ναι, αλλά δεν θα ζήσει. Αλλά υπάρχει κανείς ο οποίος πάει και πετάει τα λεφτά του χωρίς να ξέρει τι παίρνει.
1: Όχι,
0: δεν νομίζω ότι αυτοί που πάνε και αγοράζουν ακίνητα στο πρώην Μηνιών πήγανε και πήρανε γουρούνι στο σακί, να το πούμε έτσι.
1: Δεν ξέρω. Εγώ αυτό που ξέρω ότι η αγορά του κινήτων χρησιμοποιείται και για ξέπλυμα. Εγώ δεν λέω για το Μηνιών. Εντάξει. Οι άλλοι μόνο. Οι άνθρωποι έχουν κάνει μια επένδυση.
0: Έχουν αλλάξει λίγο τα δεδομένα στην Ελλάδα. Ειδικά στις αγοροπολισίες των ακινήτων.
1: Δεν ξέρω.
0: Στην κατασκευή να το συζητήσουμε. Αλλά στην αγορά νομίζω ότι πλέον κινείται τραπεζικά το χρήμα σε γενικές γραμμές. Τώρα εντάξει, αν κάποιοι δίνουν κάπου το τραπέζι, δεν το μάθουμε ποτέ.
1: Δεν μπορώ
0: αλλά
1: να ξέρω τι συγκεκριμένη
0: περίπτωση. Οι κλίδες ασφαλείας έχουν αλλάξει.
1: Εγώ αυτό που ξέρω για το Μηνιών είναι ότι άμα περάσει δίπλα στο πεζόδρομο, εγώ δεν σα λέω τη βιτρίνα της Πατησίων, που και αυτή είναι βανδαλισμένη. Αν περάσει στου πεζόδρομου που είναι δίπλα στο Μηνιών, δεν μπορεί να περάσει. Δεν συζητώ για το βράδυ που δεν υπάρχει καν φωτισμό. Δηλαδή, εντάξει η βιτρίνα μα μπροστά, αλλά από πίσω το μπει μέσα στενά που μένουν και επίση άνθρωποι και εκεί πέρα. Είναι τραγική η κατάσταση. Είναι τραγική. Δεν μπορείς να έχεις μια πόλη στο κέντρο της αυτή την κατάσταση.
0: Δεν είναι τόσο μαύρη η εικόνα της Αθήνας.
1: Είναι πιο μαύρη από ό,τι το περιγράφω.
0: Κυρία Παπαδοπούλου.
1: Είναι πιο μαύρη από ό,τι το περιγράφω και προσπαθώ τώρα να μην. Δεν θέλω να είμαι έτσι, και μια νότα απεσιοδοξία.
0: Πώς δικαιολογείται τότε ότι υπάρχουν πάνω από 5 εκατομμύρια τουρίστες. Πάμε για ρεκόρ φέτος. Να ξεπεράσουμε τα 8 εκατομμύρια.
1: Κοιτάξτε, οι τουρίστες κινούνται σε συγκεκριμένες γειτονιές και συγκεκριμένους δρόμους και βλέπουν συγκεκριμένα πράγματα. Βέβαια, είναι η αλήθεια ότι κάποιοι. Ναι, η αλήθεια είναι ότι κάποιοι που κατά λάθος μπορεί να βρίσκονται στην Ομόνια, κάτι έχουν ακούσει, μας έχουν κάνει ρεζίλη διεθνώς, διότι βγάζουν συνέχεια βίντεο που δείχνουν την κατάσταση που είναι στη Μενάνθρο.
0: Έρχονται περισσότεροι. Και μάλιστα υπάρχουν πολλοί οι οποίοι θέλουν να πάνε να νοικιάσουν Airbnb στα Εξάρχεια και σε περιοχές στις οποίες εσείς λέτε αυτή τη στιγμή μου τις μαυρίζετε. Αλλά...
1: Δεν σας τις μαυρίζω, εγώ είναι μαύρες.
0: Έρχονται περισσότεροι όμως. Έρχονται περισσότεροι.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Είναι λογικό όταν έχουν επιχειρήσει μεγάλες εταιρείες μέσα στο κέντρο της πόλης, οι οποίες είναι και δικτυωμένες παγκοσμίως, να αυξάνεται το τουρισμός. Γιατί και αυτοί οι άνθρωποι, οι επιχειρηματίες είναι, έχουν κάνει μια επένδυση και θέλουν να έχουν κόσμο. Οι τουρίστες λοιπόν έρχονται γιατί πολύ απλά δίκτυα τουριστικά, δεν το λέω αρνητικά, έτσι, επιχειρηματικά, είναι δικτυωμένα σε όλο τον πλανήτη και φέρνουν κόσμο και πολύ καλά κάνουν. Άλλο αυτό και άλλο το ότι να έρθουν εδώ για να δούνε, να πάνε λίγο παραπέρα να δούνε τη ζωή της πόλης. Δεν το κάνουν.
0: Τα χιλιάδες διαμερίσματα που νοικιάζονται με μέσω Airbnb ή μέσω Booking, τέλος πάντων, στην Αθήνα, δεν είναι από
1: και
0: πρακτορία.
1: Και αυτά είναι,
0: αυτά
1: είναι και από πρακτορία.
0: Οι ιδιώτες έρχονται μόνοι τους να κάνουν τις διακοπές τους, να περάσουν, να κάνουν την βόλτα τους.
1: Πολλά...
0: Αυτό δεν είναι... κατευθυνόμενος τουρισμός. Να μου πείτε για την κρουαζιέρα, βέβαια, τους παίρνουμε με ένα πούλμα και τους παίρνουμε από εδώ. Ή το group, βεβαίως, ναι, εκεί είναι κατευθυνόμενο. Αλλά ο άλλος που έρχεται στην Αθήνα να κάνει τις διακοπές του, δεν κατευθυνόμενο. Και πάει στο Airbnb.
1: Μου αρέσει η εικόνα που έχετε, που είναι έτσι πιο, ας πούμε.
0: Προσπαθώ να βάλω λίγο άσπρο χρώμα.
1: Ναι, που δεν είναι τόσο τουριστική. Αλλά δεν είναι έτσι. Πάρα πολλά Airbnb τα διαχειρίζονται πάλι εταιρείες. Πάρα πολλά. Πάρα πολλά Airbnb, μην νομίζω ότι δουλεύουν και όλα. Εγώ γνωρίζω, ας πούμε, αρκετά Airbnb που ήταν και στη γειτονιά μου, τα οποία εγκαταλείφθηκαν και τα περάσανε στην κανονική ενοικίαση, γιατί πολύ απλά δεν δούλευαν. Δεν είναι έτσι απλό. Αυτή τη στιγμή ο τουρισμός αυξάνεται για τον λόγο που σας είπα, γιατί έχουν αυξηθεί τα επιχειρηματικά συμφέροντα μέσα στην πόλη. Οπότε κινούνται σε ένα διεθνές περιβάλλον που έχουν τις δυνατότητες να συνεργάζονται με άλλες εταιρείες κτλ. Και φέρνουν πάρα πολύ κόσμο. Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι, ας πούμε, δεν θα πω εξαφανίσα τους τουρίστες σε καμία περίπτωση. Από την άλλη, βέβαια, υπάρχει μια πίεση πολύ μεγάλη στην πόλη. Και να σας πω, είχαμε και μια ενημέρωση στο Δημοτικό Συμβούλιο και έχει δίκιο σε αυτό που είπε ο κ. Ζούκας. Μπορεί σε άλλα θέματα να έχουμε αντιπαρατεθεί, αλλά σε αυτό δεν το θεώρησα άδικο αυτό που είπε. Και έχει δίκιο. Όταν έρχεται τόσο κόσμο.
0: Να το πούμε αυτό, ότι εσείς στο Δημοτικό Συμβούλιο λέτε και τα καλά, λέτε και τα κακά. Ναι. Δεν είσαστε απέναντι.
1: Όχι, το ξέρουν κιόλας. Εγώ, επειδή είμαι και ανεξάρτητη, δεν είχαμε και κάποια σχέση με κανένα κόμμα. Το είδανε κιόλας, στην αρχή υποθέτανε. Αλλά είδαν ότι καμία σχέση. Έχω καθαρές θέσεις σε κάποια πράγματα. Αυτό έχω καθαρές θέσεις. Και οι θέσεις μου μπορούν να με κατατάξουν σε κάποιο χώρο. Αυτό δεν το έχω αρνηθεί ποτέ. Αλλά δεν ήμουν ούτε υποψηφιότητα κάποιου κόμματος, ούτε είχα διασυνδέσει με κανένα κόμμα. Αυτό μου δίνει μια δυνατότητα να κινούμε και με τη λογική. Δηλαδή, είναι καλό για την πόλη, δεν είναι καλό για την πόλη. Αυτό λοιπόν που είχε πει και είχε δίκιο. Όταν έρχονται λοιπόν πόσα εκατομμύρια, είπατε 7 εκατομμύρια τουρίστες.
0: Πάνω από 8.
1: Καταλαβαίνετε ότι οι δομές πόλης πιέζονται. Δηλαδή, έχει συν πόσα εκατομμύρια στην πόλη τα οποία παράγουν σκουπίδια. Το πιο απλό. Δηλαδή, μάνι, εκεί που έχεις τα συνεργεία σου της καθαριότητας να διαχειρίζονται, ας πούμε, 4 εκατομμύρια ανθρώπους, 5 εκατομμύρια, βάλε και με τους εργαζόμενους, έχεις συν άλλα 5 τουλάχιστον, για να μην πω συν άλλα 7. Πες ότι μοιράζονται μέσα σε ένα χρονικό διάστημα και πάλι. Έχεις συν άλλα 3. Έχεις άλλη μια πόλη. Δεν είναι αυτό εύκολο. Είναι έως αδύνατο αυτό. Εκεί υπάρχει πρόβλημα, σαφώς. Και επίσης έχεις και μια πόλη, η οποία δεν είναι μόνο τουριστική, δηλαδή έχεις και γειτονιές, οι οποίες και αυτές θέλουν την καθαριότητά τους. Όταν εσύ ρίξεις όλες τις δυνάμεις μες στο κέντρο γιατί διπλασιάστηκαν οι τουρίστες, οι γειτονιές θα μείνουν και αυτές.
0: Καλά, τα ξενοδοχεία δεν είναι μόνο στην πλατεία Συντάγματος, είναι απλωμένα.
1: Εντάξει, τα περισσότερα είναι στο κέντρο. Τα περισσότερα είναι στο κέντρο, μπορεί να μείνει στο κέντρο-κέντρο, πλατεία Συντάγματος όλα, αλλά εντάξει, εκεί είναι, το εύρος τους είναι εκεί. Δηλαδή πάνε μέχρι Πολυτεχνείο. Μέχρι εκεί
0: και
1: τα περισσότερα.
0: Και πάνε και στα Ηλίσια και ανεβαίνουν.
1: Μετά
0: και
1: ναι, πηγαίνει προς... λίγο, διασπείρεται το θέμα. Ή κατεβαίνει λίγο Συγκρού, εντάξει, κάπου διασπείρεται. Αλλά ο μεγάλος όγκος είναι εκεί πέρα. Αυτό το κομμάτι, το οποίο το βλέπουν και όλοι οι τουρίστες σου, γιατί είναι και κεντρικό, πρέπει να το έχεις συνέχεια καθαρό. Μπορεί να πάρεις δυνάμεις από τις γειτονιές και οι γειτονιές να μείνουν παραπονεμένες, να το πω έτσι απλά.
0: Εντάξει, μπορεί κάποιες περιοχές να χρειάζονται και γίνεται αυτό μια αποκομιδή δύο φορές την ημέρα.
1: Δύο είναι λίγες. Τρεις, πέντε. Μαζεύουν συνέχεια στο κέντρο.
0: Ναι, ωραία. Και κάποιες οι οποίες δεν χρειάζονται. Μία.
1: Δεν υπάρχουν γειτονιές που δεν χρειάζονται. Όλες χρειάζονται και μάλιστα γειτονιές οι οποίες επιβαρύνονται ιδιαίτερα
0: εκεί,
1: από πληθυσμούς
0: λοιπόν,
1: που δεν καταλαβαίνουν
0: και
1: τίποτα.
0: Το κράτος δεν θα έπρεπε να πει, έλα εδώ, ρε Μανουσακάκη, που είσαι δήμαρχος εδώ, ας πούμε, και έχεις επιβάρυνση πολύ, να σου κάνω δώρο 20 απορριμματοφόρα. Επιπλέον, να σου επιτρέψω να προσλάβεις 40 οδηγούς. Γιατί τι θα τα κάνεις στα απορριμματοφόρα, άμα δεν έχεις οδηγούς. Πρέπει να έχεις και τους οδηγούς. Για να μπορείς να τα απεξέλθεις. Αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Εδώ δεν έγινε θέμα που δοθήκανε κάποια ηλεκτρικά οχήματα από το Υπουργείο Μετανάστευσης στην Αθήνα. Και έγινε θέμα αυτό.
1: Δεν κατάλαβα γιατί έγινε θέμα, ναι, εντωμεταξύ. Δεν το κατάλαβα καθόλου. Δηλαδή,
0: λες
1: τα πιανού χαρίζανε.
0: Ναι, ναι. Ο Δήμος δεν είπε ότι δεν τα θέλει. Προς Θεού.
1: Όχι, έτσι. Δεν υπήρχε κανένας λόγος να γίνει όλο αυτό.
0: Ναι, όχι όμως να περάσει, γιατί του κάνει και χάρη.
1: Κοίταξε, το ότι το μεταναστευτική δίνει κάποια ανταποδοτικά, καλά κάνει και σωστά δίνει. Γιατί η Αθήνα επιβαρύνεται ιδιαίτερα σε πάρα πολλά πράγματα. Οπότε, εάν μπορούμε να έχουμε ανταποδοτικά και σε αυτό το επίπεδο επιπλέον οχήματα στη δημοτική αστυνομία πολύ καλώς γίνεται. Τώρα αν το δίνει το μεταναστευτική ή το δίνει κάποιο άλλο, αυτό θα ήταν αδιάφορο και δεν κατάλαβα γιατί το πήρανε πολιτικά και το κάνανε κάτι άλλο. Δεν υπήρχε κανένας λόγος γι' αυτό και κανονικά έπρεπε να υπάρχουν περισσότερα ανταποδοτικά, όπως πολύ σωστά είπες. Τώρα βέβαια κοίταξε, για την διαχείριση, δηλαδή για να παίρνουμε, περισσότερα απορριμματοφόρα, σου λέει και το κράτος, εγώ σου δίνω κάποιες εισφορές τέλος πάντων και τα λοιπά, κάνε το κουμάντο σου και πάρε περισσότερα, εγώ θα στα δώσω και αυτά.
0: Δηλαδή, ναι, αλλά το κράτος όμως από τον τουρισμό βγάζει.
1: Κοιτάξτε, η δική μου γνώμη είναι η εξής.
0: Και γιατί καυχιέται κιόλας, όχι απλώς βγάζει, κομπάζει.
1: Για μένα θα έπρεπε ένα τέλος να πηγαίνει κατευθείαν στο Δήμο από τα ξενοδοχεία.
0: Έχει βγει τέλος για το Δήμο, για όλους τους Δήμους και δεν αποδίδεται. Δεν αποδίδεται.
1: Ναι, αυτό είναι ένα θέμα. Εισπράτεται,
0: αλλά δεν αποδίδεται.
1: Αυτό ας κάνουν λοιπόν και οι Δήμοι τις κινήσεις τους, να πάρουν τα χρήματα.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγουδάκι και ερχόμαστε.

0: Λοιπόν, μπαίνουμε στα τελευταία λεπτά της εκπομπής. Έχουμε εδώ την κυρία Ελένη Παπαδοπούλου, είναι η επικεφαλής της παράταξης η Αθήνα μας. Θα έλεγα ότι είναι και μια διαφορετική φωνή στο Δημοτικό Συμβούλιο. Κατέβηκε ως ανεξάρτητη, κατάφερε, βγήκε. Και μπορώ να πω ότι, επειδή παρακολουθώ Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι δυναμικός, μαχητικός και έχει και άποψη, έτσι, σε αρκετά θέματα. Τώρα αν είναι σωστή ή όχι, εντάξει, ο καθένας την κρίνει με βάση τα δικά του δεδομένα. Πάμε λοιπόν τώρα να πούμε λίγο για την Αθήνα και να μιλήσουμε λίγο για το κομμάτι το αναπτυξιακό της Αθήνας. Δηλαδή, πώς το βλέπετε ένα... Πώς θα θέλατε να δείτε την Αθήνα, ας πούμε, την ανάπτυξή της? Βλέπουμε το ξενοδοχειακό κομμάτι. Μήπως θα μπορούσαμε να δούμε και κάποια άλλα θέματα που έχουν να κάνουν, πώς μπορούμε να ενισχύσουμε λίγο την κατοικία? Βλέπουμε ότι υπάρχει μια αντίδραση στο να φύγουν τα υπουργεία από την Αθήνα και να πάνε στον Ημιτό. Βλέπουμε ότι δεν υπάρχει αντίδραση στη νέα πόλη που ετοιμάζεται να γίνεται στον Ελαιώνα, και γίνεται αυτό, γιατί η αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός μαζί με τα έργα υποδομής τα οποία θα γίνουν εκεί και εκτελούνται, και δεν έχει να κάνει μόνο με το πάρκο, τα έργα υποδομής είναι οι δρόμοι, είναι πάρα πολλά πράγματα, θα δημιουργηθεί μια νέα μικρή Αθήνα εκεί, η οποία θα έχει καμία σχέση με την υπόλοιπη.
1: Μια νέα γειτονιά, θα έλεγα.
0: Ναι, μια νέα γειτονιά, και ελπίζουμε να κατοικηθεί κιόλας και γρήγορα.
1: Πάλι μου βάζετε πολλά θέματα.
0: Θέλω λίγο να μου πείτε λίγο το αναπτυξιακό, το μοντέλο το δικό σας, έτσι, για να δούμε, έτσι, λίγο, να φύγουμε λίγο από τη μαυρίλα. Okay, ναι, παντού υπάρχουν. Εγώ μπορώ να πω, δηλαδή, να καταθέσω εδώ εγγράφος, ας πούμε, να το πούμε έτσι, ότι από τις πιο βρώμικες πόλεις που έχω δει στην Ευρώπη είναι οι Βρυξέλλες.
2: Είναι όντως.
0: Έτσι.
2: Συμφωνώ.
0: Που είναι εκεί η πρωτεύουσα, να το πούμε. Έτσι, και έπαθα πλάκα.
2: Ναι, γιατί εκεί μαζεύουν τα σκουπίδια, μου είπανε, μία φορά την εβδομάδα, κάθε Δευτέρα. Και αν δεν είσαι τη Δευτέρα στο σπίτι σου να κατεβάσει εκείνη την ώρα τα σκουπίδια, έχασες.
0: Και όπως επίσης θα πω και ότι η πιο καθαρή πόλη που έχω δει στη ζωή μου, έτσι, και εκεί έπαθα πλάκα, ήταν το Μονακό. Ναι, αλλά δεν είναι τα ίδια το λεφτά όμως.
2: Όχι, δεν είναι και η ίδια έκταση. Έτσι. Λοιπόν, το αναπτυξιακό. Κοιτάξτε, σε πολλές περιπτώσεις είναι όσον αφορά την πολυδομική, την ανοικοδόμησή της, τέλος πάντων, της Αθήνας, γιατί χτίζονται πάρα πολλές οικοδομές. Θα έλεγα ότι έχουμε το υπαναπτυξιακό. Εγώ από την αρχή ήμουν αντίθετη όσον αφορά τις επιπλέον οικοδομές στην πόλη. Δεν το θεωρώ ανάπτυξη. Εκεί πέρα είχα ταχθεί μαζί με τον κύριο Βούκα στην αρχή, όταν έκανε και την προσφυγή στο ΣΤΕ. Ο νέος ΝΟΚ ήταν καταστροφή για την Αθήνα και θα έπρεπε να το προσέξουν. Η πόλη είναι τσιμεντοποιημένοι, έπρεπε να έχουν φροντίσει να την προστατεύσουν και να διασώσουν όλους τους ελεύθερους χώρους και τις μονοκατοικίες που υπήρχαν. Δεν το κάνανε και αυτή τη στιγμή χτίζονται τα πάντα. Δεν ήταν αυτό που χρειαζόταν η Αθήνα. Δεν είναι ανάπτυξη αυτό. Αυτό είναι πολύ κακή αλλίωση της πόλης. Η ανάπτυξη μέσα από την οικοδομή θα μπορούσε να έρθει με τις ανακαινήσεις, με τις αναπαλαιώσεις, το οποίο το χρειάζεται η πόλη.
0: Βέβαια, η ανάπτυξη στην Αθήνα και η γιγάντωσή της έγινε μέσα από την οικοδομή, έτσι.
2: Ναι, αλλά κοιτάξτε.
0: Το ξεχνάμε αυτό.
2: Ναι, αλλά δεν πήραμε το μάθημά μας τελικά ότι καταστρέψαμε όλοι μας την αρχιτεκτονική κληρονομιά και ότι η Αθήνα είναι ουσιαστικά μια άσχημη πόλη, η οποία θα θυμίσει σε τίποτα ευρωπαϊκές πόλεις. Βλέπουμε άλλες οι οποίες έχουν κρατήσει και τα κτίρια τους, και ότι καινούριο χτίζεται βάσει της αρχιτεκτονικής των παλαιών κτιρίων, και έχουν αναπτυχθεί όσον αφορά τα μεγάλα μπλοκ, ας πούμε, πολυκατοικίες και ουρανοξύστες, έξω από το κέντρο της πόλης. Εμείς δεν το κάναμε αυτό, δεν πήραμε το μάθημά μας από τη δεκαετία του 60-70 και 50 που ανοικοδομήθηκαν, που χτίστηκε τα πάντα, χτίστηκαν όπου να είναι κτλ. Και συνεχίζουμε στο ίδιο μοντέλο. Δεν έχει κάτι να προσφέρει αυτό πια. Η οικοδομική δραστηριότητα και η ανάπτυξη της οικονομική θα μπορούσε να στηρίζεται πραγματικά στο να ξαναφτιαχτούν τα παλιά κτίρια.
0: Ναι.
2: Γιατί να χτιστούν και
0: καινούργια. Εγώ θα τον κάνω τώρα τον δικηγόρο του διαβόλου. Ναι. Καταρχήν θα πω ότι η Αθήνα έχει ένα πάρα πολύ καλό πολεοδομικό. Έτσι. Δεν είναι μια πόλη η οποία είναι γεμάτη αδιέξοδα, δρόμους αδιέξοδα, που σημαίνει ότι δεν υπάρχει αναρχία. Έτσι. Και δεν υπάρχει και το αυθαίρετο, γιατί υπάρχουν πόλεις στην Αθήνα η οποία είναι τίγκα στα διέξοδα. Έτσι, στρίβεις και βλέπεις αδιέξοδο. Γιατί ήταν κάποτε εκτός σχεδίου και
2: χτίστηκε, ναι, και μπήκε μέσα μετά και μπήκε και
0: τέλος πάντων, Αυτό το πράγμα στην Αθήνα δεν υπάρχει. Άρα το πολεοδομικό της είναι καλό. Είναι η περίφημη που λέμε έτσι μπακλαβάδες, έχει κοπεί η πόλη, έχουν γίνει τα τετράγωνά της. Ναι, δεν ληφθήκαν υπόψη κάποια άλλα πράγματα τότε, αλλά ίσως και δεν τα ξέρανε τότε για να τα λάβουν υπόψη.
2: Δεν τους ένοιαζαν.
0: Ή μπορεί και να μην τους ένοιαζαν. Άντε να το δεχτώ και αυτό σε ένα κομμάτι. Το δεύτερο που θα πω, ότι αν δεν υπάρχει ένας αναπτυξιακός μοχλός, πώς θα μπορέσει να αντικατασταθεί αυτό το γερασμένο κτηριακό απόθεμα?
2: Γιατί να αντικατασταθεί, καταρχάς,
0: το γερασμένο. Μια πολυκατοικία που έχει φτιαχτεί 70-80 χρόνια. Καταρχήν πεθαίνει το τσιμέντο. Πεθαίνει το κτίριο.
2: Ναι, το Παρίσι είναι τα δύο τρίτα του είναι χτισμένα στον προηγούμενο αιώνα. Τον προ-προηγούμενο αιώνα. Εκεί πέρα δεν έχουμε θέμα.
0: Πώς
2: το Λονδίνο το
0: θέμα?
2: Ίδιο. Δεν έχουν. Δηλαδή τα κρατάνε τα κτίρια τους και τα συντηρούν. Δεν έχει θέμα το Λονδίνο, δεν έχει θέμα η Βουδαπέστη. Η Ρώμη που είναι μια πόλη πάνω σε αρχαία ολόκληρη και τα κτίρια είναι πιο παλιά ακόμη. Δηλαδή,
0: αν
2: εξαιρέσω πόλεις...
0: την ιστορία της Ρώμης, έτσι.
2: Δεν γκρεμίστηκε η Ρώμη για να βάλουν πολυκατοικίες. Δεν
0: γκρεμίστηκε
2: η Ρώμη για να βάλουν πολυκατοικίες. Όλες οι πόλεις έχουν διατηρήσει την φυσιογνωμία τους και την αρχιτεκτονική τους και εμείς πήγαμε και αντικαταστήσαμε ένα φοβερό απόθεμα από άποψη αρχιτεκτονικής και από άποψη ομορφιάς με κάτι εκτρώματα. Και τώρα το συνεχίζουμε αυτό το πράγμα. Καταστρέφονται ωραιότατες μονοκατοικίες του 50, του 30, του 40, του Μεσοπολέμου. Και αντικαθίστανται από 9 όροφα, τα οποία είναι ξαμβλώματα. Καταρχάς, να σας πω, ακόμη και αν θέλαμε να χτίσουμε παραπάνω
0: δεν
2: στην Αθήνα.
0: Χρόνο.
2: Και τελειώνω, λοιπόν, τουλάχιστον θα έπρεπε να είναι ισοϊψής με τις προηγούμενες πολυκατοικίες και όχι να επιτρέπουμε αυτό το σήκωμα που γίνεται.
0: Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
2: Και εγώ.
0: Είμαι πολύ χαρούμενος που ήρθατε στο 1984 και κάτσαμε εδώ στο στούντιο. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Κάτια Παυλίδου.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

0: Θεσσαλονίκη στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Κάτια Παυλίδου.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Τις ελληνικές αναφορές περί χρήσης προηγμένης τεχνητής νοημοσύνης και οργανωμένης ψηφιακής επίθεσης απορρίπτουν οι Ρώσοι φαρσέρ στη σκιά της υπόθεσης που αφορά την εξαπάτηση του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας Θάνου Ντόκου και υποστηρίζουν ότι εκείνοι απλώς έστειλαν ένα email στο γραφείο του και τους απάντησαν. Ο ίδιος ο κ. Ντόκος δήλωσε πως έβλεπε με τα μάτια του το πρόσωπο του Ουκρανού ομολόγου του, Ρουστέμ Ουμέροφ, και πίστευε ότι μιλούσε μαζί του. Χαρακτήρισε πολύ δυσάρεστη την εμπειρία και δήλωσε ότι τη συνομιλία είχαν προηγηθεί αποστολή υλικού ονομάτων, διευθύνσεων, ακόμα και πιστολόχαρτων, όπως είναι στην πραγματικότητα και πως χρησιμοποιούνται σε τέτοιες περιπτώσεις, ενώ και το λεκτικό ήταν το ίδιο. Η παρέτηση του κυρίου Ντόκου είναι μονόδρομος, επισημαίνει το ΠΑΣΟΚ. Η αποκαλύψη για τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εξαπατούσαν τον ΕΟΠΗ μέσω ψευδούς συνταγογράφησης και εικονικής εκτέλεσης συνταγών φαρμακευτικών συσκευασμάτων, προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Έχει συλληφθεί ένα άτομο, το φερόμενο αρχηγικό μέλος, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται 9 άτομα, μεταξύ των οποίων 2 γιατροί δημόσιων νοσοκομείων και ιδιοκτήτες ή διαχειριστές φαρμακείων. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας στην Κατερίνη μετά τον εντοπισμό σωρού γυναίκας μέσα στο σπίτι της. Η γυναίκα φέρει βαθύ θηλαστικό τραύμα στο κεφάλι. Συνεχίζεται η επιχείρηση της Αντιτρομοκρατικής στη Θεσσαλονίκη για τον εντοπισμό των δραστών που βρίσκονται πίσω από την τριπλή εμπριστική επίθεση. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται βίντεο από κάμερες ασφαλείας, δείγματα γενετικού υλικού που έχουν συλλεχθεί από τα σημεία των επιθέσεων, αλλά και στοιχεία από τηλεφωνικές επικοινωνίες. Εν μέσω καύσων, η Πορτογαλία βρίσκεται αντιμέτωπη με τις πρώτες μεγάλες πυρκαγιές του καλοκαιριού, από τις οποίες έχουν τραυματιστεί 9 άνθρωποι. Η κυβέρνηση της Λισαβόνας ζήτησε ενισχύσεις από την Ισπανία και το Μαρόκο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο καύσωνας ανατρέπει τους εορτασμούς για την ημέρα της ανεξαρτησίας της 4ης Ιουλίου σε μεγάλο μέρος των κεντρικών και ανατολικών πολιτειών να αναβάλουν παρελάσεις, συναυλίες και σοου πυροτεχνημάτων. Σε 7 πολιτείες έχουν ακυρωθεί διάφορες εκδηλώσεις, όπως η μεγάλη παρέλαση στη Φιλαδέλφεια. Στην αθλητική επικαιρότητα και τα παιχνίδια του Μουντιάλ, στη φάση των 16 προκλήθηκαν η Αίγυπτος που επικράτησε 4-2 της Αυστραλίας, η Αργεντινή 3-2 απέναντι στο πράσινο ακροτήριο και η Κολομβία 1-0 έναντι της Γκάνα. Για τη φάση των 16 παίζουν απόψε στις 8, Καναδάς Μαρόκο. Και ο καιρός είναι φως μετά το μεσημέρι στην Αττική με τοπικές βροχές. Από αργά το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί. Θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 26 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8 ακολουθεί η εκπομπή Συναυλία του Σαββάτου με τον Νίκο Λαλιώτη.
2: Αθήνα 984.

Αγαπητοί ακροατές του Αθήνα 1984 και της εκπομπής «Η Συναυλία του Σαββάτου», ξεκινάμε τη σημερινή μας εκπομπή με Φρέντερικ Σοπέν, έτη ντόπους 25 νούμερο 7, Μιχαήλ Πλετνιόφ στο πιάνο.

Μιτσισλάβ Βάινμπεργκ για τη συνέχεια Λάργο από το κονσέρτο για φλάουτο, Συμφωνική Ορχήστρα του Μπέρμιγχαμ, Μίριγκα Γκραζενίτε Τούλα, Μάρια Κριστίν Ζούπαντζικ στο φλάουτο.

Συνεχίζουμε με Richard Wagner, Τριστάνος και Ζόλδη, τρίτη πράξη, πρελούδιο, Φιλαρμονική του Βερολίνου, Daniel Barenboim στη διεύθυνση.

Τελειώνουμε τη σημερινή μας εκπομπή με Σεργέι Ραχμάνινοφ, το νησί των νεκρών. Βασιλική Φιλαρμονική Ορχήστρα της Στοχόλμης, Σερ Άντριου Ντέιβις στη διεύθυνση. Αγαπητοί ακροατές, σας εύχομαι να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκυριακό.

0: 1984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελένη Σαμαρία. Απορρίπτουν οι Ρώσοι Φαρσέρ τις ελληνικές αναφορές περί χρήσης προηγμένης τεχνητής νοημοσύνης και οργανωμένης ψηφιακής επίθεσης στην υπόθεση εξαπάτησης του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας Θάνου Ντόκου και υποστηρίζουν ότι εκείνοι απλώς έστειλαν ένα email στο γραφείο του και τους απάντησαν. Ο ίδιος ο κ. Ντόκος δήλωσε πως έβλεπε με τα μάτια του το πρόσωπο του Ουκρανού ομολόγου του, Ρουστέμ Ουμέροφ, και πίστευε ότι μιλούσε μαζί του. Χαρακτήρισε πολύ δυσάρεστη την εμπειρία και δήλωσε ότι τη συνομιλία είχε προηγηθεί αποστολή υλικού, ονομάτων, διευθύνσεων, ακόμα και επιστολόχαρτων, όπως είναι στην πραγματικότητα και χρησιμοποιούνται σε τέτοιες περιπτώσεις, ενώ και το λεκτικό ήταν το ίδιο. Το Πασόκ ζητά εξηγήσεις και χαρακτηρίζει μονόδρομο την παρέτηση του κυρίου Ντόκου. Η εθνική ασφάλεια αποτελεί θεσμική σοβαρότητα, υπάρχει και λογοδοσία που λείπουν από το επιτελικό κράτος του κυρίου Μητσοτάκη, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το μεγαλύτερο κενό ασφαλείας είναι η ανυπολόγιστη κίνδυνη από την εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο, αναφέρει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εξαπατούσαν τον ΕΟΠΗ μέσω ψευδού συνταγογράφησης και εικονικής εκτέλεσης συνταγών φαρμακευτικών συσκευασμάτων, προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Έχει συλληφθεί ένα άτομο, το φερόμενο αρχηγικό μέλος, ενώ στην δικογραφία περιλαμβάνονται 9 άτομα, μεταξύ των οποίων γιατροί δημόσιων νοσοκομείων και ιδιοκτήτες ή διαχειριστές φαρμακείων. Σε εξέλιξη έρευνες αστυνομία στην Κατερίνη μετά τον εντοπισμό σωρού γυναίκας μέσα στο σπίτι της, η γυναίκα φέρει βαθύ θλαστικό τραύμα στο κεφάλι. Συνεχίζεται η επιχείρηση αντιτρομοκρατική στη Θεσσαλονίκη για τον εντοπισμό των δραστών που βρίσκονται πίσω από την τριπλή εμπριστική επίθεση. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται βίντεο από κάμερες ασφαλείας, δείγματα γενετικού υλικού που έχουν συλλεχθεί από τα σημεία των επιθέσεων, αλλά και στοιχεία από τηλεφωνικές επικοινωνίες. Ξεκίνησε και επισήμως στην Τεχεράνη το λαϊκό προσκύνημα της σωρού του εκλειπώντανοντα του ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενέη, ο οποίος σκοτώθηκε σε ηλικία 86 ετών από πλήγμα στην οικία του κατά την πρώτη ημέρα των βομβαρδισμών που εξαπέλυσαν Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου. Οι Ιρανικές αρχές αναμένουν ότι 15 με 20 εκατομμύρια άνθρωποι θα πάρουν μέρος μόνο στην Τεχεράνη στις επικίνδυνες τελετές. Η κηδεία είχε αρχικά προγραμματιστεί για το Μάρτιο, αλλά αναβλήθηκε λόγω του πολέμου. Στο Μεξικό, η εισαγγελία της πολιτείας Βερακρούς επιβεβαίωσε μετά τις ιατροδικαστικές εξετάσεις ότι η δημοσιογράφος Ροξάνα Γκουσμάν είναι νεκρή. Η Γκουσμάν, διευθύντρια τοπικού μέσου ενημέρωση, είχε απαχθήσει στις 2 Ιουνίου από ενόπλους ενώ βρισκόταν μέσα στο σπίτι της. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί 8 άτομα, ανάμεσά τους 4 πρώην δημοτικοί αστυνομικοί. Στην αθλητική επικαιρότητα και τα παιχνίδια του Μουντιάλ στη φάση των 16 προκρίθηκαν η Αίγυπτος που επικράτησε 4-2 της Αυστραλίας, η Αργεντινή 3-2 απέναντι στο πράσινο ακροτήρι και η Κολομβία 1-0 απέναντι στην Γκάνα. Για τη φάση των 16 παίζουν απόψε στις 8 ο Καναδάς Μαρόκο. Και ο καιρός είναι φως μετά το μεσημέρι στην Αττική με τοπικές βροχές. Από αργό το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί. Θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 28 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιάννη Θεοδόση.
0: Αθήνα 1984, στους 98.3.
2: Athens Shot Festival 2026. Ένα ζωντανός χώρος τέχνης και συνάντησης. Εκθέσεις, performances, workshops, προβολές, συζητήσεις, μουσική και συμμετοχικές δράσεις σε ένα φεστιβάλ ανοιχτό σε όλες, όλα και όλους. Με υπηρεσίες προσβασιμότητας σε επιλεγμένες δράσεις. Έλα να ζήσουμε την Αθήνα αλλιώς. Σάββατο 4 Ιουλίου από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 10.30 το βράδυ στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης. Μια μέρα, μια πόλη, πολλές εμπειρίες. Μια διοργάνωση της Brainshot.
0: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
3: Τα βήματά μου με οδήγησαν στο πατρικό μου. Χτύπησα το κουδούνι. Μου άνοιξε ένας εσκιμός μπάτλερ. Παρακαλώ, είπε ψυχρά. Ευνηδιάστηκα κάπως. Την κυρία Δημητρίου θα ήθελα. Με κοίταξε από πάνω σκάτω. Αν είστε ο κομωτής, δεν σας χρειαζόμαστε. Έφτιαξα εγώ τα μαλλιά της κυρίας. Αργήσατε. Δεν είμαι κομωτής, ψέλισα, αλλά δεν μου έδωσε καμία σημασία. Εκείνη τη στιγμή εμφανίστηκε ευτυχώς η μητέρα μου. Καλώ τον! Έλα στην παρέα μας, φαντάρε! Με αγκάλιασε και με φίλησε σταυρωτά. Το εσωτερικό του σπιτιού ήταν διακοσμημένο με εκατοντάδες γυρλάντες και κινέζικα φαναράκια.
4: Ήταν τόσο όμορφα όλα μες στο σπίτι.
5: Στην Ευρώπη το διάβασμα είναι ανάγκη. Σε εμάς είναι πολυτέλεια, δυστυχώς. Ας είναι αυτή η ευχή μας να διαβάζει ο κόσμος περισσότερο.
3: Είμαι η Ζωή Ριγοπούλου, είμαι ηθοποιός. Ο λόγος που είμαι εδώ σήμερα είναι γιατί διαβάζω πολύ, διαβάζω από πολύ μικρή και ήρθα να μιλήσουμε με τον Μάκη Τσίτα. Η αφορμή είναι το τελευταίο του βιβλίο «Οι τσίκλες ταξιδίου».
6: Την Κυριακή στις 11 το πρωί στην εκπομπή «Δημόσια και ιδιωτικά». Ραδιόφωνο χωρίς playlist.
7: Αθήνα 984.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον Αθήνα 984. Είναι Σάββατο 4 Ιουλίου του 2026, η ώρα είναι 8 και 6 πρώτα λεπτά. Ανατολή ηλίου είχαμε στις 6.06, δύση ηλίου θα έχουμε στις 8 και 52 πρώτα λεπτά. Είμαι ο Γιάννης Θεοδόσης, μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου ο Πάνος Αργύρης, η Κάτια Παυλίδου στις μουσικές επιλογές, ο Χρήστος Κάπος στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής. Έως τις 10 θα είμαστε μαζί. Θα δούμε το πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα. Διαβάσουμε πρωτοσέλιδα εφημερίδων. Θεωρούμε ότι έχουμε επιλέξει να σας παρουσιάσουμε ενδιαφέροντα θέματα για αυτό το δίωρο. Να ξεκινήσουμε όμως με το Μουντιάλ στην αθλητική μας επικαιρότητα. Στη φάση των 16 προκρίθηκαν η Αίγυπτος που επικράτησε με 4-2 της Αυστραλίας, η Αργεντινή με 3-2 απέναντι στο πράσινο ακροτήριο και η Κολομβία 1-0 απέναντι στην Γκάνα. Για τη φάση των 16 παίζουν απόψε στις 8 Καναδάς Μαρόκο. Λοιπόν, πάμε στα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας. Να πούμε ότι συνεχίζεται η επιχείρηση αντιτρομοκρατική στη Θεσσαλονίκη για τον εντοπισμό των δραστών που βρίσκονται πίσω από την τριπλή εμπριστική επίθεση. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται βίντεο και κάμερες ασφαλείας, δείγματα γενετικού υλικού που έχουν συλλεχθεί από τα σημεία των επιθέσεων, αλλά και τα στοιχεία από τηλεφωνικές επικοινωνίες. Στα υπόλοιπα θέματα απορρίπτουν οι Ρώσοι φαρσέρ της ελληνικής αναφορής περί χρήσης προηγμένης τεχνητής νοημοσύνης και οργανωμένης ψηφιακής επίθεσης στην υπόθεση εξαπάτησης του Συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας Θανουντόκου και υποστηρίζουν ότι εκείνοι απλώς έστειλαν ένα email στο γραφείο του και τους απάντησαν. Ο ίδιος ο κ. Ντόκος δήλωσε πως έβλεπε με τα μάτια του το πρόσωπο του Ουκρανού ομολόγου του και πίστευε ότι μιλούσε μαζί του. Χαρακτήρισε πολύ δυσάρεστη την εμπειρία και δήλωσε ότι τις συνομιλίες είχε προηγηθεί αποστολή υλικού ονομάτων, διευθύνσεων, ακόμη και επιστολόχαρτων, όπως και στην πραγματικότητα χρησιμοποιούνται σε τέτοιες περιπτώσεις. Το Πασόκ τώρα ζητά εξηγήσεις και χαρακτηρίζει μονόδρομο την παρέτηση του κ. Ντόκου. Η εθνική ασφάλεια απαιτεί θεσμική σοβαρότητα, επάρκεια και λογοδοσία που λείπουν από το επιτελικό κράτος του κ. Μητσοτάκη, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το μεγαλύτερο κενό ασφαλείας είναι η ανυπολόγιστη κίνδυνη από την εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο, αναφέρει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Στη διεθνή επικαιρότητα ξεκίνησε και επισήμως στην Τεχεράνη το λαϊκό προσκύνημα της Σορού του εκλειπώντα ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χομεϊνί, ο οποίος σκοτώθηκε σε ηλικία 86 ετών από πλήγμα στην οικία του κατά την πρώτη μέρα των βομβαρδισμών που εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου. Να πούμε ότι οι Ιρανικές αρχές αναμένουν ότι 15 με 20 εκατομμύρια άνθρωποι θα πάρουν μέρος μόνο στην Τεχεράνη στις επικίδιες τελετές. Η κηδεία είχε αρχικά προγραμματιστεί για το Μάρτιο, αλλά αναβλήθηκε λόγω του πολέμου. Η Πορτογαλία, να πούμε ότι βρίσκεται αντιμέτωπη με τις πρώτες μεγάλες πυρκαγιές του καλοκαιριού, από τις οποίες έχουν τραυματιστεί 9 άνθρωποι. Η κυβέρνηση της Λισαβόνας ζήτησε ενισχύσεις από την Ισπανία και το Μαρόκο. Ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες ο καύσωνας ανατρέπει τους εορτασμούς για την ημέρα της ανεξαρτησίας της 4ης Ιουλίου σε μεγάλο μέρος των κεντρικών και ανατολικών πολιτείων, όπου αναβάλλονται παρελάσεις, συναυλίες και σοου πυροτεχνημάτων. Σε 7 πολιτείες έχουν ακυρωθεί διάφορες εκδηλώσεις, όπως η μεγάλη παρέλαση στη Φιλαδέλφια. Για πάμε να δούμε τι προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για τη χώρα μας. Σήμερα λοιπόν, στην κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και Βαθμία, τη Στερεά, την Πελοπόννησο, τα νησιά του Ιωνίου, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα Βαθμία θα εξασθενήσουν, στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα, σχεδόν έθριος καιρός, οι άνεμοι θα απνούν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγια 6 βαθμία, τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ηπειρωτικά, θα φτάσει στην νησιωτική χώρα τους 30 με 33 βαθμούς και στα ηπειρωτικά τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική, νεφώσεις μετά το μεσημέρι με τοπικές βροχές, από αργά το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί, η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι, σύμφωνα με τον υποσταθμό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, έχουμε 28,7 βαθμούς και η υγρασία αγγίζει το 56%. Για να δούμε τι συμβαίνει και στους δρόμους της Αττικής. Προβλήματα έχουμε αυτήν την ώρα
έχουμε αυτή την ώρα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, είναι η ώρα που αναχωρούν τα πλοία, στο ρεύμα εξόδου και των δύο εθνικών οδικών δικτύων, αυτή τη στιγμή δεν παρατηρούνται προβλήματα.

Λοιπόν, πάμε να δούμε πρωτοσέλιδα εφημερίδων. Η καθημερινή, σε ποιες περιφέρειες ποντάρει κάθε κόμμα που θα κριθεί. Που θα κριθούν ο πύχης αυτοδυναμίας και η μάχη της δεύτερης θέσης. Επίσης, επέστρεψαν 6 στους 10 του Brain Drain. Επαναπατρίζονται οι Έλληνες επιστήμονες. Άλλα θέματα, μια δικογραφία κάθε 5 ημέρες για επιθέσεις από ομάδες εξτρεμιστών. Αισιοδοξία στην Άγκυρα για τα F-35 και για άρση των κυρώσεων. Άλλα θέματα, το σχέδιο δολοφονίας που ματέωσε ο Τραμπ Ιρανών αξιωματούχων από το Ισραήλ. Αυτά από την εφημερίδα Καθημερινή. Πάμε στα παραπολιτικά. Κατεργούνται τα τεκμήρια ελεύθερη επαγγελματία ο Κύβος Ερήφτη σε 2 δόσεις πρωτοβουλία που θα ανακοινωθεί από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ. Το σχέδιο ελάφρυνση που επεξεργάζεται η κυβέρνηση προβλέπει κούρεμα το 27 και ολοκληρωτική κατάργηση το 28. Το πακέτο μέτρων θα περιλαμβάνει επίσης διεύρυνση εκπτώσεων, νέες απαλλαγές και αναθεώρηση επιβαρύνσεως. Τι θα γίνει με την φορολογική κλίμακα και τους συντελεστές? Στην πρώτη σελίδα διαβάζουμε ακόμη, στην Άγκυρα κρίνεται η συμμαχία, ΝΑΤΟ ώρα 0, και οι σχέσεις του Ισραήλ με Ελλάδα είναι ισχυρές. Πάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Όλο το σχέδιο της μετάβασης, ντρόνους αντί για πλοία, αυτόνομα θαλάσσια σκάφη made in Greece, θα περιπολούν αρχικά στο Αιγαίο και αργότερα στο Ιόνιο, θα αντικαταστήσουν τις μεγάλες μονάδες του πολεμικού ναυτικού που θα κατασκευάζονται, ποιοι θα τα χειρίζονται, σε ποιο νησί του Αιγαίου θα έχουν τη βάση τους και πώς θα λειτουργούν στην ανοιχτή θάλασσα. Αμυντική συνεργασία με Κίεβο, θαλάσσια και επτάμενα ντρόνους για παράτυπη μετανάστευση και πρόληψη δασικών πυρκαγιών. Στην πρώτη σελίδα διαβάζουμε ακόμη, σύνοδος ΝΑΤΟ θα υπάρχει συμμαχία μετά την Άγκυρα, που βάζουν τον πύχη Αθήνα, Ευρώπη, Ηνωμένες Πολιτείες. Προς τις κάλπες, πού πάνε οι ψηφοφόροι όταν φεύγουν, μια δεύτερη ματιά για δεξιούς και ντρόους αριστερούς. Και στην πρώτη σελίδα, τεχνητή νοημοσύνη, ψηφιακή σφίγγα, ο Σωκράτης και ο Πλάτωνας. Αυτά από την εφημερίδα Τα Νέα. Πάμε να δούμε το πρωτοσέλιδο της απογευματινής. Ντούτης ΑΔΕ σε γάμους και βαφτίσεις. Αδήλωτες εισπράξεις, ψηφιακή λίστα καλεσμένων για χώρους δεξιώσεων, εκδηλώσεις και επιχειρήσεις catering, ώστε να χτυπηθεί η φοροδιαφυγή. Κωνσταντίνος Κυριανάκης θα λογοδοτήσουν όσοι υποκινούν βία από το διαδίκτυο. Επίσης, στην πρώτη σελίδα, η μεγάλη γιορτή της ανακύκλωσης στην πλατεία Συντάγματος κατά της πλαστικής σακούλας. Εγγένεια με χαμόγελα και σέλφι στο επεσύγχρονο νοσοκομείο. Κυριάκος Μητσοτάκης από το νέο παιδόν Πεντέλης. Και Κήπη Εύρου μπλόκο σε 50 μαύρα πιστόλια της τουρκικής μαφίας. Αυτά από την εφημερίδα Απογευματινή.

Λοιπόν, πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα πρωτοσέλιδα. Ελεύθερος Τύπος. Αντικειμενικές τιμές πώλησης και ενοικίασης. Νέο σύστημα υπολογισμού αξιών μέσω του Μητρώου Ιδιοκτησίας Ακινήτων. Επίσης, crash test τιμών για διακοπές 7 ημερών. Έρευνα της εφημερίδας. Από 1.700 έως 4.500 ευρώ το κόστος μιας οικογένειας με δύο παιδιά σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Ιόνιο. Άλλα θέματα. Επέστρεψαν 6 στους 10 Έλληνες που έφυγαν λόγω κρίσης. Και στην πρώτη σελίδα συγκλονίζει ο Νέστορας για την δολοφονία της συζύγου του Βάγια. Αρρωστημένα μυαλά οι δράστες. Τα αγκαζάκια είναι σφαίρες. Αυτά από την εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Στην εφημερίδα των συντακτών. Με διπλά βιβλία τρέφουν την ακρίβεια. Ο μηχανισμός που φουσκώνει τις τιμές στο ράφι είναι το βασικό θέμα της εφημερίδας. Επίσης, άγνωστος πόλεμος. Αδέσποτα ντρόνους κυκλοφορούν και τρομοκρατούν. Και η φευγάτη της Νέας Δημοκρατίας και οι μεταγραφές της κεντροαριστεράς σε αναβρασμό το πολιτικό σύστημα. Αυτά από την εφημερίδα των συντακτών. Πάμε στην Δημοκρατία. Σύμβουλος Εθνικής Ταπείνωσης, ο Θάνος Ντόκος, γκρέμισε το αφήγημα περί ασφαλούς χώρας. Αδιανόητη η κυβέρνηση τον κάλυψε δημοσίως αντί να τον απομακρύνει αμέσως. Αυτός ο άνθρωπος προστατεύει τη χώρα από τους εχθρούς. Επίσης, απόλυτο φιάσκο με τις μειώσεις τιμών σε 2.000 κωδικούς τροφίμων. Αυτά από την εφημερίδα Δημοκρατία, στην εφημερίδα Κόντρα. Κελάιδες ο ντόκος σε Ρώσους hackers. Ο σύμβουλος ασφαλείας του Πρωθυπουργού νόμιζε ότι μιλάγε με στενό συνεργάτη του Ζελένσκι. Εκλιπαρούσε τους Ουκρανούς να μην στέλνουν θαλάσσια ντρόνους γιατί έχουμε σύντομα εκλογές. Αλέξη Τσίπρας, πρέπει να αυξηθούν οι πόροι για την κοινωνική συνοχή. Σκηνές χάου στη Γαλλία λόγω καύσωνα, ουρές και μαλλιοτραβήγματα για ένα κλιματιστικό ή ανεμιστήρα. Επίσης, οι αυστηροί κανόνες και οι κόφτες τι πρέπει να γνωρίζουν για τις 72 δόσεις ενδιαφερόμενοι. Βενεζουέλα, βαρύ πένθος και χάος, με χιλιάδες πολίτες να κοιμούνται στους δρόμους και σε πάρκιν. Αυτά από την εφημερίδα Κόντρα.

Στην εφημερίδα Εστία, οι Ρώσοι εξευθέλησαν στο φως της ημέρας το Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας. Φαρσέρα από τη Μόσχα απέσπασαν από το Θάνο Ντόγκο την ομολογία ότι σε λίγους μήνες θα έχουμε εκλογές. Επίσης, στην πρώτη σελίδα, στρατηγικός εταίρος Ευρωπαϊκής Ένωσης καθίσταται η Τουρκία. Πάμε να δούμε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ο Λόγος. Φουσκώνει το καλάθι της ΔΕΘ από τις αυξήσεις συντάξης κυρίας έως τις ενισχύσεις για τα παιδιά το πρώτο κύμα πριν το Σεπτέμβριο. Άλλα θέματα, η δέσμευση Χρυσοχοίδη για τη σύλληψη των δραστών, στο μικροσκόπιο των αρχών η εμπιστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Επίσης, Κυριάκος Μητσοτάκης, έκαψαν μια γυναίκα, αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια. Και Εργάνη, ρεκόρ πενταμήνου στις νέες θέσεις εργασίας. Στην εφημερίδα Καρφί, ξεθάβουν τα τσεκούρια του εμφυλίου, ρητορική μίσους και πόλωση από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Δημοκρατική προοδευτική διέξοδος με το βλέμμα στην αλλαγή, οι πυλώνες του σχεδίου της Χαριλάου Τρικούπης, η προγραμματική αντεπίθεση και τα καμπανάκια για δημοσκοπήσεων και διεύρυνση. Και στην πρώτη σελίδα πέφτουν βροχή τα προεκλογικά διλήμματα από τα κόμματα. Αυτά από την εφημερίδα Καρφί. Στην εφημερίδα Βραδινή, τα τεκμήρια καταργούνται από το 27, τι φέρνει το καλάθι της ΔΕΘ για τους ελεύθερους επαγγελματίες, εξετάζεται για τη διεύρυνση και αύξηση των εκτόσεων για τα φετινά εισοδήματα. Τρομοκρατία στα ίχνη των δολοφόνων της Βάγιας Νέστορα. ΝΑΤΟ, σύνοδος κλειδί για Ελλάδα και Τουρκία. Επίσης, ΣΥΡΙΖΑ έτοιμοι να ρίξουν τον Φάμελο. Καύσωνας, κύματα ζέστης και τροπικές νύχτες στην Ελλάδα. Αυτά από την εφημερίδα Βραδινή.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
0: Αθήνα 984.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε και τα πρωτοσέλιδα των οικονομικών εφημερίδων. Στην αυτεμπορική, μπαλαντέρ last minute κρατήσεις, σεζόν, το νήμα θα κριθεί φέτος στις επιδόσεις της τουριστικής αγοράς, κρίσιμο ζήτημα η Μέση Ανατολή. Επίσης, στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, έφυγα πάνω από 90.000 αιτήσεις συνταξιοδότησης στο πεντάμινο. Στην αξία, αναβαθμίσεις, αλλά αλλάζουν πίστα οι τράπεζες με ψήφο εμπιστοσύνης από τις αγορές και επεξίδια τα νέα business plan των ιδρυμάτων. Το φάντασμα της τρομοκρατίας πάνω από τις κάλπες, ακραία τοξικότητα δηλητηριάζει την πολιτική σκηνή, δεύτερες σκέψεις Μητσοτάκη για τις προώρες εκλογές και ο Τσίπρας κατεδαφίζει τα νούμερα του Ανδρουλάκη. Και πάμε να δούμε και το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κεφάλαιο. Το δημογραφικό χτυπά ήδη το ασφαλιστικό. Η κυβέρνηση ενισχύει τον αποταμιευτικό πυλώνα του συνταξιοδοτικού συστήματος για να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της υπογεννητικότητας. Εφορία, έρχονται αυτόματες δηλώσεις και πρόστιμα. Νέοι κλάδοι που επενδύουν τα ελληνικά φαντς. Γεωπολιτική, η ερμαφρόδετη στάση της Δύσης με την Τουρκία. Αυτά από την εφημερίδα Κεφάλαιο. Λοιπόν, μια γρήγορη ματιά και στην κίνηση στα εθνικά οδικά δίκτυα της Αττικής. Παραμένουν τα προβλήματα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και από ό,τι βλέπω, κυρίες και κύριοι, αυτή την ώρα έχουμε κίνηση στο ρεύμα εξόδου της Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου από το Σκαραμαγκά μέχρι τα δηληστήρια. Επαναλαμβάνω, στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών Κορίνθου, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Έχουμε όμως αυξημένη κίνηση λίγο από ό,τι αντιλαμβάνομαι και εκεί θα έχουμε μποτιλιάρισμα. Πάμε να καλωσορίσουμε στην παρέα μας τον καλό συνάδελφο από το News247, τον Γιώργο Καρελιά. Γιώργο, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Χαίρομαι που σε ακούω.
1: Καλή σας μέρα επίσης.
0: Ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Να ξεκινήσω με ένα τίτλο που έχει η εφημερίδα αξία. Το διάβαζα νωρίτερα. Το φάντασμα της τρομοκρατίας πάνω από τις κάλπες. Πόσο θα επηρεάσει, κατά την εκτίμησή σου, Γιώργο, θα επηρεάσουν τα τρομοκρατικά χτυπήματα στη Θεσσαλονίκη, τις όποιες αποφάσεις της κυβέρνησης?
1: Πρώτα διαφωνώ εντελώς με τον τίτλο της εφημερίδας. Δεν υπάρχει τρομοκρατία στην Ελλάδα.
0: Μες.
1: Δεν το λέω εγώ, το είπε ο αρμοδιότατος υπουργός Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Δεν υπάρχει τέτοια τρομοκρατία στην Ελλάδα όπως την ξέραμε μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 2000. Τότε, θυμίζω, εξαρθρώθηκε η μοναδική τρομοκρατική οργάνωση στην Ελλάδα, η 17 Νοέμβρη. Και ο Χρυσοχοΐδης, που ξέρει πάρα πολύ καλά το θέμα, είπε, γιατί προφανώς η εφημερίδα αναφέρεται στο περιστατικό της Θεσσαλονίκης,
0: ναι.
1: Ναι, είπε ότι πρόκειται για ανόητα και αμετανόητα παιδάκια, ανθρωπάκια, κάτι τέτοιο, κάπως έτσι είπε. Δεν υπάρχει θέμα τρομοκρατίας. Κοιτάξτε, συνηθίζουμε να υπερβάλλουμε στην Ελλάδα. Φυσικά υπάρχουν περιστατικά βίας με διάφορες εκφάνσεις και με πρόσημο είτε δεξιό είτε αριστερό, ας το πούμε έτσι. Υπάρχουν και παραδείγματα, ας πούμε η συμμορία της Χρυσής Αυγής τι ήταν? Ήταν μια
0: εγκληματική οργάνωση.
1: Μια εγκληματική οργάνωση η οποία έκανε, δεν ήταν τρομοκρατία με την έννοια της 17 Νοέμβρη. 17 Νοέμβρη ήταν μια οργάνωση που δεν
0: ήταν. Ήταν μια εγκληματική οργάνωση και είναι η Χρυσή Αυγή.
1: Ήταν μια εγκληματική οργάνωση η οποία κατέληξε στη δολοφονία του Φίσα. Από την άλλη πλευρά, αν βάλουμε τώρα αριστερό πρόσημο, ας πούμε, λένε ότι η ιστορία της Μαρφίν οφείλεται σε αντιεξουσιαστές. Αυτός είναι ο χαρακτηρισμός. Ποτέ δεν το...
0: Αλλά εκεί είναι η γύμνια του ελληνικού κράτους. Δεν μάθαμε ποτέ τι έχει γίνει. Δολοφονήθηκαν άνθρωποι και δεν ξέρουμε ακριβώς τι έχει συμβεί.
1: Ακριβώς. Άρα λοιπόν ο χαρακτηρισμός ότι απειλούμαστε...
0: Όλων των κυβερνήσεων, Γιώργο.
1: Ναι.
0: Όλων.
1: Και κυρίως τη σημερινή, η οποία υποσχόταν και υπόσχεται διαρκώς ότι θα συλλάβουμε τους δράστες και θα τους στείλουμε στη δικαιοσύνη. Συλλάβαν κάποιον, πήγε στο δικαστήριο, αθώθηκε. Αν θυμάστε στην υπόθεση της δεκαετίας.
0: Πάντως να πούμε το εξής, δεν υπάρχει αλλά στη βία στο έγκλημα. Η καταδίκη, δεν υπάρχει καταδικάζω, αλλά. Έτσι δεν είναι? Είναι καταδίκη, τέλος.
1: Εγώ δεν άκουσα κάποιο αλλά. Δεν άκουσα κάποιο αλλά στην υπόθεση της Θεσσαλονίκης. Σε αυτό που έγινε στη Θεσσαλονίκη, εγώ δεν άκουσα κάποιο αλλά. Αυτό που άκουσα είναι μια ανιστόρητη προσπάθεια εκμετάλλευσης από την κυβερνητική πλευρά. Βγήκαν επιφανή της στελέχη και είπαν ούτε λίγο ούτε πολύ ότι για αυτά που γίνονται, για αυτό που έγινε στη Θεσσαλονίκη οφείλεται στο όνομα ενός κόμματος. Το οποίο όνομα ενός κόμματος το συνέθεσαν με τον εμφύλιο. Όλα αυτά δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. και το όνομα το οποίο είπε ο κύριος Κυρανάκης, μέγας ιστορικός, αμφιβάλλω αν έχει ανοίξει κάποιο βιβλίο ιστορίας. Το όνομα λοιπόν που είπε, το όνομα εννοεί του κόμματος του Τσίπρα, και το συνέδεσε με τον Εμφύλιο. Προφανώς οι άνθρωποι που έχουν στοιχειωδώς μελετήσει την ιστορία στο σχολείο και όχι παραπέρα, ξέρουν ότι δεν έχει καμία σχέση με τον Εμφύλιο και έχει σχέση μόνο και μόνο με την αντίσταση εναντίον των κατακτητών. Λοιπόν, εγώ διαβλέπω μια προσπάθεια από την κυβέρνηση, επειδή χάνει, ας το πούμε έτσι, από τα δεξιά της, γιατί αυτό συμβαίνει. Mm-hmm. Φοβάται, για παράδειγμα, τις απώλειες που έχει προς το κόμμα του Βελόπουλου, προς το υποίδρυση κόμμα του Σαμαρά. Όλα αυτά τα φοβάται και αναθέτει, ας πούμε, στους δεξιότερους από των δεξιών που έχει εκεί μέσα να είναι τέτοιες, για να μην τις χαρακτηρίσω αλλιώς, επίοικως ανοησίες και γελιότητες. Γιατί αυτό συμβαίνει. Την υπόθεση Θεσσαλονίκης, την τραγική αυτή εξέλιξη με αυτούς τους τύπους εκεί, τους ανόητους και ανεγκέφαλους εγκληματίες, τους καταδίκασε όλος ο πολιτικός κόσμος. Δεν είδα κάποιον από τον πολιτικό κόσμο να μιλάει ότι αυτό το πράγμα ήταν εγκληματική ενέργεια. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, να σταματήσει νομίζω η κυβέρνηση να επιδιώκει να κυνηγάει φαντάσματα και να επιδιώκει να ανακάμψει δημοσκοπικά λέγοντας διάφορα ανιστόρητα πράγματα.
0: Μάλιστα. Πάμε στα κόμματα της αντιπολίτευσης και να ρωτήσω γιατί δεν πείθουν, Γιώργο. Και περισσότερο στο ΠΑΣΟΚ. Διότι αυτήν την ώρα το ΠΑΣΟΚ είναι εξωματική αντιπολίτευση. Έχουμε τη νέα προσπάθεια Τσίπρα, ο οποίος σύμφωνα πάντα με τις δημοσκοπήσεις, γιατί αυτό έχουμε ως δεδομένο που τώρα μια βάση συζήτηση αυτή είναι, εδραιώνεται στη δεύτερη θέση, έτσι φαίνεται τουλάχιστον. Και το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι σταθερά τρίτο.
1: Λοιπόν, εγώ σε αυτό που μου λες δεν βλέπω τίποτα το περίεργο. Δεν βλέπω τίποτα περίεργο για το ΠΑΣΟΚ. Όχι, τίποτα το περίεργο. Δεν είναι τωρινό φαινόμενο.
0: Είναι θέμα αρχηγού, Γιώργο.
1: Όχι, δεν είναι θέμα. Βεβαίως ο αρχηγός φυσικά πάντα έχει τον πρώτο ρόλο. Δεν μπορούμε να διαγράψουμε τον ρόλο του αρχηγού. Αλλά θυμίζω ότι αυτή η εικόνα του ΠΑΣΟΚ δεν είναι σημερινή. Δηλαδή δεν συμβαίνει μόνο με τον Ανδρουλάκη αυτό. Το ΠΑΣΟΚ μετά το 2009 άλλαξε τρεις αρχηγούς. Έτσι δεν είναι. Έφυγε ο Παπανδρέου, ήρθε ο Βενιζέλος. Έφυγε ο Βενιζέλος, ήρθε η αείμνηστη Γεννηματά. Έφυγε η Γεννηματά, ήρθε ο Ανδρουλάκης. Δεν πρόκοψε με κανέναν από τους τρεις. Άρα λοιπόν δεν είναι θέμα αρχηγού, δεν είναι μόνο θέμα αρχηγού. Λοιπόν, τα πράγματα, κατά τη δική μου αντίληψη, το έχω γράψει πάρα πολλές φορές και απορώ πως το ΠΑΣΟΚ δεν το καταλαβαίνουν. Είναι το εξής. Το ΠΑΣΟΚ μετά το 2009 ήταν το πρώτο κόμμα που διαχειρίστηκε μνημόνιο. Κανένα από τα κόμματα που διαχειρίστηκαν μνημόνια δεν πήγαν καλά στη συνέχεια. Το ΠΑΣΟΚ το πλήρωσε περισσότερο από τους άλλους. Πρώτον, γιατί ήταν η αρχή της κρίσης και ήταν το πρώτο κόμμα που πήρε σκληρά μέτρα και εφάρμοσε μνημόνιο, αλλά και τα άλλα δύο κόμματα που το εφάρμοσαν, η Νέα Δημοκρατία στη συνέχεια με τον Σαμαρά και ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Τσίπρα, και αυτά ιτήθηκαν στη συνέχεια στις εκλογές. Άρα λοιπόν η πρώτη αιτία είναι αυτή, είναι η οικονομική κρίση και ειδικά για το ΠΑΣΟΚ. Η δεύτερη αιτία της κακοδαιμονίας του είναι το γεγονός ότι συγκυβέρνησε την περίοδο 12-14 με το μεγάλο του αντίπαλο. Ο μεγάλος αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ σε όλη τη μεταπολίτευση, οι παλιότεροι το θυμούνται, ήταν η Νέα Δημοκρατία. Συγκυβέρνησαν λοιπόν. Η εκλογική βάση του ΠΑΣΟΚ, η μεγάλη εκλογική βάση του ΠΑΣΟΚ δεν το άντεξε και έφυγε. Και δεν επέστρεψε ποτέ. Και το ΠΑΣΟΚ τα τελευταία χρόνια που είχε την ευκαιρία, θυμίζω ότι μετά την ήττα του Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ το 23, ο Τσίπρας έφυγε, βγήκε απ' έξω, ο ΣΥΡΙΖΑ διαλυόταν, πέρασε τη Λέλα Πακασελάκη και το ΠΑΣΟΚ δεν κατάφερε να αποσπάσει τίποτα από τον κόσμο που του είχε φύγει προς τα αριστερά. Αυτή είναι η κακοδαιμονία του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ ήταν ένα κόμμα της μεταπολίτευσης που ανήκε στον απέναντι χώρο, δηλαδή στην κέντρο αριστερά, είχε αντιδεξιούς, αριστερόστροφους, πώς θα τους πούμε, ψηφοφόρους. Αυτοί λοιπόν οι ψηφοφόροι δεν το εμπιστεύονται. Δεν επιστρέφουν με την πολιτική που κάνει το Πασόκ.
0: Γιώργο, και ο ΣΥΡΙΖΑ συγκυβέρνησε με τον Καμένο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Με τον Καμένο συγκυβέρνησε.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ όμως δεν ήταν ποτέ μεγάλο.
0: Μνημόνιο εφαρμόσε.
1: Τα είπαμε αυτά. Ιτήθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ. Για το Πασόκ συζητάμε τώρα. Ιτήθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ για την εφαρμογή του μνημονίου. Όμως ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν ποτέ μεγάλο.
0: Σωστό, σωστό.
1: Μεγάλωσε,
0: σωστό, σωστό.
1: Μεγάλωσε παίρνοντας ψηφοφόρους από το Πασόκ.
0: Ναι, σωστό.
1: Το Πασόκ λοιπόν επί δύο χρόνια, όταν ο Τσίπρας ήταν απ' έξω, δεν υπήρχε Τσίπρας από το 23 μέχρι το 25. Δεν υπήρχε κανένα Τσίπρας. Ο Τσίπρας ήταν εκτός. Ήταν στην αρχή βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, δεν μιλούσε και μετά εξαφανίστηκε από το πολιτικό προσκήνιο. Το Πασόκ τι έκανε σε αυτά τα δύο χρόνια? Έκανε κάτι να πάρει τον κόσμο που του είχε φύγει προς τα αριστερά? Τίποτα απολύτως. Έκανε διμέτωπο αγώνα. Έλεγε μια κουβέντα εναντίον του Μητσοτάκη και ταυτόχρονα τη συνόδευε με μια κουβέντα εναντίον του Τσίπρα, ο οποίος, επαναλαμβάνω, ήταν εκτός. Υπήρχε λοιπόν στην πολιτική ζωή, επανέρχομαι τώρα στην αρχή του ερωτήματος γιατί δεν πείθουν. Λοιπόν, στην πολιτική ζωή υπήρχε ένα κενό. Δεν υπήρχε αντίπαλος του Μητσοτάκη. Είχαμε τη θεωρία του 1,5 κόμματος, όπως τη λέγαμε. Ένα κόμμα σχετικά μεγάλο, ούτε είχε πολύ μεγάλο και αυτό πλέον, η Νέα Δημοκρατία, 28 είχε σε ευρωεκλογές, και από εκεί και κάτω μικρά και μικρομεσαία κόμματα. Αυτό το κενό λοιπόν το διείδε ο Τσίπρας, επανήλθε και πάει να το καλύψει. Εν μέρη τα καταφέρνει. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί, γιατί ακόμα είναι φρέσκο. Δεν μπορούμε να βγάλουμε ακόμα ασφαλές συμπέρασμα για το πού θα κάτσει αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Πάντως αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή δεν παραπέμπει σε ξεφούσκωμα. Αντίθετα, λίγο-λίγο, σιγά-σιγά φαίνεται να φουσκώνει. Πού θα φτάσει θα το δούμε όταν θα πλησιάζουμε προς τις εκλογές.
0: Εκλογές πότε, Γιώργο?
1: Εκλογές, οι πρωθυπουργοί οι οποίοι βρίσκονται στη δεύτερη θητεία τους κάνουν προώρες μόνο αν είναι βέβαιοι ότι θα τις κερδίσουν. Αν δεν είναι βέβαιοι ότι θα τις κερδίσουν και θα σχηματίσουν νέα κυβέρνηση, δεν έχουν κανένα λόγο να αφήσουν 6 μήνες από την εξουσία τους. Πιστεύω λοιπόν ότι αν ο Μητσοτάκης δεν είναι καθόλου βέβαιος το Σεπτέμβριο ότι θα σχηματίσει πάλι την επόμενη κυβέρνηση, θα το πάει ως το τέλος. Όσο πάει.
0: Και μετά διπλές, ακόμα και τριπλές, όπως μου λέει ένας φίλος από το Μαξίμου.
1: Κοίταξε, νομίζω.
0: Γιατί
1: νομίζω,
0: έτσι μου έλεγε τις προηγούμενες ημέρες, μου λέει και τριπλές, αν χρειαστεί, εδώ είμαστε.
1: Διπλές εκλογές είναι πολύ πιθανό ενδεχόμενο. Γιατί δεν θα είναι τέτοια τα ποσοστά των πρώτων εκλογών που θα οδηγούν στο σχηματισμό κυβέρνησης. Αλλά ακόμα και αν οδηγούν, νομίζω ότι ο πρώτος, αν είναι ο Μητσοτάκης, θα επιδιώξει να πάει σε δεύτερες, να ισχυροποιηθεί και μετά να υποχρεώσει κάποιον από τους από κάτω, τους άλλους, δηλαδή το Πασόκ, το Βελόπουλο, δεν ξέρω ποιον τι θα επιλέξει εκείνη τη στιγμή, να συγκυβερνήσουν. Αυτό είναι το πιο πιθανό σενάριο. Τώρα για τις τρίτες εκλογές, εντάξει, μπορεί να το λένε κάποιοι εν είδη απειλής, αλλά νομίζω ότι αν το εκλογικό σώμα στις πρώτες και στις δεύτερες εκλογές δείξει άλλες διαθέσεις, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο για οποιονδήποτε να προκαλέσει τρίτες εκλογές. Νομίζω ότι τότε θα μπει μπροστά το σενάριο της κυβέρνησης με 2 και 3 κόμματα. Δεν αντέχει η χώρα τρίτες εκλογές, και αν το εκλογικό σώμα πει ότι εγώ θέλω πολιτική αλλαγή, γιατί αυτό είναι που βλέπουμε αυτή τη στιγμή, αν επιμείνει σε αυτό, γιατί μέχρι στιγμής τι βλέπουμε? Βλέπουμε την ερώτηση: θέλετε συνέχεια της διακυβέρνησης της παρούσας ή πολιτική αλλαγή? 65-70% λένε το δεύτερο. Απλώς αυτός δεν εκφράζεται από κάποιο κόμμα. Δεν υπάρχει ένα κόμμα να το εκφράσει. Γι' αυτό και βλέπετε ότι επικρατεί, ας πούμε, η Νέα Δημοκρατία με μικρά ποσοστά, 25, 26, 27, εκεί γύρω είναι η καταγραφή αυτή τη στιγμή. Αυτή είναι η εικόνα η οποία θα αποκρισταλωθεί, πιστεύω εγώ, όταν θα πάει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ και θα κάνει το αναμενόμενο τσουνάμι των παροχών. Εκεί θα κριθεί και το αποτέλεσμα των εκλογών, κατά τη δική μου αντίληψη. Εκεί θα αποφασίσει και ο κύριος Μητσοτάκης εάν θα προκηρύξει εκλογές μέσα στο φθινόπωρο ή θα το παρατείνει ως το τέλος.
0: Μάλιστα. Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Χάρηκα που σε άκουσα.
1: Παρακαλώ, γεια σας.
0: Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Συζητήσαμε με τον καλό συνάδελφο, τον δημοσιογράφο από το News 247, τον Γιώργο Καρελιά.

0: Λοιπόν, για να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα, μια ημέρα τέχνης συμμετοχής, προσβασιμότητας αλλά και αστικής εμπειρίας. Τέσσερις έννοιες που θα συναντηθούν και θα συνυπάρξουν σήμερα από τις 12 το μεσημέρι έως και τις 10.30 το βράδυ στη Δημοτική Αγορά της Κυψέλης. Όλα αυτά στο πλαίσιο του Athens Shoot Festival 2026, στόχος το οποίο να μετατρέψει για σήμερα ένα από τους πιο ζωντανούς δημόσιους χώρους της πρωτεύουσας σε σημείο συνάντησης για την τέχνη, την πόλη και τη συμμετοχή. Διοργανωτής του φεστιβάλ είναι το Brain Shoot, μια αθηναϊκή κοινωνική επιχείρηση και δημιουργικό μπραντ που συνδυάζει την τέχνη, την μόδα και τη βιωσιμότητα, εκθέσεις, performance, εργαστήρια, προβολές, συζητήσεις, ανάγνωση βιβλίου και πολλές άλλες δράσεις. Προσκαλούν το κοινό να βιώσει την Αθήνα μέσα από διαφορετικές φωνές, σώματα, διαδρομές, μνήμες και εμπειρίες. Περισσότερα όμως να ακούσουμε από τη διαχειρίστρια του Brain Shoot, την κυρία Ελισάβετ Λάτσιου, η οποία μίλησε στην εκπομπή μας, και τον Χρήστο Κάπο.
1: Το Athens Shoot επιστρέφει. Η πρώτη διοργάνωση ήταν πέρυσι και φέτος γίνεται η δεύτερη διοργάνωση στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης, το Σάββατο 4 Ιουλίου, σήμερα δηλαδή, από τις 12 το μεσημέρι έως τις 10.30 το βράδυ. Θα έχουμε πολλές εκθέσεις, performances, εργαστήρια, προβολές, συζητήσεις, μουσική, δράσεις συμμετοχικές, καθώς και ένα μάρκετ, και φυσικά θα έχουμε και φαγητό και ποτό. Θα είμαστε εδώ με πολλές κοινότητες ανθρώπων για να συνομιλήσουμε για την πόλη μας. Θα έχουμε κάποιες υπηρεσίες φυσικά προσβασιμότητα σε επιλεγμένες δράσεις. Θα έχουμε μια συμμετοχική εγκατάσταση που λέγεται Thread of Creation, το οποίο είναι χορηγία της Accenture, όπως και το φεστιβάλ. Μέσα από υφάσματα και ένα woven installation θα μπορούν όλοι οι επισκέπτες και οι επισκέπτριες να αφήσουν το δικό τους ίχνος και να συνδιαμορφώσουν ένα συλλογικό έργο στο δημόσιο χώρο. Θα είναι μαζί μας η σχεδία, όπου θα συμμετέχουν και σε ανάγνωση βιβλίου μαζί με συζήτηση γύρω από την πόλη, όπου ο κύριος Μιχάλης θα έρθει έτσι και θα είναι μαζί μας με ένα καταπληκτικό project που έχουν και θα μας μιλήσει για τα βιώματά τους και για το πώς έτσι θα μιλήσουμε όλοι μαζί για την πόλη της Αθήνας. Θα είναι μαζί μας η Refugees Week, όπου θα διανύμουν το περιοδικό I'm Here, Voices of Courage. Θα είναι μαζί μας οι E και Cores. Θα είναι μαζί μας η 3S Snack Bar. Θα είναι μαζί μας η AJW. Φυσικά έχουμε και τους συνεργάτες προσβασιμότητας, τη DevVest, που θα έχουν ειδικά γυλαίκα που δημιουργούν δονήσεις για τα μη ακούοντα άτομα. Θα έχουμε online χάρτη με πληροφορίες προσβασιμότητας για δόγμα με κινητικές δυσκολίες από την Access Lab και την προσβάσιμη κατοικία. Επίσης θα είναι μαζί μας το Youth Care for Change, το We Are Community. Το Brainshot είναι μια άπκε η οποία είναι Brainshot Safe, βασίζεται στους πυλώνες του sustainability, βιωσιμότητα δηλαδή, art, τέχνη, fashion, μόδα και education, εκπαίδευση. Ουσιαστικά κάνουμε διάφορες δράσεις, δημιουργούμε εργαστήρια, που κάνουμε πολλές συμμετοχικές δράσεις και διαδικασίες. Απόρρια αυτού είναι τα σχέδια τα οποία καλλιτεχνούν μετά τα ρούχα μας, ώστε να είναι wearable art, και φυσικά τα κέρδη πηγαίνουν και επανεπενδύονται στο να δημιουργήσουμε εκπαιδευτικά προγράμματα, workshops για άτομα που το έχουν ανάγκη και πάντα με γνώμονα την προσβασιμότητα.

Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 9. Θα πάμε σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε το ένθετο Ανάσης Ιστορίας σε εκφώνηση Νάσης Αγγελοπούλου και σε κείμενα Δημήτρη Τσιβελέκη, δελτίο ειδήσεων με την Ελένη Τζαμαρία, και επιστρέφουμε για να παρουσιάσουμε τα θέματα που έχουν προγραμματίσει για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Ανάσες ιστορίας.
1: 4 Ιουλίου 1884, η Γαλλία προσφέρει επίσημα στις Ηνωμένες Πολιτείες το άγαλμα της ελευθερίας ως σύμβολο φιλίας ανάμεσα στους δύο λαούς και τιμής προς τα ιδανικά της ελευθερίας και της δημοκρατίας. Το μνημείο, έργο του Γάλλου γλύπτη Φρεντερίκο Γκίστ Μπαρτολντί, κατασκευάζεται στη Γαλλία και στη συνέχεια μεταφέρεται σε κομμάτια στη Νέα Υόρκη. Ο μεταλλικός σκελετός του σχεδιάστηκε από τον μηχανικό Γκιστάβ Άιφελ. Αν και η δωρεά έγινε στις 4 Ιουλίου 1884 στο Παρίσι, το άγαλμα έφτασε στη Νέα Υόρκη σχεδόν ένα χρόνο μετά, τον Ιούνιο του 1885, λιμένο σε 350 κομμάτια μέσα σε 214 ξύλινα κυβότια. Το άγαλμα που βλέπουμε σήμερα είναι πράσινο, αλλά το 1884 ήταν στο χρώμα του χαλκού. Η αλλαγή οφείλεται στη φυσική οξύδωση. Οι 7 ακτίνες αντιπροσωπεύουν τις 7 υπήρους και τους 7 ωκεανούς και οι σπασμένες αλυσίδες στα πόδια συμβολίζουν το τέλος της τυραννίας και της δουλείας. Αρχικά το άγαλμα προοριζόταν να λειτουργήσει ως φάρος, ωστόσο για τα εκατομμύρια των μεταναστών που έφταναν στο διπλανό νησί Έλλης ήταν το πρώτο πράγμα που έβλεπαν από τη γη της επαγγελίας, μετατρέποντάς το σε παγκόσμιο σύμβολο ελπίδας.
0: Κείμενα Δημήτρης Τζιβελέκης. Εκφώνηση Νάνση Αγγελοπούλου.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Απορρίπτουν οι Ρώσοι Φαρσέρ τις ελληνικές αναφορές περί χρήσης προηγμένης τεχνητής νοημοσύνης στην υπόθεση εξαπάτησης του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας Θάνου Ντόκου και υποστηρίζουν ότι εκείνοι απλώς έστειλαν ένα email στο γραφείο του και τους απάντησαν. Ο ίδιος ο κ. Ντόκος δήλωσε πως έβλεπε με τα μάτια του το πρόσωπο του Ουκρανού ομολόγου του, Ρουστέμ Ουμέροφ, και πίστευε ότι μιλούσε μαζί του. Το Πασόκ ζητά εξηγήσεις και χαρακτηρίζει μονόδρομο την παρέτηση του κ. Ντόκου. Η εθνική ασφάλεια απαιτεί θεσμική σοβαρότητα, υπάρχει και λογοδοσία που λείπουν από το επιτελικό κράτος του κ. Μητσοτάκη, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το μεγαλύτερο κενό ασφαλείας είναι η ανυπολόγιστη κίνδυνη από την εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο, αναφέρει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εξαπατούσαν τον ΕΟΠΗ μέσω ψευδού συνταγογράφησης και εικονικής εκτέλεσης συνταγών, προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Έχει συλληφθεί ένα άτομο, το φερόμενο αρχηγικό μέλος, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα 9. Συνεχίζεται η επιχείρηση αντιτρομοκρατική στη Θεσσαλονίκη και το εντοπίσμα των δραστών που βρίσκονται πίσω από την τριπλή φωνική εμπριστική επίθεση. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται βίντεο από κάμερες ασφαλείας και δείγματα γενετικού υλικού και άλλα στοιχεία ακόμα και από τηλεφωνικές επικοινωνίες. Σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς βρίσκονται σήμερα η Θεσσαλονίκη και το Κιλκής, όπου είχε απαγορευτεί η κυκλοφορία πεζών και τροχοφόρων σε δασικές περιοχές. Υψηλός κίνδυνος κατηγορία 3 προβλέπεται επίσης για περιοχές της Αττικής, Εύβοιας, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Κρήτης, καθώς και για αρκετά νησιά του Αιγαίου. Εν μέσω καύσωνα η Πορτογαλία βρίσκεται αντιμέτωπη με τις πρώτες μεγάλες πυρκαγιές του καλοκαιριού. Η κυβέρνηση στη Λισαβόνα ζήτησε ενισχύσεις από την Ισπανία και το Μαρόκο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες ο καύσωνας ανατρέπει τους εορτασμούς για την ημέρα της ανεξαρτησίας της 4ης Ιουλίου σε μεγάλο μέρος των κεντρικών και ανατολικών πολιτιών που αναβάλουν παρελάσεις, συναυλίες και σόου πυροτεχνημάτων να προστατεύσουν τις ελευθερίες τις οποίες οραματίστηκαν οι ιδρυτές πατέρες των Ηνωμένων Πολιτείων πριν 250 χρόνια από την κομμουνιστική απειλή, όπως τη χαρακτήρισε, των προοδευτικών δημοκρατικών, κάλεσε τους Αμερικανούς ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Στην αθλητική επικαιρότητα και τα παιχνίδια του Μουντιάλ για τη φάση των 16 παίζουν απόψε Καναδάς, Μαρόκο. Και ο καιρός νεφώσεις μετά το μεσημέρι στην Αττική με τοπικές βροχές, από αργά το απόγευμα βελτίωση του καιρού. Θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 30 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, μικρόφωνο και πάλι για τη συνέχεια στον Γιάννη Θεοδόση.
2: Αθήνα 984, στους 98.3.
3: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
2: Αθήνα 984.
4: Εννέα και 4 πρώτα λεπτά, επιστροφή εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Αθήνα 984. Μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είμαι ο Γιάννης Θεοδόσης, μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Πάνος Αργύρης. Η Κάτια Παυλίδου στις μουσικές επιλογές, ο Χρήστος Κάπος στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής και στο 213-09-09-100 απαντά στα μηνύματά σας, Πέμπη Παναγωπούλου. Πάμε να δούμε εκ νέου τα στοιχεία για τον καιρό στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες, την Εύβοια και Βαθμία, στη Στερεά, την Πελοπόννησο, τα νησιά του Ιωνίου, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη. Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 στα πελάγια, 6 και τοπικά 7 μποφόρια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα υπηρετικά. Θα φτάσει στην νησιωτική χώρα τους 30 με 33 βαθμούς και στα υπηρετικά τους 34 με 35. βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική, νεφώσεις μετά το μεσημέρι στην Αττική με τοπικές βροχές. Από αργά το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί. Η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι, σύμφωνα με τον υποσταθμό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, έχουμε 30 βαθμούς και η υγρασία αγγίζει το 51%. Για να δούμε τι συγκίνεται και στους δρόμους της πρωτεύουσας. Παραμένει πολύ αυξημένη η κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και πλέον έχουμε προβλήματα στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών Κορίνθου από το Δαφνί μέχρι και τα δηληστήρια. Κατά τμήματα, μάλιστα, έχουμε και εμποτιλιάρισμα.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 9 και 10 πρώτα λεπτά και καλωσορίζω αμέσως στην παρέα μας τον αντιπρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου, του Επαγγελματικού Συλλόγου, του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών και του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, τον κύριο Νίκο Κουγιουμτσίνη, στην αλεάκη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Χαίρομαι που σας ακούω.
1: Και εγώ ευχαριστώ που σας ακούω.
0: Πρώτα-πρώτα να ξεκινήσω ρωτώντας το εξής. Πώς πάει η αγορά στην Αθήνα το καλοκαίρι?
1: Κοιτάξτε, έχουμε πολύ κόσμο, έχουμε αφήξεις τουριστών, αλλά θα έλεγα το κέντρο της Αθήνας, το κομμάτι δηλαδή που αφορά την τουριστική περιοχή, η παρουσία του κόσμου είναι εμφανής, έτσι είναι. Και από τα στοιχεία μας δίνει και το Ελευθέριος Βενιζέλος, φαίνεται ότι σε σχέση με πέρσι έχουμε ένα θετικό πρόσημο. Οπότε εκεί που χωλαίνει η κατάσταση είναι στην κατακεφαλή δαπάνη του τουρίστα, του επισκέπτη που έχουμε αυτή τη στιγμή. Έχει μειωθεί αυτή η κατακεφαλή δαπάνη και αυτό είναι το αρνητικό, κύριε Θεοδόση.
0: Δεν ξοδεύουν χρήματα?
1: Δεν ξοδεύουν χρήματα, έτσι να το λέμε απλά, γιατί φαίνεται ότι η κρίση έχει αγγίξει και τους επισκέπτες μας. Έρχονται με ένα μπάτζετ συγκεκριμένο για ένα κατάλημα, για ένα γρήγορο φαγητό και για ένα μαγνητάκι, ας το λέμε έτσι απλά, ένα μπρελόκ και πάει λέγοντας. Οπότε θα έλεγα ότι δεν είναι και θετικά τα μηνύματα από αυτή την πλευρά.
0: Μάλιστα. Κύριε Κουγιουμτσή, από την 1η Ιουλίου έχουμε σε ισχύ πλέον το φόρο στα εισαγόμενα προϊόντα από μεγάλες πλατφόρμες του εξωτερικού, Κίνα και άλλες, τα 3 ευρώ. Αυτό, επειδή όταν είχε ξεκινήσει αυτή η συζήτηση, θυμάμαι αρκετούς παράγοντες αγοράς να λένε ότι είναι πολύ μικρό το ποσό, χρειάζεται μεγαλύτερο γιατί έχουν κατακλείσει τα προϊόντα από αυτές τις χώρες όλη την αγορά. Ισχύει ή δεν ισχύει?
1: Κοιτάξτε, καταρχήν να πούμε τι ακριβώς ισχύει για να ξέρουν και οι ακροατές μας τι συμβαίνει. Έχουμε τις πλατφόρμες και γενικά όλες τις πλατφόρμες από τρίτες χώρες.
0: Ναι.
1: Δεν εντοπίζουμε μόνο τις ασιατικές, από τρίτες χώρες γενικότερα.
0: Σωστό.
1: Μέχρι 150 ευρώ, με κοινοτική απόφαση, κοινοτική οδηγία, ένα δέμα που εισέρχεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πληρώνει ούτε ΦΠΑ ούτε φορολογία. Άρα εδώ μιλάμε για ένα τρομακτικά αθέμητο ανταγωνισμό σε σχέση με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές ιστοσελίδες. Και αυτό που ζητάει ο εμπορικός και επιχειρηματικός κόσμος όλης της Ευρώπης αλλά και της Ελλάδας είναι να υπάρχει ισότιμη μεταχείριση. Έτσι, εδώ όμως τόσο καιρό δεν υπήρχε ισότιμη μεταχείριση. Προσπαθούν να μπαλώσουν το πράγμα με τα 3 ευρώ που βάζουν αυτή τη στιγμή ανά είδος, έτσι, ανά κατηγορία ουσιαστικά.
0: Συγγνώμη, ανά δέμα, έτσι.
1: Όχι, ανά είδος.
0: Ανά είδος.
1: Ανά είδος που περιέχει το ίδιο το δέμα μέσα.
0: Mm-hmm.
1: Και εδώ για να το εξηγήσουμε πάλι, αν έχει κάλτσες, αν έχει παπούτσια και αν έχει και παντελόνια, είναι διαφορετικά ήδη αυτά. Αν έχει μόνο κάλτσες θα πληρώσει 10 ζευγάρια κάλτσες, θα πληρώσει 3 ευρώ. Αν όμως είναι ξεχωριστά τα είδη, ανά είδος θα έχουμε 3 ευρώ.
0: Mm-hmm.
1: Άρα επαναλαμβάνω στο προηγούμενο ερώτημά σας, αν αυτό ουσιαστικά ευνοεί την επιχειρηματική κοινότητα και της Ελλάδος και τα αντίστοιχα ουσιαστικά καταστήματα και κυρίως μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Όχι, θα έλεγα, το λένε όλοι με μία φωνή, θα πρέπει να αρθεί το de minimis αυτό και να πάμε στην ισότιμη μεταχείριση, η οποία θα συμβεί, από ό,τι λέει η κοινοτική οδηγία, 1η Ιουλίου του 2028.
0: Που σημαίνει?
1: Που σημαίνει ότι εκεί κάθε δέμα που θα εισέρχεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πληρώνει και ΦΠΑ, θα πληρώνει και φόρο.
0: Ανεξαρτήτου ποσού.
1: Ανεξαρτήτου ποσού. Και όπως πληρώνουν και τα δέματα που είναι πάνω από 150 ευρώ αυτή τη στιγμή και από τις τρίτες χώρες. Αλλά τι κάνανε οι συγκεκριμένες ιστοσελίδες? Μετριάζανε την παραγγελία σε 150 ευρώ τρεις παραγγελίες.
0: Σπάγανε την παραγγελία.
1: Ναι, έτσι, μπράβο. Οπότε δεν πληρώνουν τίποτα από όλα αυτά. Και φανταστείτε ότι έχουμε περίπου 200.000 δέματα, πάνω από 200.000 δέματα ημέρες, ίσως στην Ελλάδα. Έχουμε γεμίσει box παντού.
0: Έτσι,
1: το ξέρετε αυτό. Άρα αυτό ζητάμε και δεν ζητάμε και τίποτα άλλο. Γιατί φανταστείτε και ένα site εδώ ελληνικό, ένα κατάστημα, το οποίο πουλά αντίστοιχα προϊόντα, αν δεν είχε φορολογία 24% και αν δεν είχε ΦΠΑ 24% και φορολογία αντίστοιχα ένα σημαντικό ποσοστό γύρω στο 12-15%, μιλάμε για 40% μείον, θα είχε τιμές που έχουν και τα συγκεκριμένα site. Και εδώ έχουμε και το εξής πρόβλημα, ότι πολλές φορές βλέπουμε την εικόνα στο site, παραγγέλνουμε το προϊόν, μας έρχεται το προϊόν στο σπίτι μας, αλλά δεν είναι αυτό που βλέπαμε στην εικόνα. Και αρκετά από τα προϊόντα είναι και επικίνδυνα. 200 εκατομμύρια ευρώ πρόστιμο έβαλε η Κομισιόν σε μία από αυτές τις ιστοσελίδες για παράνομα και επικίνδυνα προϊόντα που απευθυνόταν κυρίως σε παιδιά.
0: Να ρωτήσω το εξής. Οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν χρησιμοποιήσει, έχουν εκμεταλλευτεί τις δυνατότητες του διαδικτύου?
1: Μετά την πανδημία είχαμε αναγκαστικά μια δημιουργία πολλών e-shops στην Ελλάδα.
0: Εξάγουμε μέσα από αυτό, κύριε Κρυμιζή?
1: Εξάγουμε, αλλά θα έλεγα περιορισμένα. Χρειάζεται τώρα να μπούμε πιο δυναμικά και να έρθουν και κίνητρα. Κίνητρα προς τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, γιατί πέρασε ένα ταμείο ανάκαμψης. Μιλάμε για 36 δις ευρώ. Δεν είδαμε τίποτα χρήματα και κίνητρα προς αυτή την κατεύθυνση. Ουσιαστικά είναι μια παραγωγική διαδικασία, γιατί όλες οι μικρές επιχειρήσεις είναι οι ιονοί εξαγωγικές επιχειρήσεις. Έρχονται τουρίστες εδώ στην Ελλάδα. Δεν μπορούν να πάρουν τα προϊόντα που έχουμε και λόγω πολιτικής των αεροπορικών εταιριών κλπ. Αλλά γενικά θα μπορούσαμε να έχουμε χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις εξαγωγικές και να εξάγουμε τα προϊόντα μας. Αλλά κίνητρα, χρήματα. Θα έλεγα από την πολιτεία ουσιαστικά επιμόρφωση από προγράμματα. Δεν υπάρχουν εδώ.
0: Μα εδώ, κύριε Μητζή, εισάγουμε από την Κίνα αυτά τα μαγνητάκια και τα τσολιαδάκια. Εισάγουμε, τα εισάγουμε.
1: Συμφωνώ.
0: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει.
1: Ναι, συμφωνώ. Από την άλλη πλευρά όμως έχουμε και αντίστοιχα ελληνικά προϊόντα, τα οποία έτσι και στα τρόφιμα και αλλού, που θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα σκαλοπάτι εξαγωγικό. Γι' αυτό επιμένω έτσι, με αυτή την έννοια. Και να βάλουμε και την παράμετρο ότι το χρήμα φεύγει έξω.
0: Φυσικά.
1: Είναι σημαντικό κομμάτι και αυτό, γιατί όταν φεύγει έξω, άρα λείπει από την εθνική οικονομία, άρα έχουμε πρόβλημα στην απασχόληση, έτσι, και γενικά δεν δίνει προστιθέμενη αξία σε αυτό που λέμε οικονομία της χώρας.
0: Έχει ξεκινήσει μια συζήτηση εδώ και καιρό για τη μείωση του ΦΠΑ. Είναι κάτι που θα πέρναγε στον τελικό καταναλωτή? Δηλαδή μια τέτοια κίνηση θα έφτανε στον καταναλωτή η μειωμένη τιμή?
1: Εμείς σαν επαγγελματικό μελτίο της Αθήνας και σαν εμπορικό σύλλογος έχουμε πει εδώ και αρκετά χρόνια, ίσως και 3-4 χρόνια, ότι θα πρέπει να μειωθεί ο ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής. Και έχουμε παραδείγματα όπως είναι η γειτονική μας Κύπρο, όπου το μέτρο έχει πετύχει, έχει περάσει σε ένα σημαντικό ποσοστό στον τελικό καταναλωτή, όπως και ο ΦΠΑ στα, ο ειδικός φόρος στα καύσιμα. Εδώ τους δίνουμε πετρέλαιο εμείς, από μας δηλισμένο πετρέλαιο, και πουλάνε φθηνότερη τη βενζίνη στην Κύπρο. Και άλλες χώρες, μην πούμε για την Πολωνία, τη Μάλτα, μιλάνε για την Ισπανία, αλλά η Ισπανία μέχρι πρώτη το είχε το μέτρο και συνέχεια το ανανέωνε. Αν δεν ήταν επιτυχές το μέτρο, γιατί ανανέωνε η κυβέρνηση το μέτρο εδώ και αρκετά χρόνια? Άρα νομίζω το έκανε και η δική μας κυβέρνηση στα νησιά. βλέπουμε ότι έχουμε τα κριτικά νησιά με μειωμένο ΦΠΑ. Εδώ γιατί, έτσι, και δεν συμπεριέλαβε όλα τα νησιά, γιατί μιλάει για μεταφορικό ισοδύναμο, αλλά δεν συμπεριέλαβε όλα τα νησιά στο συγκεκριμένο νομοθέτημα. Τέλος πάντων, εμείς πιστεύουμε πάντως ότι αυτό το μέτρο θα απέδιδε, αλλά παράλληλα με σημαντικούς ελέγχους. Όχι με ελέγχους που γίνονται τώρα.
0: Έλεγχοι γίνονται.
1: Αν υπάρχει προσωπικό και είναι στελεχωμένες οι αρμόδιες υπηρεσίες, βεβαίως και θα γίνει η έλεγχη. Αλλά με 80
0: τώρα γίνονται.
1: Θα έλεγα πολύ περιορισμένοι. Πολύ περιορισμένοι. Πάρα πολύ περιορισμένοι. Έτσι δεν το συζητάμε. Άρα η Επιτροπή Ανταγωνισμού, Δημαία και όλοι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί πρέπει να στελεχωθούν ούτως ώστε να γίνονται ουσιαστικοί και αποτελεσματικοί έλεγχοι για να μπορέσουν να έχουν ουσία και τα μέτρα που νομοθετούνται από τη Βουλή.
0: Κύριε Κοϊμζή, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Χάρηκα που σας άκουσα.
1: Καλημέρα.
0: Καλή σας ημέρα. Συζητούσαμε με τον Αντιπρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών και του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, τον κύριο Νίκο Κόγιουμτσι.

0: 94, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τα βήματά μου με οδήγησαν στο πατρικό μου. Χτύπησα το κουδούνι. Μου άνοιξε ένας εσκιμός μπάτλερ. «Παρακαλώ», είπε ψυχρά. Ευνηδιάστηκα κάπως. «Την κυρία Δημητρίου θα ήθελα». Με κοίταξε από πάνω κάτω. «Αν είστε ο κομωτής, δεν σας χρειαζόμαστε. Έφτιαξα εγώ τα μαλλιά της κυρίας. Αργήσατε». «Δεν είμαι κομωτής», ψέλησα. Αλλά δεν μου έδωσε καμία σημασία. Εκείνη τη στιγμή εμφανίστηκε ευτυχώς η μητέρα μου. «Καλώς τον! Έλα στην παρέα μας, φαντάρε!» Με αγκάλιασε και με φίλησε σταυρωτά. Το εσωτερικό του σπιτιού ήταν διακοσμημένο με εκατοντάδες γυρλάντες και κινέζικα φαναράκια.
2: «Ήταν τόσο όμορφα όλα μες στο σπίτι».
3: Στην Ευρώπη το διάβασμα είναι ανάγκη. Σε εμάς είναι πολυτέλεια, δυστυχώς. Ας είναι αυτή η ευχή μας να διαβάζει ο κόσμος περισσότερο.
1: Είμαι η Ζωή Ριγοπούλου, είμαι ηθοποιός. Ο λόγος που είμαι εδώ σήμερα είναι γιατί διαβάζω πολύ, διαβάζω από πολύ μικρή. Και ήρθα να μιλήσουμε με τον Μάκη Τσίτα. Η αφορμή είναι το τελευταίο του βιβλίο, «Οι τσίχλες ταξιδίου».
4: Την Κυριακή στις 11 το πρωί στην εκπομπή «Δημόσια και ιδιωτικά». Ραδιόφωνο χωρίς playlist.
5: Αθήνα 984.

0: Η ώρα είναι 9 και 31 πρώτα λεπτά. Επιστρέφουμε στο κεντρικό ραδιοθάλαμο του Αθήνα 984 και να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας, κυρίες και κύριοι, με τον Διευθυντή του Εργαστηρίου Αντισεισμικής Τεχνολογίας, τον κύριο Αναστάσιο Σέξτο. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Σέξτο, καλή σας ημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Χαίρομαι που σας ακούω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα και σε εσάς, κύριε Θεοδόση, και στους ακροατές.
0: Να είστε καλά. Να πω το εξής, ότι έχουμε μια τελευταία ενημέρωση από τη Βενεζουέλα. Οι νεκροί από τους δίδυμους σεισμούς της περασμένης εβδομάδας ανέρχονται, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε έως τώρα στη διάθεσή μας, σε τουλάχιστον 2.645. Mm-hmm. Σύμφωνα με το Υπουργείο Πληροφοριών της χώρας, οι τραυματίες είναι 12.666, οι άστεγοι περίπου 15.000. Να πούμε όμως ότι οι αρχές αποφεύγουν να μιλούν για αγνοούμενους. Τα Ηνωμένα Έθνη υπολογίζουν ότι μπορεί να ανέρχονται ακόμη και σε 50.000. Γιατί είχαμε αυτή τη μεγάλη καταστροφή?
1: Κοιτάξτε, κύριε Θεοδόση, είναι πάντοτε τρεις παράγοντες. Είναι η τρωτότητα των κτηρίων, όπου ένα μεγάλο μέρος του δομικού αποθέματος και στη Βενεζουέλα και παγκοσμίως έχει χτιστεί πριν από την, ας το πούμε, ανάπτυξη των σύγχρονων αντισεισμικών κανονισμών. Είναι το γεγονός ότι αυτός είναι ένας πάρα πολύ ισχυρός σεισμός, μάλιστα θεωρείται διπλός, γιατί όπως ξέρετε έγιναν δύο πολύ μεγάλα σεισμικά γεγονότα σε μεγέθους 7,2 και 7,5 με απόσταση 39 δευτερολέπτων, και τρίτον έχουν γίνει κοντά σε περιοχές όπου υπάρχει αστικός πληθυσμός. Ο πολλαπλασιασμός αυτών των τριών παραγόντων δυστυχώς οδηγεί σε πάρα πολύ μεγάλες απώλειες, όπως και στην Τουρκία το 2023.
0: Ναι. Τα κτίρια είχαν χτιστεί με προδιαγραφές να αντέξουν τέτοιου μεγέθους σεισμούς, ή μπορούν να χτιστούν γενικότερα κτίρια που να μπορούν να αντέξουν αυτά τα μεγέθη?
1: Αυτό είναι πάρα πολύ καλό το ερώτημά σας και ξεκινάω από το δεύτερο σκέλος πρώτα. Γενικά ναι, μπορούν πια. Δηλαδή υπάρχει τεχνολογία σε όλες τις χώρες να χτίζονται, να κατασκευάζονται κτίρια τα οποία για οποιοδήποτε σεισμό, ακόμα και αυτόν που υπερβαίνει τον σεισμό για τον οποίο σχεδιάζουμε, τουλάχιστον να μην καταραίουν. Mm-hmm. Υπάρχει αυτή η τεχνολογία, ας το πούμε, αυτή η σύλληψη θεατρικού συστήματος εδώ και 25-30 χρόνια διεθνώς. Και μάλιστα υπάρχουν και νέες τεχνολογίες σήμερα, όπως σεισμική μόνωση ή μηχανισμοί απόσβεσης ενέργειας, που οδηγούν σε πολύ καλή σεισμική συμπεριφορά. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι τα καινούργια κτίρια. Το πρόβλημα πάντοτε και οι απώλειες προέρχονται από αυτά που έχουν κατασκευαστεί πριν αναπτυχθούν αυτές τις τεχνολογίες.
0: Η χώρα μας είναι μια σεισμογενής χώρα, περιοχή. Ακολουθούμε αυτούς τους κανόνες?
1: Εμείς τους ακολουθούμε και μάλιστα πρέπει να σας πω σαν μια παρένθεση ότι και στη Βενεζουέλα τους ακολουθούν. Mm. Γιατί και στη Βενεζουέλα οι αντισεισμικοί τους κανονισμοί για τις νεόδμητες κατασκευές, υποθέτοντας ότι υπάρχει quality control, ποιότητα κατασκευής, και έχουν υλοποιηθεί στην πράξη σωστά, δεν υπολείπονται των ευρωπαϊκών ή των αμερικάνικων κανονισμών. Άρα και στη χώρα μας αντίστοιχα, αναθεωρήθηκαν οι κανονισμοί το 1985 μετά τους σεισμούς της Θεσσαλονίκης του 1988 και της Αθήνας του 1981, αναθεωρήθηκαν ξανά το 1995 μετά από το σεισμό της Καλαμάτας, για παράδειγμα, της Κοζάνης κτλ. Και πλέον έχουμε πάρα πολύ σύγχρονους κανονισμούς, τον Ευρωκώδικο 18 και γενικά το ευρωπαϊκό πλαίσιο. Άρα είμαστε σε επίπεδο θεσμικό. Είμαστε πλήρως θωρακισμένοι και εμείς και όλες οι χώρες παγκοσμίως. Δεν υπολοιπόμαστε τις γνώσεις. Το πρόβλημα είναι, όπως σας εξήγησα, αφορά περισσότερο τις παλαιότερες κατασκευές.
0: Ναι. Θα πάμε σε αναθεώρηση του αντισεισμικού κανονισμού στη χώρα μας. Το ρωτώ διότι είχαμε και τον προσεισμικό έλεγχο σχεδόν σε όλα τα δημόσια κτίρια της χώρας. Τι συμπεράσματα βγάζετε από αυτόν τον έλεγχο?
1: Καταρχήν, το αντικείμενο του να έχουμε καινούριο αντισεισμικό κανονισμό αφορά τις νεόδμητες κατασκευές.
0: Σωστό.
1: Ο προσεισμικός έλεγχος αφορά τι κάνουμε, πόσα είναι
0: με αυτές, με αυτά που υπάρχουν. Βρίσκονται.
1: Πολύ ωραία. Για το πρώτο, ισχύει ότι ήδη έχουμε περάσει στη λεγόμενη δεύτερη γενιά των ευρωκωδικών που θα ισχύσει από του χρόνου. Άρα, ενώ πανευρωπαϊκά. Άρα, ουσιαστικά είναι πλήρως αναβαθμισμένο το πλαίσιο, το θεσμικό και το τεχνικό της κατασκευής και του σχεδιασμού των νέων κατασκευών. Εννοώ και κτίρια και γέφυρες και όλες τις υποδομές. Ναι. Σε ό,τι αφορά τον προσεισμικό έλεγχο, που ήταν ένα πολύ σοβαρό αντικείμενο, όπου η πολιτεία επί τουλάχιστον 20-25 χρόνια, δηλαδή μετά το σεισμό της Αθήνας ουσιαστικά, ξεκίνησε να προσπαθήσει να το θεσμοθετήσει και να το υλοποιήσει. Μετά το σεισμό της Τουρκίας του 2023, αυτή η προσπάθεια οργανώθηκε πολύ αποτελεσματικά από το Τεχνικό Επιμελητήριο, τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας και το και το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και μέσα σε 1,5 χρόνο ολοκληρώθηκε ο λεγόμενος προσεισμικός έλεγχος όλων των δημοσίων σχολείων, νοσοκομείων, αστυνομικών σταθμών και πυροσβεστικών σταθμών. Αυτό, να πω από τώρα, είναι ένα απολύτως απαραίτητο βήμα για να δούμε ποια είναι τα προβλήματα σε όλη την επικράτεια όλων των κρίσιμων υποδομών, αλλά φυσικά είναι ένας προσεγγιστικός ταχύς οπτικός έλεγχος. Mm. Χρειάζεται να περάσει σε δευτεροβάθμιο αφού διακρίνουμε την ήρα από το σιτάρι, να το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Για τα πιο δύσκολα κτίρια, αυτά τα οποία δεν είναι σε τόσο καλή κατάσταση, πρέπει να ελεγχθούν περισσότερο επισταμμένως για να μπορέσουν τελικά να ενισχυθούν. Γιατί καλό είναι να ξέρουμε όλοι από τι ασθένεια πάσχουμε, αλλά αν δεν κάνουμε την ανάλογη αγωγή, προφανώς δεν έχουμε αναβαθμίσει την υγεία μας, αντίστοιχα και τα κτίρια.
0: Ποια είναι τα συμπεράσματα που βγάζετε από αυτά, τα πρώτα συμπεράσματα από τον έλεγχο των κτιρίων?
1: Κοιτάξτε, αυτά που είναι ανακοινώσιμα μπορεί κάποιος να πει ότι όπως αναμενόταν, αλλά επιβεβαιώθηκε τώρα πλέον επακριβώς. Γιατί τώρα ξέρουμε ότι τα κτίρια που σας ανέφερα είναι περίπου 43.000 στη χώρα, για παράδειγμα. Ξέρουμε πού είναι, πόσα είναι, ποια είναι, ποιος είναι ο αρμόδιος φορέας. Και την πρώτη τους εκτίμηση. Καταρχήν, περίπου τα 2/3 είναι κατασκευασμένα πριν τη δεκαετία του 80.
0: Ναι.
1: Άρα ήδη καταλαβαίνουμε ότι από άποψη, ας το πούμε, σεισμικής επίδοσης υπολείπονται των σύγχρονων για τους προφανείς λόγους.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά ξέρουμε το νούμερο που είχε και παλιότερα διατυπωθεί περίπου πριν από 20 χρόνια και είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι από αυτά υπάρχει ένα ποσοστό, ας πούμε περίπου 1%, τα οποία χρειάζεται άμεσα να μπει μηχανικός να το δει πιο προσεκτικά. Δεν σημαίνει ότι επειδή ο πρώτος ταχύς οπτικός έλεγχος εντόπισε κάτι που το θεώρησε σημαντικό, υπάρχει οπωσδήποτε και πρόβλημα. Ας πάρουμε την αναλογία, ας πούμε, στο τριάζει σε ένα νοσοκομείο.
0: Ναι.
1: Μπορεί κάποιος να σου πει, ναι, καλύτερα θα περάσεις μέσα να σε δει ένας γιατρός. Δεν σημαίνει ότι είναι κρίσιμη κατάσταση. Σημαίνει όμως ότι είναι εν δυνάμει σοβαρή. Άρα αυτό το 1% έχει, ας το πούμε, ξεχωρίσει από την υπόλοιπη διαδικασία και οι αρμόδιοι φορείς έχουν ενημερωθεί. Για μένα είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα αυτό το οποίο έγινε για αυτό το ποσοστό. Και από εκεί και πέρα για τα υπόλοιπα, μπορεί κάποιος, ουσιαστικά είναι όλα τα κτίρια της χώρας σε μία σειρά από άποψη σεισμικής διακινδύνευσης και πρέπει να έρθει η πολιτεία να πει για το, ας το πούμε, για τα πιο εκτεθειμένα σε μεγαλύτερη σεισμική διακινδύνευση, το 10%, το 15%, το 8%, τραβάω μια γραμμή και για όλα αυτά πηγαίνω και τα ελέγχω πάλι με μηχανικούς εξειδικευμένους σε δευτεροβάθμιο επίπεδο.
0: Ναι.
1: Ώστε από αυτά να διαλέξω ένα άλλο 10% και τελικά να τα ενισχύσω.
0: Είναι εύκολες οι παρεμβάσεις σε αυτά τα παλιά κτίρια?
1: Δεν είναι εύκολες, είναι φυκτές.
0: Mm.
1: Τεχνολογικά είναι λυμένο το θέμα. Το πρόβλημα είναι, για παράδειγμα, επειδή χτυπάτε κατευθείαν στην καρδιά των προβλημάτων, ένα σχολείο, αν πρέπει να γίνει μια ενίσχυση. Προφανώς πρέπει να μεταφερθούν τα παιδιά, να μεταφερθεί το σχολείο κάπου αλλού.
0: Για κάποιο χρονικό διάστημα.
1: Βέβαια,
0: ναι.
1: Φυσικά. Αυτό μπορεί να είναι ένας χρόνος. Γιατί συνήθως στις παλιές κατασκευές δεν είναι εύκολο με τις συμβατικές τεχνολογίες να αναβαθμίζεις τη στατική επάρκεια ενώ ο κλεισμός είναι μέσα. Άρα υπάρχει ένα ζήτημα γενικότερου σχεδιασμού, ας το πούμε. Το ίδιο ισχύει και για ένα νοσοκομείο. Πρέπει να κλείσει μια πτέρυγα. Ωραία. Κάπως πρέπει οι αντίστοιχες λειτουργίες να μεταφερθούν κάπου αλλού. Αν υποθέσουμε ότι υπήρχε ένα νοσοκομείο που θα χρειαζόταν κάποιες ενισχύσεις.
0: Σε γενικές γραμμές, να ρωτήσω το εξής. Τα κτίρια της χώρας, έτσι όπως έχουν χτιστεί, είναι σε καλή κατάσταση? Και δεν αναφέρομαι στα ιδιωτικά, στα δημόσια κτίρια.
1: Κοιτάξτε,
0: δηλαδή, να δούμε λίγο τη μεγάλη εικόνα. Είναι σε καλή κατάσταση? Γιατί φαντάζομαι ότι έχει να κάνει και με τη συντήρηση, έτσι. Δηλαδή...
1: Κοιτάξτε, έχει να κάνει με τη συντήρηση. Αν θέλετε την ταπεινή μου γνώμη, ο κυριότερος παράγοντας είναι πότε έχει κατασκευαστεί.
0: Mm.
1: Σίγουρα είναι η συντήρηση, παίζει μεγάλο ρόλο αυτό, αλλά είναι τα σκαλοπάτια από την νομοθεσία του 59, του 85, του 95, είναι σημαντικά από το ένα στο άλλο. Οπότε είναι σαφές ότι η χρονική περίοδος είναι μία παράμετρος. Η άλλη παράμετρος είναι σε τι σεισμικότητα βρίσκεται. Γιατί μπορεί ένα κτίριο να μην είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, αλλά να είναι σε μια περιοχή της χώρας με χαμηλότερη σεισμικότητα. Αντίθετα, ένα άλλο να είναι σε μια μεσαία κατάσταση, να το πω έτσι απλά, αλλά να είναι σε μια περιοχή υψηλής σεισμικότητας. Γιατί είναι και τα δύο που παίζουν ρόλο, όπως καταλαβαίνετε.
0: Ναι. Η Αθήνα, τα κτίρια που βρίσκονται στην Αθήνα, το ρωτώ διότι Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάντρα, για πόλεις που διαμένει μεγάλος αριθμός πολιτών.
1: Κοιτάξτε, το μείωση και κατά αναλογία. Απλώς η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη και τα αστικά κέντρα έχουν δύο ακόμα τρεις ιδιαιτερότητες. Πρώτα απ' όλα έχουν πάρα πολύ μεγάλο πληθυσμό. Άρα αυτό που σας έλεγα πριν για τη Βενεζουέλα, το exposure, δηλαδή πόσοι άνθρωποι τίθενται στον κίνδυνο, στατιστικά αυξάνει και την πιθανότητα, αν ο σεισμός χτυπήσει αστικό κέντρο, να έχουμε και περισσότερες απώλειες. Μην ξεχνάτε το σεισμό της Αθήνας, στο Αίγιο, στην Καλαμάτα, στη Θεσσαλονίκη, όποτε έγινε κοντά σε αστικό κέντρο, είχαμε ανθρώπινες απώλειες, δυστυχώς, τραγικές. Δεύτερον, οι μεγάλες πόλεις έχουν και περισσότερο πολυόροφα κτίρια. Όχι ότι ένα πολυόροφο είναι πιο επικίνδυνο από ένα λιγότερο ψηλό, απλώς είναι διαφορετικός, ας το πούμε, ο δομικός ιστός. Κατά τα λοιπά, σε γενικές γραμμές ισχύει ότι τα καινούρια κτίρια δεν έχουν, είναι πάρα πολύ ψηλά φραγισμένα. Τα κτίρια τα οποία είναι παλαιότερα έχουν αυτό που λέμε το φιλότιμο του ότι τουλάχιστον τότε κατασκευαζόταν λιγότερο, να το πω έτσι, δύσκολες και πολύπλοκες κατασκευές. Είχαν πιο απλό στατικό σύστημα. Άρα συνήθως με τον ΑΒ τρόπο επιβιώνουν. Δεν πάβουν όμως να είναι κατασκευές που έχουν υπερβεί τα 50 χρόνια της συμβατικής του ζωής.
0: Θα σας πω το κυριότερο. Ναι, παρακαλώ, παρακαλώ. Ναι,
1: αν μου επιτρέπετε, απλώς είναι το πού θα χτυπήσει ένας επόμενος σεισμός. Είναι άλλο να γίνει στη μέση, ας το πούμε, της ενδοχώρας, όπου δεν υπάρχει πολύ μεγάλο ποσοστό πληθυσμού, και άλλο να γίνει κοντά σε μια πόλη, όπου ειδικά στην Αθήνα και άλλες υπάρχει και ένα ποσοστό αυθαίρετων κατασκευών.
0: Σωστό. Κύριε Σέξτο, έχουμε μάθει να ζούμε με τους σεισμούς?
1: Νομίζω, ναι.
0: Εμείς έχουμε μάθει.
1: Έτσι πιστεύω, ναι.
0: Θα σας πω το εξής. Σωστό. Θα σας πω το εξής. Επειδή προέρχομαι από το Ιόνιο και η καταγωγή είναι από τη Ζάκυνθο, περάσαμε τους σεισμούς του 1953, ισοπεδώθηκε το σύμπαν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, μεγάλωσα μέχρι και το Λύκειο εκεί, οπότε έμαθα να ζω με αυτό. Και όλες, επειδή ακολουθούν πολύ αυστηρούς αντισεισμικούς κανονισμούς στην κατασκευή των κτηρίων, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και μετά από αυτούς τους σεισμούς έχουν ζήσει περιοχές αυτές, Κεφαλονιά, Ζάκυνθος, μεγάλα σεισμικά γεγονότα.
1: Έτσι.
0: Τα κτίρια άντεξαν, αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Έτσι, αυτή
0: μπορεί
1: είναι
0: να υπήρξαν ρογμές, μπορεί να έπεσαν σοφάδες και τα σχετικά, αλλά η δομή του κτηρίου άντεξε, δεν κατέρευσε. Γι' αυτό ρώτησε για τον νέο αντισεισμικό κανονισμό, γιατί αν θα πρέπει να πάμε ή όχι σε αυστηροποίηση των κανονισμών και στην υπόλοιπη χώρα ή σε περιοχές που είναι πιο σεισμογενείς, να το πω έτσι.
1: Όχι, πρέπει να σας πω το εξής, ότι ο αντισεισμικός κανονισμός, πέραν του όπως ανέφερα ότι είναι πλήρως εξυγχρονισμένος, στην πραγματικότητα παρέχει το ίδιο επίπεδο ασφάλειας ανά την επικράτεια. Γιατί καθότι διαχωρίζει τη σεισμικότητα σε σχέση με το πώς σχεδιάζει ένα κτίριο, στο τέλος της ημέρας όλοι οι πολίτες για ένα καινούριο κτίριο έχουν την ίδια πιθανότητα να δουν βλάβες στο κτίριό τους. Αυτό είναι και μια και αντικείμενο κοινωνικής δικαιοσύνης στο κάτω-κάτω, έτσι, και είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο. Άρα δεν τίθεται θέμα αντισεισμικού κανονισμού. Πράγματι τα κτίρια μας αντέχουν. Θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό την κουλτούρα την αντισεισμική που υπάρχει στη χώρα, του ελέγχου τέλος πάντων των κατασκευών όταν χτίζονται, γιατί έχουμε πάει και σε άλλες χώρες διεθνώς μετά από σεισμούς και βλέπεις πράγματα που γινόταν πριν από πάρα πολλά χρόνια στην Ελλάδα. Εξακολουθούν να γίνονται. Και δυστυχώς όταν μια κατασκευή καταραίει, πάντα από πίσω έχει, κατά τη γνώμη μου, τουλάχιστον ένα ή και παραπάνω πολύ σοβαρά λάθη. Διαφορετικά, το επίπεδο της γνώσης είναι τέτοιο ώστε δεν θα έπρεπε να καταραίει. Μπορεί να έχει βλάβες, μπορεί να μην είναι ακόμα και χρηστικό μετά από ένα πάρα πολύ ισχυρό σεισμό, αλλά δεν θα καταρρεύσει.
0: Χάρηκα που σας άκουσα. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Καλή σας ημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο, εύχομαι. Συζητούσαμε με τον Διευθυντή Εργαστηρίου Αντισεισμικής Τεχνολογίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, τον κύριο Αναστάσιο Σέξτο.

0: 1984 στους 98 και 3.
1: Λοιπόν, να σας πω κυρίες και κύριοι ότι έχουμε την παραίτηση από το βουλευτικό αξίωμα του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργου Καραμέρου. Είναι μια εξέλιξη μας είστε τώρα. Η πρώτη λοιπόν παραίτηση εκλεγμένου βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ περίπου 40 ημέρες μετά τη δημιουργία της Ελλάδας του Αλέξη Τσίπρα είναι γεγονός. Ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής Γιώργος Καραμέρος ενημέρωσε τηλεφωνικά και γραπτό σήμερα το πρωί τον πρόεδρο του κόμματος Σοκράτη Φάμελο για την παραίτησή του τόσο από το βουλευτικό ασύωμα όσο και από κάθε κομματική ιδιότητα. Από την αρχή υποστήριξα τον Αλέξη Τσίπρα, γράφει στη δήλωση παραίτησης. Αναφερόμενο στο κόμμα Ελλάς και τον Αλέξη Τσίπρα, σημειώνει ότι στον αξιακό κωδικά μου ο λόγος δεν νοείται χωρίς το έργο που τον επιβεβαιώνει. Η συνέπεια, η αξιοπιστία και η αξιοπρέπεια είναι διαπραγμάτευτες αρχές. Από την αρχή υποστήριξα πως η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα και συνέχεια η συγκρότηση της Ελλάς δημιουργούν προοπτική για την Ελλάδα. Αυτή η στήριξη παραμένει και μάλιστα ενισχυόμενη ως πολιτική εκτίμηση. Ό,τι είπα λοιπόν το κάνω, σέβομαι το κοινοβούλιο και τη λειτουργία του, είναι η καρδιά του δημοκρατικού μας πολιτεύματος, αναφέρει μεταξύ άλλων στην δήλωση παραίτησής του ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Καραμέρος.

Σιγά σιγά η ώρα πλησιάζει 10, είναι 9 και 52 πρώτα λεπτά. Σε λίγο θα πρέπει να σας καλημερίσουμε. Να επαναλάβω μόνο τα στοιχεία για τον καιρό, γιατί αρκετοί θα την κοπανίσετε για το Σαββατοκύριακο από το κλεινό νάστη. Στην κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και Βαθμία, τη Στερεά, την Πελοπόννησο και τα νησιά του Ιωνίου, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη. Περιμένουμε βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνούν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 στα Πελάγια 6 και τοπικά 7 μποφόρου. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα επιρωτικά. Θα φτάσει στην νησιωτική χώρα τους 30 με 33 βαθμούς και στα επιρωτικά τους 34 με 35. Στην Αττική θα έχουμε νεφώσεις μετά το μεσημέρι με τοπικές βροχές. Από αργά το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί. Η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα αγγίξει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα έχουμε 31,4 υγρασία στο 46%. Για να ρίξουμε μια ματιά και στην κίνηση στους δρόμους. Στον Πειραιά η κατάσταση είναι κάπως καλύτερη, ωστόσο παραμένουν μικρό προβλήματα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Χειρότερη είναι η κατάσταση στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών Κορίνθου. Από το Χαϊδάρι ξεκινάει το μποτιλιάρισμα μέχρι τα διελιστήρια στον Ασπρόπυργο.

Λοιπόν, 9 και 56 πρώτα λεπτά. Εμείς θα πρέπει κάπου εδώ, κάπως έτσι, να σας καλημερίσουμε. Είμαι ο Γιάννης Θεοδόσης, μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου ο Πάνος Αργύρης, η Κάτια Παυλίδη στις μουσικές επιλογές, η Πέμη Παναγαπούλου απαντού στο 2-13-09-09-100 και ο Χρήστος Κάπος στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής. Μείνετε συντονισμένοι στον 984. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με την Ελένη Ζαμαρία και στη συνέχεια μαζί σας ο Πάνος Πολυζωίδης. Να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι σαν σήμερα το 1993, σε συνέντευξή του στην Καθημερινή, ο αρχηγός της πολιτικής άνοιξης Αντώνης Σαμαράς δηλώνει ότι δεν θα επιστρέψει στη Νέα Δημοκρατία. Και αν ακόμη αλλάξουν οι πολιτικές συνθήκες, έστω και αν με καλέσουν να γίνω αρχηγός της, έλεγε χαρακτηριστικά ο κ. Σαμαράς το 1993, και σαν σήμερα το 2004 η Εθνική Ελλάδος στέφεται πρωταθλήτρια Ευρώπη στο ποδόσφαιρο, νικώντας τον τελικό τη διοργανώτρια Πορτογαλία με 1-0. Τον γκολ σημείωσε στο 56 ο Άγγελος Χαριστέας. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8 το πρωί. Να είστε όλα καλά. Καλή σας ημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.

0: 104, στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων, η Ελένη Ζαμαρία. Την παραίτησή του τόσο από το βουλευτικό του αξίωμα όσο και από κάθε κομματική ιδιότητα ανακοίνωσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Καραμέρος. Σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι ενημέρωσε τηλεφωνικά και γραπτό στον πρόεδρο του κόμματος Σωκράτη Φάμελο και δηλώνει την υποστήριξή του στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη και τον Αλέξη Τσίπρα. Απορρίπτουν οι Ρώσοι Φαρσέρ τις ελληνικές αναφορές περί χρήσης προηγμένης τεχνητής νοημοσύνης και οργανωμένης ψηφιακής επίθεσης στην υπόθεση εξαπάτησης του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας Θανού Ντόκου και υποστηρίζουν ότι εκείνοι απλώς έστειλαν ένα email στο γραφείο του και τους απάντησαν. Το Πασόκ ζητά εξηγήσεις και χαρακτηρίζει μονόδρομο την παραίτηση του κυρίου Ντόκου. Η εθνική ασφάλεια απαιτεί θεσμική σοβαρότητα, επάρκεια και λογοδοσία που λείπουν από το επιτελικό κράτος του κυρίου Μητσοτάκη, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το μεγαλύτερο κενό ασφαλείας είναι η ανυπολόγιστη κίνδυνη και από την εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο, αναφέρει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εξαπατούσαν τον ΕΟΠΗ μέσω ψευδού συνταγογράφησης και εικονικής εκτέλεσης συνταγών, προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Έχει συλληφθεί ένα άτομο, το φερόμενο αρχηγικό μέλος, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται 9 άτομα, μεταξύ των οποίων γιατροί δημόσιων νοσοκομείων και ιδιοκτήτες ή διαχειριστές φαρμακείων. Σε εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς το πρωί έρευνα για τον εντοπισμό 70χρονης που εξαφανίστηκε από την περιοχή Σίμη του Δήμου Βιάνου στο Ηράκλειο Κρήτης. Η γυναίκα φέρεται να αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας. Σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 βρίσκονται σήμερα η Θεσσαλονίκη και το Κιλκής, όπου έχει απαγορευτεί η κυκλοφορία πεζών και τροχοφόρων σε δασικές περιοχές. Υψηλός κίνδυνος κατηγορία 3 προβλέπεται επίσης για περιοχές Αττικής, Εύβοιας, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Κρήτης, καθώς και αρκετά νησιά του Αιγαίου. Εν μέσω καύσωνα, η Πορτογαλία βρίσκεται αντιμέτωπη με τις πρώτες μεγάλες πυρκαγιές του καλοκαιριού, από τις οποίες έχουν τραυματιστεί 9 άνθρωποι. Η κυβέρνηση στη Λισαβόνα ζήτησε ενισχύσεις από την Ισπανία και το Μαρόκο. Στην αθλητική επικαιρότητα και τα παιχνίδια του Μουντιάλ για τη φάση των 16 παίζουν απόψε στις 8 Καναδάς-Μαρόκο. Και ο καιρός είναι φώσεις μετά το μεσημέρι στην Αττική με τοπικές βροχές. Από αργά το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί. Θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι, είναι 32 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
0: Αθήνα 984.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Η κοινωνία βρίσκεται μπροστά σε μια ξεκάθαρη επιλογή ανάμεσα στη δημοκρατία και τη βία, επισημαίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε άρθρο του στην εφημερίδα Παραπολιτικά. Υπογραμμίζει πως όσοι τοποθετούν εκρηκτικούς μηχανισμούς και ασκούν βία, δεν μπορούν να χαρακτηρίζονται ακτιβιστές ούτε να παρουσιάζονται ως φορείς πολιτικής έκφρασης. Όπως αναφέρει, πρόκειται για εγκληματίες, ενώ όταν τέτοιες πράξεις οδηγούν στην απώλεια ανθρώπινων ζώων, η λέξη είναι μία: τρομοκρατία. Την παραίτησή του τόσο από το βουλευτικό του αξίωμα όσο και από κάθε κομματική ιδιότητα ανακοίνωσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Καραμέρος. Στην ανακοίνωσή του αναφέρει ότι ενημέρωσε τηλεφωνικά και γραπτός τον πρόεδρο του κόμματος Σωκρότη Φάμελο και δηλώνει την υποστήριξή του στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη και τον Αλέξη Τσίπρα. Απορρίπτουν οι Ρώσοι Φαρσέρ τις ελληνικές αναφορές περί χρήσης προηγμένης τεχνολογίας και τεχνητής νοημοσύνης στην υπόθεση εξαπάτησης του Συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας Θάνου Ντόκου. Υποστηρίζουν ότι εκείνοι έστειλαν απλώς ένα email στο γραφείο του και τους απάντησαν. Ο κ. Ντόκος είναι ο αδύναμος κρίκος της εθνικής ασφάλειας, δηλώνει εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς και τονίζει ότι είναι καθήκον του Πρωθυπουργού να τον απομακρύνει για να μην εδρεωθεί διεθνώς η εντύπωση πως τα συστήματα ασφαλείας στη χώρα είναι ευάλωτα. Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εξαπατούσαν τον ΕΟΠΗ μέσω ψευδού συνταγογράφησης και εικονικής εκτέλεσης συνταγών, προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Έχει συλληφθεί ένα άτομο, το φερόμενο αρχηγικό μέλος, ενώ στην δικογραφία περιλαμβάνονται 9 άτομα, μεταξύ των οποίων γιατροί δημόσιων νοσοκομείων και ιδιοκτήτες ή διαχειριστές φαρμακείων. Σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς κατηγορία 4 βρίσκονται σήμερα η Θεσσαλονίκη και το Κιλκής, όπου έχει απαγορευτεί η κυκλοφορία πεζών και τροχοφόρων σε δασικές περιοχές. Υψηλός κινδύνος κατηγορία 3 προβλέπεται επίσης για περιοχές της Αττικής, Εύβοιας, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου και Κρήτης. Εν μέσω καύσων, η Πορτογαλία βρίσκεται αντιμέτωπη με τις πρώτες μεγάλες πυρκαγιές του καλοκαιριού, από τις οποίες έχουν τραυματιστεί 9 άνθρωποι. Η κυβέρνηση της Λισαβόνας ζήτησε ενισχύσεις από την Ισπανία και το Μαρόκο. Στην αθλητική επικαιρότητα και τα παιχνίδια του Μουντιάλ για τη φάση των 16 παίζουν απόψε στις 8 Καναδάς Μαρόκο. Και ο καιρός είναι φώσεις μετά το μεσημέρι στην Αττική με τοπικές βροχές. Από αργά το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί. Θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζ είναι 32 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Ακολουθεί η εκπομπή Αθήνα το Φελέκησο. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Μοστράτος.
2: Αθήνα 984, στους 98,3.
3: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
4: Τα βήματά μου με οδήγησαν στο πατρικό μου. Χτύπησα το κουδούνι. Μου άνοιξε ένας εσκιμός μπάτλερ. «Παρακαλώ», είπε ψυχρά. Ευνηδιάστηκα κάπως. «Την κυρία Δημητρίου θα ήθελα». Με κοίταξε από πάνω κάτω. «Αν είστε ο κομωτής, δεν σας χρειαζόμαστε. Έφτιαξα εγώ τα μαλλιά της κυρίας. Αργήσατε». «Δεν είμαι κομωτής», ψέλησα, αλλά δεν μου έδωσε καμία σημασία. Εκείνη τη στιγμή εμφανίστηκε ευτυχώς η μητέρα μου. «Καλώς τον! Έλα στην παρέα μας, φαντάρε!» Με αγκάλιασε και με φίλησε σταυρωτά. Το εσωτερικό του σπιτιού ήταν διακοσμημένο με εκατοντάδες γυρλάντες και κινέζικα φαναράκια.
5: «Ήταν τόσο όμορφα όλα μες στο σπίτι».
6: Στην Ευρώπη το διάβασμα είναι ανάγκη. Σε εμάς είναι πολυτέλεια, δυστυχώς. Ας είναι αυτή η ευχή μας να διαβάζει ο κόσμος περισσότερο.
4: Είμαι η Ζωή Ριγοπούλου, είμαι ηθοποιός. Ο λόγος που είμαι εδώ σήμερα είναι γιατί διαβάζω πολύ, διαβάζω από πολύ μικρή και ήρθα να μιλήσουμε με τον Μάκη Τσίτα. Η αφορμή είναι το τελευταίο του βιβλίο, «Οι τσίκλες ταξιδίου».
7: Την Κυριακή στις 11 το πρωί στην εκπομπή «Δημόσια και ιδιωτικά». Ραδιόφωνο χωρίς playlist.
2: Αθήνα 984.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Αθήνα το Φελέκη, σωστά στην Αθήνα 984. Κώστας Μοστράτος στο μικρόφωνο μέχρι τις 12. Στην παραγωγή ο Φίλιππος Παπάς, στη ρύθμιση του ήχου η Λίλη Φωτοπούλου και στη μουσική επιμέλεια ο Χρήστος Κόκκινος. Σήμερα στην εκπομπή θα μιλήσουμε με τη Μαρίνα Γαθαγγελίδου για το πρώτο της βιβλίο, το μυθιστόρημα Ρεπεράς από τις εκδόσεις Πατάκη, αλλά και τον Γιώργο Ψωμιάδη για τη συλλογή διηγημάτων του «Η Φωλιά» από τις εκδόσεις Κύχλη, επίσης πρώτο βιβλίο. Θα ξεκινήσω πρώτα με τη Μαρίνα. Έχει σπουδάσει θεατρολογία, έχει σπουδάσει λογοτεχνική μετάφραση επίσης, έχει κάνει το δοκτορικό της στη θεατρολογία στο Βερολίνο, στο οποίο ζει από το 2010, εργάζεται σε ένα λογοτεχνικό οργανισμό εκεί. Παράλληλα μεταφράζει, μετέφρασε πρόσφατα τις τρεις γυναίκες του Μούζιλ, το εμβληματικό επίσης μεταδραματικό θέατρο του Hans T. Lehmann. Είναι μέλος της συντακτικής ομάδας του περιοδικού λογοτεχνικής μετάφρασης «Το Παράσιτο». Γράφει ποίηματα, βιβλιοκριτικές που έχουν δημοσιευτεί σε πολλά έντυπα και διαδικτυακά περιοδικά. Τώρα όμως θα μιλήσουμε για το πρώτο της βιβλίο, το σύντομο σε έκταση μυθιστόρημα «Ρεπεράς», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη. Βγήκε το βιβλίο νομίζω Νοέμβριο, Δεκέμβριο εκεί και έχει πάρει ήδη εξαιρετικές κριτικές. Μαρίνα, καλημέρα.
1: Καλημέρα Κώστα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι. Το λέγαμε πολύ καιρό να εμφανιστείς, αλλά προσπαθούσαμε να βρούμε μια μέρα που να είσαι στην Αθήνα, γιατί ζεις στο Βερολίνο, όπως είπα στην αρχή. Λοιπόν, Ρεπεράς, πες μας λίγα λόγια το τίτλο καταρχάς. Είναι, να πούμε, κινηματογραφικός όρος. Έτσι, είναι κινηματογραφικός όρος. Τι είναι το Ρεπεράς?
1: Το Ρεπεράς είναι στην ουσία η αναζήτηση των κατάλληλων χώρων για τα γυρίσματα μιας ταινίας. Mm-hmm. Όντως έχεις δίκιο, είναι από τον κινηματογράφο. Και ναι, δεν ξέρω αν θες να μπούμε έτσι λίγο στη μπλοκή.
0: Ωραία, λοιπόν, άρα είναι η αναζήτηση των κατάλληλων χώρων, έτσι, για τα γυρίσματα μιας ταινίας. Πάντα γίνεται αυτό το πράγμα. Και εδώ το βιβλίο έχουμε τόπο δράσης και χρόνο δράσης συγκεκριμένα.
1: Ναι, είναι το Βερολίνο. Mm-hmm. Και όλη η ιστορία, όλη η πλοκή διαδραματίζεται μέσα σε μια χρονιά, το 2015. Από το Φεβρουάριο, Μάρτιο μέχρι το τέλος του Δεκέμβρη. Mm-hmm. Το 2015.
0: Είναι πολύ λίγο μετά και το Μόναχο και η Δρέσδη, θα πω εγώ. Έτσι, κυρίως το
1: έτσι,
0: Βερολίνο.
1: Ναι, σύντομες.
0: Ναι, ναι, σύντομες. Είναι κυρίως το Βερολίνο. Σχεδόν όλο το 2015 και οι ήρωες είναι 6 άνθρωποι που αφηγούνται την ιστορία τους.
1: Σωστά, είναι 6 άνθρωποι πολύ διαφορετικοί μεταξύ τους, έτσι, με διαφορετική καταγωγή, διαφορετικά background ο καθένας, που συναντιούνται όμως στο Βερολίνο με αφορμή μια ταινία που γυρίζεται εκεί, ένα ντοκιμαντέρ.
0: Να πούμε λίγα λόγια τους χαρακτήρες.
1: Ναι, αν θέλεις.
0: Ναι, για πες μας λίγα λόγια.
1: Έχουμε καταρχήν το σκηνοθέτη της ταινίας, τον Μπάουλ, ο οποίος είναι δυτικογερμανός. Στην αρχή του βιβλίου τον βλέπουμε, καλά εντάξει χρειάζεται να πούμε και πολλές λεπτομέρειες, αλλά σε κάθε περίπτωση έκανε μία άλλη δουλειά, ήταν δημοσιογράφος και έτσι με έναν επεισοδιακό τρόπο χάνει τη δουλειά του αυτή και του κολλάει έτσι ιδέα να γυρίσει μια ταινία, δηλαδή να επιστρέψει στο σινεμά, το οποίο το είχε σπουδάσει νέος. Στην αρχή έχει την ιδέα να κάνει μια άλλη ταινία από αυτή που εν τέλει κάνει και στην πορεία γνωρίζει κάποια άτομα. Η ταινία με την οποία αποφασίζει να ασχοληθεί έχει να κάνει με την ενσωμάτωση των Ανατολικογερμανών στην επανενοποιημένη πια Γερμανία, δηλαδή μετά το 90, και τον τρόπο, ας πούμε, που βίωσαν αυτή την αλλαγή. Ο Πάουλ είναι μεν δυτικογερμανός, αλλά επειδή στην ουσία εκείνη τη χρονιά είναι σε έξαρση ένας έτσι δημόσιος διάλογος με αφορμή τις μεγάλες συγκεντρώσεις που γίνονταν ακροδεξιές στις πόλεις, κυρίως της Ανατολικής Γερμανίας, στη Δρέσδη, στη Λειψία κτλ. Υπήρχε έτσι ένας λόγος που συνόδευε όλο αυτό, δηλαδή στα μέσα, στις εφημερίδες, στις τηλεοράσεις κτλ., ότι ναι, δεν είναι τυχαίο ότι συμβαίνει όλο αυτό στην πρώην Ανατολική Γερμανία, γιατί τώρα το συνοψίζω έτσι κάπως χοντροειδώς, ότι εντάξει, και αυτοί 25 χρόνια, ας πούμε, τι έχουν μάθει από τη δημοκρατία και εντάξει. Και ο Πάουλ κάπως νευριάζει με όλο αυτό, αντιδρά και θέλει να ασχοληθεί με αυτό το θέμα, κάπως έτσι να βγάλει μια άλλη οπτική. Και στην πορεία γνωρίζει όμως και κάποιους ανθρώπους που είναι δύο άλλες ηρωίδες του βιβλίου, που είναι διεληνίδες, και κάπως διευρύνει έτσι τη θεματική και αρχίζει να σκέφτεται, ας πούμε, για την μετανάστευση και, δηλαδή, και τους ανατολικογερμανούς, τους χαρακτηρίζει ο ίδιος εσωτερικούς μετανάστες. Mm-hmm. Και κάπως θέλει να το συνδέσει όλο αυτό έτσι την γερμανική αυτή εσωτερική υπόθεση με τη μετανάστευση από τις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου.
0: Η σημερινή μετανάστευση,
1: όπως είναι. Ακριβώς. Ναι,
0: έτσι.
1: Ναι.
0: Είναι λοιπόν αυτός ο Γερμανός, ο Δυτικογερμανός, ο Πάουλ. Είναι ένας Ανατολικογερμανός επίσης χαρακτήρας, ο Κάρελ, ο οποίος έχει μείνει χωρίς δουλειά και σπίτι στο Βερολίνο του 2015. Είναι αυτές οι δύο Ελληνίδες, οι οποίες έχουν πάει για δουλειά, για σπουδές και δουλειά, έτσι, οι άλλοι εκεί. Και είναι και δύο Σύριοι πρόσφυγες, ο Αντίλ και η Λανίκα. Αυτοί είναι οι έξι ήρωες του βιβλίου.
1: Και ο Αντίλ είναι και ο κάμεραμαν της ταινίας.
0: Ναι, και η άλλη γίνεται και ενδυματολόγος σε κάποια φάση. Όπου οι ζωές όλων ενώνονται στην προετοιμασία για τα γυρίσματα της ταινίας του, του Πάουλ. Αυτός όμως ο χαρακτήρας, ο Πάουλ, ήθελε στην αρχή να γυρίσει μια άλλη ταινία. Ένα ντοκιμαντέρ για τη ζωή του ενός σοβιετικού κοσμοναύτη, του Σεργέη Κρικάλεφ, που μάλιστα έχει κάνει ένα φανταστικό εξώφυλλο στο βιβλίο, ο Πάρις Μέξης, που είναι ένας αστροναύτης μετέωρος τελείως διάστημα, που συνδέεται, το έχει συνδέσει πάρα πολύ επιτυχημένα αυτή την ιστορία του Κρικάλεφ. Να πούμε ότι ο Κρικάλεφ, ποιος ήταν ο Κρικάλεφ?
1: Θες να πεις?
0: Πες, όχι, το...
1: Ήταν όντως, όπως είπες, ένας σοβιετικός κοσμοναύτης, ο οποίος έτυχε να βρίσκεται στο διάστημα, σε μια διαστημική αποστολή, όταν έπεσε η Σοβιετική Ένωση.
0: Στην πτώση του τείχους, έτσι, αυτό ήταν, δηλαδή, στην πτώση του τείχους, ήταν στο διάστημα μαζί με κάποιους άλλους.
1: Ακριβώς. Και εν τέλει παρέμεινε εκεί για πολύ μεγάλο διάστημα, δηλαδή κάπως τον ξεχάσανε εκεί πάνω. Και μετά είχε γίνει έτσι και μια υπόθεση, έτσι, μια διένεξη, επειδή ξαφνικά βρέθηκε χωρίς πατρίδα ο άνθρωπος, δηλαδή η Σοβιετική Ένωση δεν υπήρχε, και άρχισαν να τσακώνονται η Ρωσία με το Καζακστάν, που είχε και αυτός έτσι και μια καταγωγή από εκεί, ποιος θα πληρώσει για να τον φέρουν κάτω. Και δεν τα βρίσκανε, και εν τέλει, το λέω και στο βιβλίο, ότι πολύ αργότερα, δηλαδή είχαν περάσει μήνες, πλήρωσε η Γερμανία για να κατέβει.
0: Και έμεινε αυτός 803 μέρες στο διάστημα.
1: Ναι.
0: Και επικοινωνούσε μόνο με μια δασκάλα από την Αμερική.
1: Μια Αμερικανίδα,
0: ναι. Και αυτό είναι πραγματικά πάρα πολύ έξυπνη η σύνθεση που έχεις κάνει. Δηλαδή, μετέωροι στο διάστημα, όπως είναι και οι ήρωες, θα έλεγα, του βιβλίου. Μετέωροι εδώ. Γιατί λέει και σε κάποια φάση ότι λέει ο Πάουλο ότι εδώ ο κόσμος ήρθε τα πάνω κάτω το 89, έτσι. Και αυτός βρισκόταν, ο Κρικάλεφ, δηλαδή, βρισκόταν χαμένος στο διάστημα, χωρίς πατρίδα, χωρίς εθνικότητα. Ένας άνθρωπος εξόριστος από την ιστορία, όπως ακριβώς και οι ήρωες του βιβλίου, οι οποίοι βρίσκονται σε μια πολύ μεταβατική φάση της ζωής τους. Δηλαδή, ξεκινάει η εισαγωγή σου είναι με την Ελληνίδα, την Άλκηστη, που έχει πάει σε ένα εστιατόριο εκεί πέρα και τη ρωτάει μια γυναίκα. Ποια είναι η αποστολή σου? Και ξαφνικά εκεί κολλάει η Άλκηστη, γιατί συνειδητοποιώ, δεν έχει από καμία. δεν ξέρει τι. Όπως και ο Πάουλ, ο οποίος το γυρίζει στο σινεμά, αλλά δεν το γυρίζει με αποφασιστικά, ας πούμε. Ή, ακόμη και σεξουαλικά οι χαρακτήρες δεν ξέρουν προς τα πού είναι. Είναι μια όλη σαν να τους γλιστρά κάπως η πραγματικότητα, όπως το λες, μέσα από τα χέρια τους, έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Ισχύει αυτό και όντως είναι έτσι πολύ έξυπνη ιδέα που είχε ο Πάρις ο Μέξης να βάλει τον κοσμοναύτη στο εξώφυλλο, γιατί όντως μπορεί να το δει κανείς, ας πούμε, συμβολικά και για τους υπόλοιπους χαρακτήρες, δηλαδή και αυτός ο μετεωρισμός, αλλά και το γεγονός ότι και οι χαρακτήρες, όπως λέγαμε και για τον Κρικάλεφ, τον κοσμοναύτη, ότι είναι έτσι κάπως άπατρης, και οι χαρακτήρες το έχουν αυτό, δηλαδή νιώθουν ότι δεν ανήκουν ακριβώς εκεί που είναι, σαν να μην ανήκουν πουθενά, και προσπαθούν να βρουν τη θέση τους στον κόσμο και στην πόλη τη συγκεκριμένη, στο Βερολίνο, αλλά και γενικότερα. Δηλαδή, παίρνει έτσι και ένα υπαρξιακό νόημα όλο αυτό.
0: Ναι, γιατί είναι περισσότεροι από αυτούς είναι άνθρωποι που ζουν σε μια χώρα που δεν γεννήθηκαν.
1: Ναι.
0: Έτσι. Δηλαδή, είναι όλοι, αν εξαιρέσεις, ας πούμε, τους δύο Γερμανούς, όλοι είναι μετανάστες, και αυτή είναι και η δυσκολία του να ξεκινήσεις από το μηδέν.
1: Φυσικά.
0: Έτσι. Και νομίζω ότι κάνει κάτι που το ξέρεις και εσύ πάρα πολύ καλά.
1: Σίγουρα. Ναι, ναι. Είμαι πολλά χρόνια εκεί.
0: Το 2010.
1: Έχουν μπει και δικά μου έτσι, βιώματα, οι σκέψεις γενικά προβληματισμοί. Ναι. Mm-hmm. Και προφανώς θέλω να πω, διαφορετικά βιώνει τη μετανάστευση κάποιος που θα έρθει από μια ευρωπαϊκή χώρα, παρόλο που, όπως ξέρουμε πάρα πολύ καλά, και οι χώρες τότε όπως η Ελλάδα, αλλά και η Ισπανία, η Ιταλία, γιατί υπάρχουν δευτερεύοντες χαρακτήρες και από αυτές τις χώρες. Δηλαδή, είναι 6 κεντρικοί και 2 Ελληνίδες, αλλά γύρω τους, ας πούμε, οι φίλοι τους, οι παρέες τους, είναι και από άλλες χώρες. Σίγουρα διαφορετικά το βιώνουν αυτοί και διαφορετικά κάποιοι που έχουν αφήσει έτσι τη Συρία μέσα στον πόλεμο, γιατί το 2015 ήταν και σε κλιμάκωση ο πόλεμος της Συρίας. Οπότε είναι μεν εμπειρίες έτσι μεταναστευτικές, αλλά και ο καθένας το βιώνει με το δικό του τρόπο και κάπως.
2: Και πώς επηρεάζει και η ιστορία κιόλας κάθε φορά. Ναι, έτσι, ναι, δηλαδή είναι ναι, αυτό ναι. Το λέει σε κάποια φάση στο βιβλίο «Σκοτεινά πορτρέτα ανθρώπων» που είναι εκτεθειμένοι στον άνεμο της ιστορίας. Έτσι, βρίσκονται εκτεθειμένοι στην ιστορία. Έχει διαλέξει μια πάρα πολύ κομβική χρονιά, το 2015. Και βλέπουμε πράγματα από πίσω. Λέει, στο βιβλίο έχουμε και το ελληνικό δημοψήφισμα. Έχουμε την άνοδο της ακροδεξιάς. Έχουμε τον Μπατακλάν. Αυτά είναι πράγματα που τα αναφέρεις.
1: Ναι. Αυτά ναι, είναι τα γεγονότα της χρονιάς που περνάνε στο φόντο των αφηγήσεων. Δηλαδή μπροστά είναι οι ζωές των χαρακτήρων, οι ιστορίες τους καθημερινές. Και πίσω ήθελα να μπαίνουν και αυτά με έναν τρόπο. Δεν κεντράρονται ακριβώς. Δηλαδή κάπως λέγονται και λίγο σαν, πώς να το πω, έτσι παρεπιπτόντως, ας πούμε, μπαίνουν μέσα στις αφηγήσεις τους. Αλλά ήθελα να είναι εκεί, δηλαδή ήθελα οι προσωπικές τους ιστορίες να προβάλλονται στο φόντο, ας πούμε, της πολιτικής επικαιρότητας. Οπότε αυτό ήταν σημαντικό, ναι. Γιατί προφανώς νοηματοδοτούνται και αυτά που τους συμβαίνει, ο τρόπος που σκέφτονται ήδη για τον εαυτό τους, για τις σχέσεις τους, για τη ζωή τους, δηλαδή πώς θα πάει η ζωή τους. Και φυσικά σε διάλογο με αυτό που συμβαίνει, έτσι, κοινωνικά.
2: Σχολιάζει επίσης πάρα πολύ στο βιβλίο τις αλλαγές των εποχών με μία, θα έλεγα έτσι, μελαγχολία. Και το Βερολίνο, λες, έχει αλλάξει πάρα πολύ. Έτσι, έχει αλλάξει, φαντάζομαι, πάρα πολύ και από το 10 που έχεις πάει εσύ πρώτη φορά. Αυτή η δυσκολία πλέον που υπάρχει σήμερα στην έβρεση στέγης για την αλλαγή νοοτροπίας και κουλτούρας, ηρωνεύεσαι πάρα πολύ, ας πούμε, στα διάφορα projects που λέει, είναι πολύ καλλιτέχνες που έχουν αυτές, είναι ελεκτικοί καλλιτέχνες στο Βερολίνο που λένε έχουμε ένα project αυτό, και εγώ δεν το ακούω, πάλι είναι καλλιτέχνη, το τρελαίνομαι. Πες μας, πόσο έχει αλλάξει γενικά το...
1: Έχει αλλάξει πολύ το Βερολίνο, όπως αλλάζουν και οι άλλες χώρες. Δηλαδή και η Αθήνα. Και στην Αθήνα βλέπουμε έτσι αυτά τα φαινόμενα της εξυγίανσης του, όπως είναι ο ελληνικός όρος, του gentrification. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι σίγουρα με ενδιέφερε το Βερολίνο ως Βερολίνο, αλλά εντάξει, το Βερολίνο από τη μια, για να το συνδέσω έτσι λίγο με αυτά που λέγαμε και, και πριν. Είναι μια πόλη όπου συνδέεται με κομβικά γεγονότα της ευρωπαϊκής ιστορίας του 20ου αιώνα. Οπότε όλα αυτά κάπως, δηλαδή εστιάζομαι σε μια χρονιά, αλλά είναι λίγο σαν να απηχεί αυτή η χρονιά και έτσι ότι έχει προηγηθεί, και σαν να λίγο προοικονομεί και αυτά που θα συμβούν σε συνέχεια, γιατί το έγραψα αργότερα το βιβλίο, οπότε ήξερα τι έχει συμβεί από εκεί και πέρα. Και επίσης είναι μια πόλη κόμβος η ίδια, δηλαδή είναι ένα σταυροδρόμι όπου συναντιούνται άνθρωποι με τελείως διαφορετικές καταβολές, όπως είπα και στην αρχή. Και αυτό που με ενδιέφερε ήταν να δείξω λίγο ότι είναι μια πόλη που στην ουσία έχει μέσα τις πολλές πόλεις. Δηλαδή αυτή η πολλαπλότητα με ενδιαφέρει, πολλές πόλεις μέσα σε μια πόλη, γιατί αλλιώς τη βιώνει την πόλη κάποιος έτσι που είναι σε μια κοινωνική θέση ή έχει μια οικονομική άνεση, ας πούμε, και αλλιώς κάποιος που τα φέρνει πολύ δύσκολα πέρα, δηλαδή ανάλογα με που βρίσκεσαι κοινωνικά, την οικονομική σου κατάσταση κτλ. Ή και τη φάση ζωής που βρίσκεσαι, θα βιώσεις αλλιώς την πόλη. Οπότε με ενδιέφερε πάρα πολύ αυτό και γι' αυτό, ας πούμε, και η διαφορετικότητα των χαρακτήρων. Να εξερευνήσω λίγο αυτό πώς κινείται κανείς μέσα στην πόλη, ακόμα και οι διαδρομές που θα κάνει, τα μέρη που θα πάει, ποιους ανθρώπους θα συναντήσει, και τι σκέφτεται κανείς για την πόλη και για τον εαυτό του μέσα στην πόλη, ανάλογα με αυτό που φέρνει ο ίδιος, με αυτό που κουβαλάει. Οπότε ναι, αυτό, αυτή η πολλαπλότητα με ενδιαφέρει.
0: Ναι, φαίνεται και στο τίτλο που έχει επιλέξει, Ρεπεράς, έτσι. Είναι ο χώρος που αναζητούν οι ήρωες. Ψάχνουν και αυτοί το κατάλληλο, όπως ψάχνουν το κατάλληλο χώρο για τα γυρίσματα μια ταινία. Και οι ήρωες εδώ πέρα αναζητούν ένα κατάλληλο χώρο για να ζήσουν.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι. Και βέβαια να πούμε το Βερολίνο είναι και τελείως διαφορετικό από την υπόλοιπη Γερμανία. Έτσι, δεν έχει καμία σχέση.
1: Σίγουρα και αυτό,
0: Γερμανία.
1: Δηλαδή αυτή η πολυπολιτισμικότητα του Βερολίνου.
0: Και γενικά ως κουλτούρα και.
1: Ναι, και η εναλλακτική. Mm-hmm. Σκηνή που εντάξει έχει μένα τονίσει, έχει γίνει κάπως πιο.
0: Δεν είναι όπως παλιά, βέβαια.
1: Στημένη, ας πούμε, αλλά εντάξει, διατηρείται σίγουρα.
0: Γιατί έχεις διαλέξει τρίτο πρόσωπο και τον Πάολο, για τους άλλους έχεις ακολουθήσει την πρωτοπρόσωπη αφήγηση.
1: Ο Πάολο, ναι, δεν ξέρω. Επειδή είναι ο σκηνοθέτης της ταινίας, κάπως μου βγήκε να τον γράψω σε τρίτο, με την έννοια ότι έχει ένα πιο αποστασιοποιημένο βλέμμα γενικά. Δηλαδή είναι αυτός που παρατηρεί κυρίως τους άλλους και σίγουρα λέγονται κάποια πράγματα και για τον ίδιο τον Πάολο. Δηλαδή δεν είναι ότι είναι μόνο εξωτερικό, ας πούμε, το βλέμμα. Μαθαίνουμε και για τον ίδιο τις πολύ προσωπικά πράγματα. Αλλά ναι, μου βγήκε και εμένα έτσι μια μεγαλύτερη αποστασιοποίηση όσον αφορά αυτόν τον χαρακτήρα σε σχέση με τους άλλους. Και επίσης κάπως τους άλλους, δηλαδή είπαμε ότι το ντοκιμαντέρ είναι αυτό που τους φέρνει όλους κοντά, δηλαδή είναι σαν συνδετικός άξονας όλων των ιστοριών. Και ο τρόπος που είναι χτισμένο το βιβλίο, δηλαδή με αυτές τις ιστορίες των διαφόρων χαρακτήρων που εναλλάσσονται, είναι και σαν να είναι οι συνεντεύξεις που δίνουν στον Μπάουλ για τον ντοκιμαντέρ. Ναι. Γιατί πολλοί από αυτούς όντως συμμετέχουν, ας πούμε, ναι. Δηλαδή είναι και δεν είναι, αλλά είναι, τουλάχιστον αυτή ήταν η πρόθεση, σαν να είναι και το ίδιο το βιβλίο ένα ντοκιμαντέρ κατά κάποιο τρόπο. Οπότε έχουμε αυτές τις πρωτοπρόσωπες κατά κύριο λόγο και μία δευτεροπρόσωπη της άλκηστης αφηγήσεις και του Πάουλ που ξεχωρίζει από αυτό, γιατί είναι στην ουσία αυτός που παίρνει τις συνεντεύξεις, αυτός που βάζει τους άλλους να του αφηγηθούν τις ιστορίες τους.
0: Πώς, δεν ταυτίζεσαι με κάποιον τους χαρακτήρες, δηλαδή έχεις βάλει στοιχεία.
1: Ταυτίζομαι με όλους.
0: Μόνους, έτσι, είναι αυτό. Νομίζω.
1: Έχω βάλει στοιχεία μου σε όλους, σίγουρα, και όχι μόνο στοιχεία δικά μου φυσικά, και πράγματα και που σκέφτηκα, που επινόησα, αλλά και έτσι πράγματα, λεπτομέρειες δηλαδή, έτσι παράγματα διαλόγων που μπορεί να άκουσα, είτε που να μου αφηγήθηκαν ή να κρυφάκουσα ή να οτιδήποτε. Δηλαδή, άντλησα από πάρα πολλές πηγές.
0: Λοιπόν, Μαρίνα Γαθαγγελίδου, Ρεπεράς, το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη, γνωρίζει ήδη. Έχει πάει πολύ καλά, Μαρίνα, έτσι. Αρέσει πολύ.
1: Μακάρι.
0: Έχουμε τώρα όμως και τον Γιώργο Ψωμιάδη. Σπούδασε ελληνική φιλολογία. Εργάζεται ως δημοσιογράφος στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο. Τώρα είναι στη Καθημερινή. Έγραψε και αυτό στο πρώτο βιβλίο, Τη Φωλιά, μία συλλογή 6 ιστοριών από τις εκδόσεις Κύχλη. Και μάλιστα κέρδισε και το βραβείο πρωτοεμφανιζόμενος στην πεζογραφία, στα βραβεία του περιοδικού Αναγνώστη. Να πούμε ότι ήταν δεύτερη Μαρίνα στη λίστα, γιατί ανακοινώνται οι τρεις κάθε φορά. Γιώργο, καλημέρα. Χαίρομαι πολύ που μιλάμε τώρα για το βιβλίο.
2: Καλημέρα,
0: ευχαριστώ. Μαρίνα στη λίστα, γιατί ανακοινώνται οι τρεις κάθε φορά. Γιώργο, καλημέρα. Χαίρομαι πολύ που μιλάμε τώρα για το βιβλίο.

0: Είναι η κοινή συνδετική κρίκη αυτή η δυστοπία, προσωπική, συλλογική?
1: Ναι, είναι 6 ιστορίες με χαρακτήρες που ο καθένας αντιμετωπίζει μια δυστοπία διαφορετικού τύπου. Δηλαδή η δυστοπία αλλού συναντάται στο οικογενειακό περιβάλλον, αλλού στο παρελθόν, το προσωπικό παρελθόν του καθένα, αλλού η δυστοπία είναι ψηφιακή. Υπάρχουν και διάφορα σημεία έτσι των καιρών μας. Και σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να είναι εργασιακή, δηλαδή υπάρχουν διάφορες μορφές και αδιέξοδα που αντιμετωπίζουν οι ήρωες και ο καθένας ψάχνει να βρει μέσα σε αυτό το δυστοπικό κλίμα τη δική του φωλιά, να κουμπίσει κάπου δηλαδή που νιώθει ότι τον καταλαβαίνουν με κάποιο τρόπο. Οπότε είναι ένα ένστικτο στην ουσία το οποίο ενώνει, αυτό το οποίο ενώνει πιστεύω τους χαρακτήρες και ένα νήμα της αναζήτησης μιας προσωπικής φωλιάς μέσα σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι αρκετά φιλόξενο. Αυτό, νομίζω ότι αυτό είναι το κοινό νήμα που τους ενώνει. Ναι.
0: Στην πρώτη ιστορία, το fast food, είναι ο χαρακτήρας ο Δημήτρης. Είναι ένας άνθρωπος που πολύ μόνος, έτσι, ζει εγκλωβισμένος σε μια καθημερινότητα πολύ μιζέρη, δουλεύει σε ένα fast food άδικο για 700 ευρώ και νομίζει ότι γνωρίζει τον έρωτα στο πρόσωπο μιας κοπέλας που έχει πορνογραφικό κανάλι στο διαδίκτυο. Νομίζω σε αυτό το δίγημα τα λες όλο αυτό το... Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό το δίγημα, γιατί βάζεις μέσα αυτή τη καθημερινότητα, τη μιζέρια, ας πούμε, της καθημερινότητας, τη μοναξιά, την αποξένωση στη πόλη, την χαμηλά αμοιβόμενη εργασία. Ένα πολύ ενδιαφέρον...
1: Ναι, κοίταξε, νομίζω ότι άμα κοιτάξεις, γενικά μου αρέσει να προσπαθώ να παρατηρώ ανθρώπους ή διάφορα πράγματα τα οποία στην καθημερινότητά μου μπορεί να σου έρθει ένα ερέθισμα έτσι πηγαίνοντας στη δουλειά σου, μέσα στο μετρό. Νιώθω ότι λίγο είμαστε ο καθένας σαν να έχουμε μια φούσκα μέσα στο κεφάλι μας που ξέρεις, ο καθένας έχει ένα δικό του προσωπικό σήμαν στο οποίο συμβαίνουν πάρα πολλά πράγματα, τα κουβαλάει ο καθένας μόνος του και καμιά φορά, ξέρεις, τυχαία, σαν να είμαστε όλοι, ας πούμε, σαν να παίζουμε τυφλόμυγα και τυχαία κουμπάμε που και που ένας τον άλλον και λέμε «Α, δεν είμαι μόνος», δηλαδή, κατάλαβες αυτό το πράγμα. Οπότε νομίζω ότι ο συγκεκριμένος ήρωας το δείχνει αυτό το πράγμα, η συγκεκριμένη ιστορία. Ναι, είναι μια ιστορία και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, όταν την έγραφα ένιωσα ότι είναι αρκετά υπαινικτική και αποδίδει μια μοναξιά που... Πέρα από τον Δημήτρη, νομίζω ότι υπάρχει γενικότερα και μπορούμε να τη συναντήσουμε και γύρω μας και ίσως υπάρχει και θράψματά της, ίσως υπάρχουν και στους άλλους ήρωες. Έτσι, απλά αυτή η καθημερινότητα, η ρουτίνα του εργασιακού περιβάλλοντος, που στην προκειμένη περίπτωση είναι αρκετά φιλόξενο, νιώθω ότι και στην ουσία η διαδρομή του από τη δουλειά στο σπίτι είναι μια διαδρομή στην οποία συμβαίνουν θαύματα όταν ανοίγει το κινητό του, για παράδειγμα. Νιώθω ότι ναι, αντικατοπτρίζει μια μοναξία που είναι παρούσα, ναι, και τη βλέπω αρκετά, ας πούμε, γύρω μου, δεν ξέρω.
0: Και αυτή η παράλληλη ζωή, και όλες, νομίζω ότι στο διαδίκτυο είναι μια... γνωρίζει την πραγματικότητα, ας πούμε, ενώ δεν έχει καμία σχέση. Έτσι. Πληρώνει κιόλας γι' αυτό.
1: Ναι, πληρώνει, βέβαια. Ναι. Είναι μια ελπίδα. Είναι μια ελπίδα, όπως στην ουσία ονομάζει και την συντροφιά του. Και στην ουσία παρακολουθούμε την αναζήτηση αυτή, την προσπάθεια αυτή να έρθει σε επαφή, να δημιουργήσει μια σχέση ψηφιακή. Και είναι ένα παιχνίδι αυτό το οποίο. Ναι, τα παιχνίδια δεν καταλήγουν πάντα με τον καλύτερο τρόπο.
0: Στη δεύτερη ιστορία, η ομώνυμη φωλιά, ένας νεαρός πηγαίνει με το φορτηγό του πατέρα του στο Αγκίστρι. Και εκεί στείλουν 2 ώρες, ας πούμε, το κάθε καλοκαίρι. Αλλά και εκεί βλέπουμε ότι το χρήμα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο έτσι στην εποχή μας. Κάτι που το συνειδητοποιεί ο έφηβος, ας πούμε, πόσο έφηβος πρέπει να είναι, στο δίηγημα. Γιατί λέει ότι αυτός νόμιζε ότι πήγαινε και πέρα με τον πατέρα του, του άρεσε να είναι στη φύση, αλλά κατάλαβε τελικά, είχε καταλάβει, λέει, πως τελικά δεν ήταν η μεγάλη αγάπη τους για τη φύση που τους έκανε και κοιμούνται τα βράδια στις ώρες, να λούζονται στα δημόσια ντους και να ξυπνούν από το κύμα που έσκαγε στα βράχια της φωλιάς, αλλά η οικονομική τους κατάσταση. Είχε προσέξει πως ο πατέρας του, ενώ οδηγούσε, έτρωγε με τα μάτια τις μονοκατοικίες με τις πισίνες, τους τουρίστες που έστραναν τις βαλίτσες τους στα πολυτελή ενοικιαζόμενα πριν βγουν φρεσκολουσμένοι, με τα καλά τους που κάμισαν να ανεμίζουν στην παραλία. Είναι αυτή η οικονομική κατάσταση τελικά που τους οδηγεί να κοιμούνται στις παραλίες και βλέπουν τεράστια διαφορά.
1: Ναι, μου του είπαν εκ των υστέρων, αφού

0: είχαν διαβάσει τα διηγήματα κάποιοι φίλοι, ότι ξέρεις τι τους ενώνει αρκετούς από τους ήρωες, μια οικονομική δυσκολία. Δηλαδή προσπαθούν συνεχώς να φτάσουν κάτι το οποίο, ας πούμε, δεν το έχουν, και το εμπόδιο συχνά είναι αυτή η οικονομική δυσκολία. Και δεν είναι κάτι που το επιδίωξα δημοσιογραφικά, δηλαδή και εμένα να το αποδώσω, να το περιγράψω ή να το θίξω. Είναι κάτι το οποίο βγαίνει πηγαία. Και στο συγκεκριμένο διήγημα νομίζω υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα λεπτή γραμμή, ένας τόπος εκεί της ενηλικίωσης μετά την εφηβεία, στην οποία αρχίζεις και κάνεις ένα βήμα πίσω και κοιτάς λίγο εσένα, τους ανθρώπους σου, σε συνάρτηση με όλη την κοινωνία. Είναι σαν να διαφωτίζεσαι και να αντιλαμβάνεσαι ίσως κάποια πράγματα τα οποία δεν τα έβλεπες πριν. Είναι ένας μαγικός τόπος αυτός, πολύ περίεργος, και νομίζω ότι ο ήρωας βαδίζει σε αυτόν τον τόπο. Και στη συγκεκριμένη στιγμή, ναι, έχουμε κάποιες εμπειρίες οι οποίες ήταν στην ουσία φυσιολατρικές στο δικό του το μυαλό. Ήταν κάποιες αναμνήσεις στη φωλιά τους, δηλαδή μια παραλία στην οποία κατασκηνώναν και πηγαίναν από την παιδική του ηλικία με τον πατέρα του. Ναι, και είναι σήμερα στην οποία, σήμερα όταν και πηγαίνουν πάλι προς τα εκεί, αρχίζει σε μια, έχουν καιρό να πάνε, οπότε συνειδητοποιεί ίσως κάποια πράγματα, τι έχει αλλάξει και στον πατέρα του και στον ίδιο και στη μεταξύ του σχέση. Είναι ένα αρκετά υπαινικτικό διήγημα. Στο συγκεκριμένο διήγημα, στο ομώνυμο, ένιωθα ότι καθώς είναι μέσα στο φορτηγό του πατέρα, το πατέρας δουλεύει ως διανομέας σε μια μεταφορική, οπότε ένιωθα ότι στις δυο ανάμεσά τους, όπως πηγαίνουν προς τα εκεί, υπάρχει ένα ολόκληρο σύμπαν με κάποιο τρόπο. Δηλαδή είναι τόσα πολλά αυτά τα οποία θέλουν να πούνε, αλλά υπάρχει μια σιωπή, νομίζω.
1: Και έχει βάλει και ένα ονειρικό στοιχείο στο κλείσιμο.
0: Ναι, είναι, πολλές φορές νομίζω ότι κάποια πράγματα εξηγούνται καλύτερα, αν όχι εξηγούνται, αποδίδονται καλύτερα ίσως με κάτι το οποίο δεν είναι τόσο κυριολεκτικό, δεν είναι τόσο πραγματικό. Μερικές φορές αυτό το άνοιγμα αυτής της πόρτας νομίζω εξηγεί πάρα πολλά πράγματα, ακόμη και αν ο καθένας του ερμηνεύει αλλιώς. Ναι.
1: Στο τρίτο δίγημα, ένας τύπος που πηγαίνει στην Αθήνα γιατί η μητέρα του πεθαίνει και μένει σε ένα μοτέλ, τόπο συνάντησης πολλών χαμένων και ρομαντικών ψυχών. Έχει λίγο έτσι, λίγο από David Leitch, κάπως έτσι, αυτή η ατμόσφαιρα. Ξέρουμε καλά τους ανθρώπους που πονούν, λέει. Μυρίζουν, βλέπεις, θανατήλα. Μ' άρεσε πολύ και αυτό, γιατί είναι αυτές οι ρομαντικές ψυχές. Και μετά ακολουθούν κάποια διηγήματα, δύο διηγήματα που έχουν πολύ έντονα το δυστοπικό. Είναι η Αριάδνη, όπου είμαστε σε μια κοινωνία ρημαγμένη από την οικολογική καταστροφή και υπάρχουν χάπια για τροφή, οι άνθρωποι παίρνουν χάπια για τροφή, και η Αριάδνη, η ηρωίδα, δημιουργείται μια μετάλλαξη και ξαφνικά βλέπει η Αριάδνη αυτά τα φρούτα να φυτρώνουν στα πόδια. Κάποιοι χαρακτήρες αυτοί, όπως και η Αριάδνη, βλέπει φρούτα να φυτρώνουν ανάμεσα στα πόδια. Και το άλλο διήγημα, το αλήθειο, είναι μια γυναίκα που έχει αναλάβει τη φροντίδα της ηλικιωμένης μητέρας της και της λένε και ένα χάπι, το αλήθειο, που αν το πάρεις αυτό, αυτή πάσχει από Αλτσχάιμερ η μάνα ή που φροντίζει, ότι αν πάρεις αυτό το χάπι, για μία ώρα μπορείς να ξαναθυμηθείς τα παλιά, έτσι,
0: να έχεις διάβια,
1: να έχεις διάβια. Βέβαια δεν λειτουργεί πάντα αυτό. Πες μας για λίγο αυτά. Είναι δύο καθαρά δυστοπικά. Και τα άλλα έχουμε την δυστοπία, αλλά σε ένα ρεαλιστικό πλαίσιο. Έτσι. Εδώ έχουμε τη δυστοπία στο μέλλον. Μπορεί να είναι και κοντινό μέλλον. Έτσι. Λίγο Black Mirror.
0: Ναι, μου το έχουν ξαναπεί αυτό.
1: Είναι πολύ Black Mirror. Ναι. Θα μπορούσε να είναι δύο ιστορίες του Black Mirror.
0: Ναι, είναι δύο διηγήματα. Γενικά στη συλλογή αυτή ένιωσα πως δεν παίζει τόσο ρόλο η διαφορά στο ύφος. Δηλαδή αποφάσισα να ανοίξω κι εγώ αυτή την πόρτα στο δυστοπικό, ενώ στα πρώτα ίσως διηγήματα βλέπουμε να πατάει σε ένα πιο ρεαλιστικό, σε ένα πιο συγκεκριμένο, ας πούμε, πλαίσιο. Ένιωσα ότι μπορούν να μοχλευτούν αυτά χωρίς να μπουν σύνορα, ας πούμε. Δηλαδή στις ιστορίες και να τα βαφτίσουμε με κάποιο τρόπο. Δηλαδή είναι ήρωες οι οποίοι με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, είτε είναι συλλογική δυστοπία είτε είναι καθαρά προσωπική, ψάχνουν έναν τόπο ασφαλείας. Οπότε και στο μοτέλο Μόνια βλέπουμε ότι ο χαρακτήρας αφού μπαίνει σε αυτό το μοντέλο των πληγωμένων ψυχών, ας πούμε, με κάποιο τρόπο, τον περιμένει μια καρέκλα εκεί, ανάμεσά τους, ας πούμε, και ίσως είναι και λίγο απροσδόκητο αυτό το οποίο του έρχεται. Και οπότε και στην προκειμένη περίπτωση έχουμε μια αναζήτηση, την αναζήτηση μιας φωλιάς. Στα υπόλοιπα, όπως λες και εσύ, τα διήγηματα από εκεί και πέρα γίνονται καθαρά δυστοπικά. Έχουν το στοιχείο το φανταστικό αρκετά έντονο. Ναι, στην προκειμένη περίπτωση έχουμε στην ουσία το χρονικό της εξέλιξης μιας αρρώστιας και το πώς αυτό το πράγμα συνδέεται με τις οικογενειακές μνήμες μιας γυναίκας. Οπότε πάλι έχουμε και εδώ την οικονομική ίσως δυσκολία, πάλι η λύτρωση μπορεί να έρθει, αλλά δεν μπορεί να έρθει για όλους σε αυτό το μελλοντικό, ας πούμε, σύμπαν, και η ηρωίδα ακολουθεί αυτή τη διαδρομή, εξερευνώντας του αν τελικά θα μπορέσει να δοκιμάσει το μοναδικό πράγμα που ίσως μπορεί να κάνει τη μητέρα της να θυμηθεί ποια είναι η ίδια. Η ίδια που τη φροντίζει κάθε μέρα, η ίδια που την μετακινεί, η ίδια που τη βάζει στο αμαξίδιο, η ίδια που την ταΐζει. Νιώθω πως είναι μια... Δεν ξέρω βέβαια αν το επίκεντρο είναι η ιδέα αυτή του χαπιού, του αλήθειου, είτε είναι του Φιαλίδιου, είτε είναι στην ουσία μια αφορμή για να παρακολουθήσουμε τη σχέση της μητέρας με την κόρη. Αλλά ναι, είναι καθαρά δυστοπικό το συγκεκριμένο κλίμα, και όπως είπες και εσύ, μου έχουν αναφέρει ότι θυμίζει λίγο Black Mirror, ναι. Όπως και στο άλλο διήγημα.
1: Το κελάδι με του Καναρινιού.
0: Ναι, το κελάδι με του Καναρινιού είναι λίγο ίσως πιο παραμυθένιο. Έχουμε έναν αρωματοποιό ο οποίος μπορεί με τα αρώματά του να δημιουργεί όνειρα. Μέχρι που έρχεται μια κοπέλα στο μαγαζί του και ένα κορίτσι και του ζητά να της δημιουργήσει στην ουσία τον ήχο από το κελάδισμα ενός καναρινιού. Είναι πιο παραμυθένιο αυτό το διήγημα, σε αντίθεση βέβαια και με το προηγούμενο, με την Αριάδνη, που βλέπουμε ξαφνικά ότι φρούτα φυτρώνουν πάνω στο σώμα των ανθρώπων. Ναι. Οπότε διαφέρουν αρκετά μεταξύ τους, αλλά ένιωσα εγώ πως υπάρχει ένα νήμα, η αναζήτηση αυτής της φωλιάς και σε ένα δυστοπικό περιβάλλον που ενώνει, ας πούμε, με έναν τρόπο τους χαρακτήρες σε όλα.
1: Ναι, ψάχνουν μια χαραμάδα φωτός, ας πούμε, στο σκοτάδι, έτσι, όλοι οι χαρακτήρες. Γιώργο και Μαρίνα, πώς αποφασίσατε να γυρίσετε? Να πούμε, ο Γιώργος είναι πάρα πολύ μικρός κιόλας. Είναι γεννημένος το 1996. Το έβλεπα πριν στο βιογραφικό και του λέω: καλά, είναι δυνατό τώρα το 96? Εγώ έβλεπα τον Άγγλο ασθενή στο σινεμά. Έχουν περάσει μόλις 30 χρόνια από τότε. Είσαστε δύο άνθρωποι που η Μαρίνα μεταφράζει εδώ και αρκετό καιρό, γράφει τις βιβλιοκριτικές. Είπαμε ότι έχει το Παράσιτο, είναι στο Παράσιτο, στο περιοδικό αυτό ολοκληρωτική μετάφραση. Πώς το γυρίσετε στη λογοτεχνία?
0: Μαρίνα, θα ξεκινήσω εσύ.
2: Μπράβο, θα ξεκινήσω εγώ. Εγώ έγραφα από παλιότερα, απλά δεν είχα κάνει αυτό το βήμα να εκδώσω κάτι. Και εντάξει, είχα ξεκινήσει μάλιστα γράφοντας ποίηματα. Δηλαδή, στην πεζογραφία είμαι σχετικά νέα. Δηλαδή, στην ουσία με αυτό το βιβλίο, ξεκινώντας να γράφω αυτό το βιβλίο, μου είχε γίνει συνειδητό ότι ναι, πιθανόν η πεζογραφία, το πεζό κείμενο, να είναι ο χώρος που νιώθω πιο άνετα τελικά λογοτεχνικά. Αλλά ναι, είχα ξεκινήσει από παλιά γράφοντας ποίηματα, μετά έτσι δοκίμια, θεωρητικά κείμενα. Υπήρξε μια φάση που, επειδή έγραφε το διδακτορικό μου στο Βερολίνο, στη θεατρολογία, δεν μπορούσα να γράψω λογοτεχνία, δηλαδή κάποιος με είχε ανακόψει. Οπότε υπήρχε αυτό το διάλειμμα και μετά ναι, επανήλθα και εντάξει, και αναγνωστικά είχα μετακινηθεί. Δηλαδή παλιότερα διάβαζα ελάχιστα πεζογραφία. Διάβαζα κυρίως θέατρο, ποίηση και θεωρία, φιλοσοφία και γενικά θεωρητικά κείμενα. Και μετά άρχισα να διαβάζω πολλά μυθιστορήματα, πολύ περισσότερο έτσι, πεζά από ότι κάτι άλλο. Και έτσι πορώθηκα με αυτό και άρχισα ξαφνικά να το εξερευνώ και εγώ συγγραφικά. Οπότε έτσι έγινε μια μετάφραση και ένιωσα εν τέλει πολύ πιο άνετα. Και
1: δεν είναι δύσκολο να τα συνδυάσει όμως όλα αυτά. Δηλαδή η μετάφραση μαζί με τη δουλειά σου στο ολοκληρωτικό οργανισμό και μαζί με το γράψιμο. Ή βοηθάει η μετάφραση καθόλου στο.
2: Σίγουρα βοηθάει η μετάφραση. Εντάξει, το λένε όλοι, να το επιβεβαιώσω κι εγώ, ότι είναι μεγάλο σχολείο για κάποιον που θέλει να γράψει ή γράφει. Γιατί πρώτον ασκείσαι σε πάρα πολύ διαφορετικά στυλ. και σε βοηθάει τεχνικά, δηλαδή να αναμετρηθείς γλωσσικά, υφολογικά, με πολύ διαφορετικές κατευθύνσεις λογοτεχνικές. Και επίσης σε ασκεί στην ακρίβεια της έκφρασης. Οπότε, ναι, σίγουρα το ότι είχα μεταφράσει κάποια πράγματα αρκετά και έτσι, πρόσφατα και μεγάλους συγγραφείς, δηλαδή, όπως ο Μούζελ που ανέφερες και τα λοιπά, σίγουρα σε βοηθάει μετά. Όχι ότι σε επηρεάζει για αυτό που θα γράψεις εσύ έτσι, πιο συγκεκριμένα, αλλά αυτή η τριβή με τη γλώσσα, με τη λογοτεχνική γλώσσα και μάλιστα έτσι με... με τη γλώσσα τέτοιων συγγραφέων, ας πούμε, σίγουρα σου αφήνει κάτι πολύ ισχυρό μέσα σου. Οπότε, ναι, είναι σημαντικό. Εντάξει, δεν λέω ότι είναι απαραίτητο. Φυσικά, πάρα πολλοί γράφουν χωρίς να μεταφράζουν, αλλά...
1: Γιώργο, εσύ και εσύ έχεις επαφή με τον λόγο.
0: Ναι, και εγώ έγραφα από μικρός ιστορίες, διάβαζα λογοτεχνία και... χωρίς να ξέρω και ακριβώς γιατί έτσι, από μικρός προσπαθούσα να εκφραστώ μέσα από διηγήματα και από κάποια βήματα τα οποία τα έχω σε ένα τετράδιο, ας πούμε, και δεν διαβάζεται. μέχρι που ξαναπροσπάθησα, έγραφα για αρκετά χρόνια. Σε κάποιο σημείο, σε κάποια φάση είχα πάει στην Αυστραλία και εκεί έζησα 6 μήνες και είπα μέσα μου ότι... εδώ πέρα μπορώ, ας πούμε, να έχω μια απόσταση ίσως με πράγματα που έχω ζήσει, σαν να αναθεωρήσει λίγο ίσως τη θέση σου, δεν ξέρω, στον κόσμο, τη ζωή σου συνολικά. Οπότε είχα σαν να δημιουργήθηκε ένα κενό, ένας χώρος εκεί πέρα και χρόνος στην καθημερινότητα, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Και κάθισα πολύ στοχευμένα και έγραψα, ας πούμε, και μοχλεύτηκαν, ας πούμε, διάφορα πράγματα τα οποία με την απόσταση μπορούσα να τα δώσω και λίγο πιο καθαρά και με νέα ερεθίσματα, έτσι, γιατί βρισκόμουν σε ένα νέο τόπο. Οπότε εκεί ξεκίνησε με κάποιο τρόπο να γράφει τη φωλιά και όταν επέστρεψα συνέχισα να γράφω. Οπότε, ναι, ένιωσα ότι σαν να τρύπωσαν, ας πούμε, οι χαρακτήρες στο αισθητήριο, ας πούμε, που είχα, γιατί και αυτοί καμιά φορά θέλουν χρόνο, δηλαδή θέλουν να τους κοιτάξεις, να τους δώσεις λίγο χώρο από τη ζωή σου, και καμιά φορά όταν τρέχεις, ξέρεις, με τόσα πράγματα που τρέχουμε, γιατί, ναι, ο χρόνος και η προσοχή μας στην ουσία πρέπει να τους διαχειριστούμε, να το διαχειριστούμε για να μπορέσουμε να δώσουμε το χώρο και αυτό που χρειάζονται οι χαρακτήρες και μας το ζητούν. Οπότε, ναι, αν μπορέσεις και βρεις αυτό το χώρο, νομίζω πως τους αφήνεις στην ουσία να σου αφηγηθούν τις ιστορίες τους και μετά να τις αφηγηθείς και εσύ.
1: Mm-hmm. Πώς αισθάνεσαι για το βραβείο?
0: Πολύ ωραία. Είναι καμιά φορά αυτό που λένε ότι όταν γράφεις το πρώτο σου βιβλίο είναι λίγο σαν να βαδίζεις τα τυφλά. Δηλαδή έχεις ανασφάλεια, έχεις στην ουσία είναι χαρτογράφητα τα νερά. Οπότε το να βλέπεις, ας πούμε, ότι άρεσε σε κάποιους ανθρώπους του χώρου αυτό το οποίο κάνεις, σου δίνει μεγάλη χαρά. Ναι.
1: Πρέπει να πω ότι ήταν και πολύ καλή η λίστα. Φέτος ήταν και η Μαρίνα και πολλοί και άλλα βιβλία που τα έχω παρουσιάσει και ήταν πραγματικά εξαιρετικά. Ήταν μια πάρα πολύ καλή χρονιά η περσινή, το 25, για πρωτεφανιζόμενους συγγραφείς. Και η Μαρίνα βρέθηκε στη δεύτερη θέση. Και αυτό πολύ σημαντική διάκριση, Μαρίνα. Έτσι δεν είναι?
2: Ναι, σίγουρα. Όπως είπε και ο Γιώργος, εντάξει, το να διαβάσουν κάποιοι άνθρωποι που, εντάξει, έχουν φάει τη ζωή τους, ας πούμε, αυτά, και να διακρίνουν ότι κάτι είναι αυτό το βιβλίο.
1: Είναι ένα πολύ σημαντικό βραβείο.
2: Είναι σίγουρα πάρα πολύ.
1: Ναι. Και είναι ξεσημαντικό, γιατί βλέπουμε και για τους αναγνώστες. Κοιτάνε βιβλία που βραβεύονται και είναι και πολύ σημαντικό όταν παίρνουν άνθρωποι του πρωτοφανιζόμενου, ας πούμε, το βραβείο, ή κάποιοι, όταν βλέπω βραβείο μυθιστορήματος, ας πούμε, που το παίρνουν κάποιοι που δεν είναι τόσο γνωστοί, γιατί γίνονται πιο γνωστοί. Μαρίνα, έχεις μεταφράσει τώρα. Μετέφρασες, βγήκε την προηγούμενη εβδομάδα μόλις, το μυθιστόρημα της Χαν Γκάνγκ, της νομπελίστριας κορεάτης συγγραφέα, το «Ανθρώπινες πράξεις», από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Το τέταρτο βιβλίο της Χαν Γκάνγκ που μεταφράζεται στα ελληνικά. Έχει μεταφραστεί η Χορτοφάγος, φυσικά, που είχε πάρει και το International Booker το 2016. Το «Μάθημα ελληνικών» τα έχει μεταφράσει η Αμαλία Τζιώτη. Πέρσι είχε βγει το «Λευκό» σε μετάφραση της Δέσποινας Κανελοπούλου. Και φέτος εσύ μετέφρασες το «Τις ανθρώπινες πράξεις». Να πούμε ότι η μετάφραση φυσικά έγινε... Δεν ξέρεις κορεάτικα ακόμα.
2: Όχι, δυστυχώς.
1: Σκοπεύεις να μάθεις, έτσι.
2: Ίσως, ναι.
1: Στηρίχτηκες λοιπόν στη γαλλική, γερμανική.
2: Κυρίως στη γερμανική, ναι, αλλά είχα δίπλα μου και τη γαλλική την οποία συμβουλευόμουν και επίσης πήρα υπόψη μου και την αγγλική, η οποία βέβαια όπως συμφωνήσαμε και με τις εκδόσεις Καστανιώτη, απλά την είχα δίπλα, έτσι την κοιτούσα που και που, αλλά είναι μια μετάφραση πιο ελεύθερη και με έτσι, αρκετές αστοχίες, αλλά κυρίως είναι ότι δεν μεταφράζει από όσο μπορώ να κρίνω από τις άλλες δύο. Πιστά με την έννοια όχι του καταλέξη, αλλά ότι αφαίρει φράσεις, προσθέτει άλλες, δηλαδή έχει έτσι μια άλλη προσέγγιση, πολύ πιο ελεύθερη, οπότε σίγουρα για κάτι τέτοιο, δηλαδή όταν πας να μεταφράσεις από δεύτερη γλώσσα δεν ενδείκνεται να στηριχτείς κυρίως.
1: Να συμβουλεύτηκες και την Άμζο και την Αμαλία Τζιώτη στα...
2: Η Αμαλία Τζιώτη είχε την ευγένεια να δηλώσει διαθέσιμη να δει κυρίως όλα τα πραγματολογικά στοιχεία που έχει πάρα πολλά το βιβλίο, έτσι και ιστορικά γεγονότα, έτσι προσωπικότητες και τα λοιπά, αλλά και άλλα, και να μας βοηθήσει στη μεταγραφή τους, γιατί προφανώς δεν μπορούσα, εγώ έβλεπα ας πούμε τις άλλες δύο μεταφράσεις που είναι στο λατινικό αλφάβητο, οπότε για να μεταφερθούν σωστά τα ονόματα στα ελληνικά και για τον τομισμό και όλα, έπρεπε φυσικά να καταφύγουμε στην Αμαλία Τζιώτη που γνωρίζει κορεάτικα. Νομίζω ότι είναι, αν δεν κάνω λάθος, η μόνη μεταφράστρια που μεταφράζει κατευθείαν από τα κορεάτικα στα ελληνικά. Αλλά για δικούς της λόγους, όπως είπες, είχε κάνει και τη Χορτοφάγο και το μάθημα ελληνικών, αλλά δεν ήθελε να συνεχίσει με τη Χανκ Κάνγκ. Οπότε κάπως έτσι η εκδόση Καστανιώτη αποφάσισε.
1: Και κάνει μια πάρα πολύ ωραία δουλειά, τουλάχιστον στα ελληνικά, όπως τη διάβασα εγώ τη μετάφραση. Το βιβλίο, να πούμε ότι εκδόθηκε στην Κορέα, στην Νότια Κορέα το 2014. Ο ακριβής τίτλος, ο πρωτότυπος τίτλος είναι «Ο έφηβος έρχεται». Το «Ανθρώπινης πράξης» όμως μου αρέσει πολύ περισσότερο στο συγκεκριμένο βιβλίο. Είναι η ιστορία του νεαρού Ντουγκ Χο και όλων εκείνων που έζησαν μαζί κατά την περίοδο της σφαγής του Γκάνγκ Τζου το Μάιο του 1980. Λοιπόν, ο νεαρός αυτός, ο Ντουγκ Χο, ήταν 15 ετών, έτσι, όταν επιβλήθηκε η στρατιωτική χούντα το 1980 στην Κορέα. Και μαζί με ένα φίλο του είχαν πάει να διαμαρτυρηθούν. Ο φίλος του σκοτώνεται από τα πυρά που άνοιξε η αστυνομία. Και μετά πάει ο 15χρονος στο κυβερνητικό κτίριο όπου είναι όλα τα πτώματα και μένει εκεί και σκοτώνεται. Μετά είναι κάτι που το αναφέρεται και στο πιστόφυλλο, οπότε
2: δεν έχω
1: να σπούει. Συγκλονιστικό βιβλίο και ο τρόπος αφήγησης. Πρέπει να σου πω ότι εγώ με τον Χορτοφάγο είχα τρελαθεί όταν βγήκε το μεταφράστηκε στα ελληνικά το 2020. Ήταν από τα πρώτα βιβλία, νομίζω, της πρώτης καραντίνας που είχαν βγει και είχα ενθουσιαστεί. Δεν ενθουσιάστηκα το ίδιο με το μάθημα ελληνικών και το λευκό. Αλλά τώρα εδώ βρήκα πάλι την Χανκάκ που αγάπησα στη Χορτοφάγο. Αυτό το φοβερό έβριμα της αφηγήσης με τα πρόσωπα που ακολουθεί σε συνδυασμό με μια συγκλονιστική πραγματικά ιστορία. Είναι ένα βιβλίο που θα μπορούσε άνετα να διδάσκεται και στα λύκεια. Γιατί ξέρεις, είναι αυτή η ηλικία των 15 ετών και μετά πώς γινόμαστε μάρτυρες σφαγής. Και λέει, ήμασταν παιδιά που κρατάγαμε όπλα χωρίς να ξέρουμε πώς να τα χρησιμοποιήσουμε. Και είναι ένα βιβλίο που μιλάει για την φρίκη, την ανθρώπινη. Γι' αυτό είπα από την πολύ εύστοχος ο τίτλος, Ανθρώπινης πράξης, για τη θηριωδία, για τα βασανιστήρια που γίνονται και τα σημάδια που αφήνει πίσω μας ένα τέτοιο γεγονός. Γιατί και οι ήρωες που επιβιώνουν δεν είναι κάτι που τους ακολουθεί για όλη τους τη ζωή. Και τους αφήνει αυτό το πράγμα. Έτσι, τους σημαδεύει. Και είναι μια πραγματική ιστορία.
2: Είναι πραγματική ιστορία και μάλιστα συνέβη στην πόλη στην οποία γεννήθηκε η Χανκ Κάνγκ. Μόνο που η Χανκ Κάνγκ, όταν έγιναν τα γεγονότα αυτά, είχαν φύγει την προηγούμενη χρονιά και είχαν μετακομίσει στη Σεούλ. Οπότε τελείως τυχαία δεν βρέθηκε και αυτή στον τόπο των γεγονότων, αλλά ναι. Εντάξει, όχι μόνο η χρονιά εκείνη, αλλά και η προηγούμενη και γενικά οι δεκαετίες 70-80 στην Κορέα σημαδεύτηκαν από τέτοια γεγονότα και υπήρχαν απανωτά πραξικοπήματα, δικτατορικά καθεστώτα, δηλαδή ήταν πάρα πολύ βίαιες δεκαετίες και η Χανκ Κάνγκ επιστρέφει σε αυτά με έναν τρόπο. Έτυχε να μάθει την ιστορία αυτού του αγοριού, γιατί όπως λέει και η ίδια στον επίλογο του βιβλίου, που ο επίλογος ξαφνικά, ας πούμε, είναι ένα μέρος που διαφοροποιείται από τα υπόλοιπα. Ναι, γιατί είναι έτσι κάπως αυτομυθοπλαστικό, θα λέγαμε, κείμενο. Και που στην ουσία βάζει τον εαυτό της μέσα, μιλάει στον πρώτο πρόσωπο και εξηγεί λίγο την προϊστορία και πώς μπήκε. Και ναι, το αγόρι αυτό, ο Ντονγκ Χο, έμενε με τους γονείς του στο σπίτι στην Γκουαντζού που εμένανε παλιότερα η οικογένεια της Χανκάνγκ. Δηλαδή, ναι. Και τέλος πάντων, σίγουρα είναι ένα βιβλίο πολύ δυνατό, θέλω να πω, και τα ίδια τα γεγονότα φυσικά, αλλά και ο τρόπος που τα χειρίζεται λογοτεχνικά η Χανκάνγκ, και εκεί έγκυται και η μαεστρία της, γιατί νομίζω ότι ενώ είναι συναισθηματικά πάρα πολύ φορτισμένο το υλικό, ο τρόπος που το προσεγγίζει, που το πιάνει, διακρίνεται από μια συναισθηματική ψυχραιμία, θα έλεγα. Έχει τεράστιο εκφραστικό έλεγχο η Χανκάνγκ, και ενώ εντάξει κάποια κεφάλαια, έτσι, ειδικά τα πρώτα, αλλά και μετά, σε πιάνει λίγο η καρδιά σου, δηλαδή είναι δύσκολο.
1: Είναι δύσκολο, προφανώς είναι.
2: Και στην αρχή, ας πούμε, ξεκινάει εκεί με τον τόπο, το γυμναστήριο, δηλαδή που φέρνανε τα πτώματα, ας πούμε, και πηγαίνανε οι συγγενείς να τα αναγνωρίσουν.
1: Και είναι ο μικρός, έτσι.
2: Ναι, αλλά δούλευε εκεί. Και εντάξει, οι περιγραφές της, ας πούμε, είναι πάρα πολύ ακριβείς και είναι δύσκολο στην ανάγνωση, αλλά από την άλλη έχει αυτή την ακρίβεια και την καθαρότητα του βλέμματος και την αντίσταση στο συναισθηματισμό. Δηλαδή καταφέρνει με έναν φοβερό τρόπο να ισορροπήσει με πολύ μεγάλη λεπτότητα, ας πούμε, στο βάρος και τη βαρύτητα των γεγονότων με τα οποία καταπιάνεται, και σε μια λογοτεχνική έκφραση που, εντάξει, κάποιος μπορεί να την έλεγε ακόμα και αποστασιοποιημένη, ναι. Στην οποία όμως ταυτόχρονα εμφυσεί και μια ποιητικότητα. Έτσι, με λιτό τρόπο, αλλά είναι έκδηλη και η ποιητικότητα, νομίζω, της γραφής της.
1: Είναι συγκλονιστικό βιβλίο, Ανθρώπινες Πράξεις, εκδόσεις Καστανιώτη. Γιώργο, γράφεις κάτι τώρα?
0: Ναι, γράφω, παλεύω καθημερινά, ας πούμε. Ναι, ασχολούμαι με κάτι το οποίο θα δούμε που θα βγει. Δεν μπορείς να ξέρεις από την αρχή.
1: Μυθιστόρημα, θα είναι διηγήματα.
0: Θα δούμε, δεν διαμορφωθεί.
1: Μαρίνα.
2: Και εγώ γράφω κάτι, εντάξει, είναι νωρίς να πούμε παραπάνω. Πάλι πεζό, έτσι. Μυθιστόρημα μάλλον, αλλά εντάξει, θα τα δούμε στην πορεία αυτά. Αλλά ναι, είμαι μέσα σε κάτι άλλο καινούριο.
1: Συγγραφείς που σας έχουν σημαδέψει?
2: Θες εσύ, Γιώργο.
0: Που να μας έχουν σημαδέψει. Κοίτα,
1: έτσι, που θα προτείνατε κιόλας, γιατί είναι καλοκαίρι. Έτσι, ναι.
0: Κοίτα, θα σου πω ένα βιβλίο που διάβασα πρόσφατα και ένα που διαβάζω τώρα. Διάβασα το 2666 του Μπολάνιο. Εντάξει, δεν μπορώ να. Πραγματικά είναι. Εντάξει, θέλει να αφοσιωθείς, γιατί κυλάει εύκολα, αλλά είναι πολύ σκοτεινό.
1: Ειδικά το μέρος με τα εγκλήματα εκεί.
0: Ναι, εντάξει, πολλοί τα αφήνουν εκεί το βιβλίο. Αλλά δεν ξέρω, είναι το σύμπαν αυτό που έχει πλάσει με τέτοια λεπτομέρεια και σου είναι τόσο ξένο και την ίδια στιγμή τόσο οικείο. Και σαν να, δεν ξέρω, σαν να έχει μέσα, να κλείνει μέσα του τόσες πτυχές της ανθρώπινης ύπαρξης που. Πολλές από τις οποίες σκοτεινές, του ξαναλέω, το οποίο με έναν τρόπο που σε ρουφά πραγματικά. Δηλαδή, ναι, νομίζω πως μου πήρε λίγο καιρό, αλλά ήταν ένα βιβλίο το οποίο το προτείνω. Και τώρα διαβάζω το κοινόβιο του Χάκα. Ναι, εντάξει, είναι θαυμαστός ο τρόπος που στο Χάκα, δεν ξέρω, νιώθω ότι σαν να οι λέξεις, ας πούμε, με κάποιο τρόπο να πονούν και να λυτρώνονται μαζί. Δηλαδή είναι τόσο θαραλέος ο τρόπος που γράφει, που με συγκινεί.
1: Και πώς αποτυπώνει και την πραγματικότητα τότε, έτσι, ο Μπιντές ειδικά, και το, ναι. Η λέξη και το τίτλο Μπιντέ, ο Μπιντές. Μαρίνα.
2: Έχει πλάκα που είπε ο Γιώργος τώρα για τον Μπολάνιο, γιατί είναι και δικός μου αγαπημένος.
1: Ναι, ναι.
2: Και σίγουρα είναι από τους συγγραφείς τους οποίους έχω διαβάσει έτσι πάρα πολύ.
1: Είναι φοβερό ότι έχει επηρεάσει τόσο πολύ και έχει γίνει τόσο αγαπητό ο Μπολάνιο.
2: Ναι, έτσι. Ναι, έτσι τις νεότερες γενιές νομίζω έτσι έχει επηρεάσει. Ή τέλος πάντων διαβάζεται. Ναι.
1: Και βλέπεις και ειδικά Έλληνες, βλέπεις πολλές φορές και επιρροές, ας πούμε, στη γραφή, και αναφορές πάρα πολλές φυσικά.
2: Εγώ αυτό που διάβασα πρόσφατα, το οποίο δεν το έχω διαβάσει παλιότερα, είναι η μελαγχολία της αντίστασης.
1: Α, Κρασταχοκάι.
2: Ναι, ναι, ναι. Και είχα δει την ταινία του Μπελατάρ, που λέγεται «Αρμονίες του Βερκμάιστα», λίγους μήνες πριν. Οπότε είδα πρώτα την ταινία και μετά έπιασα το βιβλίο. Και εντάξει, είναι αριστούργημα. Δηλαδή...
1: Και εμένα το αγαπημένο μου αυτό που λέει. Πολλοί λένε, ξέρεις, ότι ο Πόρνος και Πόρνος που είχε βγει πρώτο στα ελληνικά.
2: Και εγώ αυτό είχα διαβάσει πρώτο, όντως.
1: Νομίζω η μελαγχολία της αντίστασης, θα έλεγα ότι η μελαγχολία της αντίστασης είναι το καλύτερο του. Δηλαδή η ατμόσφαιρα, η γραφή του. Ακόμη και, και αν δεν σου αρέσει ο Κρασταχοκάι, σε αυτό το βιβλίο δεν μπορεί να μην εκτιμήσει την πένα του.
2: Σίγουρα είναι μεγαλειώδης η γραφή του και σε βάζει μέσα σε αυτή την κατάσταση. Δηλαδή, εντάξει, έχει και αυτό τον λόγο τον ιδιαίτερο.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Αλλά σε ρουφάει, σε απορροφά τόσο πολύ η γραφή του που ναι, είναι. Και φυσικά εντάξει. Έχει να μάθει κανείς πάρα πολλά. Ακόμα και θέλω να πω, σίγουρα δεν μπορείς να μιμηθείς ή τέλος πάντων να επηρεαστείς ακριβώς από τον τρόπο του. Αλλά σίγουρα το ότι ένας συγγραφέας που έχει ένα όραμα αρκετά μεγάλο επίβολο, αλλά ταυτόχρονα δίνει έμφαση σε τόσες μεγάλες λεπτομέρειες.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Και ο τρόπος που τα βάζει στη γραφή του έτσι με έναν σχεδόν ανεπιτίδευτο τρόπο. Δηλαδή, ναι. Επίσης εμένα μου αρέσει ότι οι ήρωές του ή τέλος πάντων πολλοί από τους ήρωές του είναι απλοί άνθρωποι, δηλαδή έχουν έτσι κάπως και μια λαϊκή καταγωγή, μια λαϊκότητα και αρκετές φορές έτσι είναι και πιο περιθωριακοί, πιο περίεργοι κτλ. Αλλά έχουν κάτι πάρα πολύ απλό και ο τρόπος που τους κοιτάει τους αναγάγει ναι, σε αυτό που είναι ο άνθρωπος εν τέλει. Δηλαδή,
1: σπουδαίοι συγγραφείς ο Μπολάνιο και ο Κρασταχοκάι, αλλά εγώ θα πρότεινα να διαβάζουμε και Έλληνες.
2: Σίγουρα.
1: Και χαίρομαι πάρα πολύ που σας είχα σήμερα και τους δύο εδώ στο στούντιο. Και θα πρότεινα τα βιβλία σας αναπεφύλακτα σε οποιοδήποτε έτσι για να γνωρίσουμε και να στηρίζουμε και τη δική μας λογοτεχνία. Και έχουμε πολλές ενδιαφέρουσες νέες φωνές, όπως είναι η Μαρίνα Γαθαγγελίδου με το Ρεπεράς από τις εκδόσεις Πατάκη. Και ο Γιώργος Ψωμιάδης με τη Φωλιά από τις εκδόσεις Κύχλη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Λοιπόν, ραντεβού το επόμενο Σάββατο στη γνωστή ώρα. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η Μαρία Παύλου θα είναι στο μικρόφωνο του Αθήνα 984. Να έχετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: 104 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων, η Ελένη Ζαμαρία. Η κοινωνία βρίσκεται μπροστά σε μια ξεκάθαρη επιλογή ανάμεσα στη δημοκρατία και τη βία, επισημαίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε άρθρο του στην εφημερίδα Παραπολιτικά. Υπογραμμίζει πως όσοι τοποθετούν εκρηκτικούς μηχανισμούς και ασκούν βία δεν μπορούν να χαρακτηρίζονται ακτιβιστές ούτε να παρουσιάζονται ως φορείς πολιτικής έκφρασης. Όπως αναφέρει, πρόκειται για εγκληματίες, ενώ όταν τέτοιες πράξεις οδηγούν στην απώλεια ανθρώπινων ζώων, η λέξη είναι μια τρομοκρατία. Την παραίτησή του τόσο από το βουλευτικό του αξίωμα όσο και από κάθε κομματική ιδιότητα ανακοίνωσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Καραμέρος. Στην ανακοίνωσή του αναφέρει ότι ενημέρωσε τηλεφωνικά και γραπτό στον πρόεδρο του κόμματος Σωκράτη Φάμελο και δηλώνει την υποστήριξή του στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη και τον Αλέξη Τσίπρα. Απορρίπτουν οι Ρώσοι Φαρσέρ τις ελληνικές αναφορές περί χρήσης προηγμένης τεχνητής νοημοσύνης και οργανωμένης ψηφιακής επίθεσης στην υπόθεση εξαπάτησης του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας Θάνου Ντόκου και υποστηρίζουν ότι εκείνοι απλώς έστειλαν ένα email στο γραφείο του και το οποίο και τους απάντησαν. Ο κ. Ντόκος είναι ο αδύναμος κρίκος της εθνικής ασφάλειας, δηλώνει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, και τονίζει ότι είναι καθήκον του Πρωθυπουργού να τον απομακρύνει για να μην εδραιωθεί διεθνώς η εντύπωση πως τα συστήματα ασφαλείας στη χώρα είναι ευάλωτα. Σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς κατηγορία 4 βρίσκονται σήμερα η Θεσσαλονίκη και το Κιλκής, όπου έχει απαγορευτεί η κυκλοφορία πεζών και τροχοφόρων σε δασικές περιοχές. Υψηλός κίνδυνος προβλέπεται επίσης για περιοχές της Αττικής, Εύβοιας, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Κρήτης, καθώς και για αρκετά νησιά του Αιγαίου. Ξεκίνησε και επισήμως στην Τεχεράνη το λαϊκό προσκύνημα της Σορού του εκλειπώνταν όταν του ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενέι, ο οποίος σκοτώθηκε σε ηλικία 86 ετών από πλήγμα στην οικία του κατά την πρώτη μέρα των βομβαρδισμών που εξαπέλυσαν Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου. Οι Ιρανικές αρχές αναμένουν ότι 15 με 20 εκατομμύρια άνθρωποι θα πάρουν μέρος μόνο στην Τεχεράνη στις τελετές. Η κηδεία είχε αρχικά προγραμματιστεί για τον Μάρτιο, αλλά αναβλήθηκε λόγω του πολέμου. Στην αθλητική επικαιρότητα και τα παιχνίδια του Μουντιάλ για τη φάση των 16 παίζουν απόψε στις 8 Καναδάς Μαρόκο. Και ο καιρός νεφώσεις μετά το μεσημέρι στην Αττική με τοπικές βροχές. Από αργά το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί. Θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 32 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στη Μαρία Παύλου.
0: Αθήνα 984.
2: Μένουμε Αθήνα. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Με τη Μαρία Παύλου. Συντονιστείτε.

τους. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκα. Αθήνα 984 στους 98 και 3. Μένουμε Αθήνα και θα είμαστε συντροφιά έως τη μία μετά το μεσημέρι. Η αλήθεια είναι ότι αυτή την μέρα την καλοκαιρινή με τη ζέστη, πάνω από 30 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων στον Γκάζι, το μυαλό μας είναι στις δροσιές, στις παραλίες και στις διακοπές. Λοιπόν, Σάββατο 4 Ιουλίου υπάρχει μία πιθανότητα για βροχές κατά τόπους όμως και όχι σε ολόκληρη τη χώρα, σε πολλές περιοχές, όχι κάτι ανησυχητικό από ό,τι καταλαβαίνω. Το θέμα είναι ότι ενισχύονται οι άνεμοι, ότι υπάρχει αυξημένος κίνδυνος, αυξημένη επικινδυνότητα εκδήλωσης πυρκαγιών και θέλει ιδιαίτερος μεγάλη προσοχή. Τώρα, άμα βρέξει και λίγο και δροσιστούμε, δεν θα στεναχωρηθεί κανένας, νομίζω. Αύριο Κυριακή θα έχουμε και πάλι έτσι τοπικές βροχές, μεμονωμένα ίσως κάποιες καταιγίδες. Από το απόγευμα θα υπάρχει βελτίωση, έθριος γενικός ο καιρός. Οι άνεμοι έως 7 μποφόρ, στο Αιγαίο έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία με μικρή περαιτέρω πτώση στα βόρεια και τα ανατολικά δεν θα ξεπεράσει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Και από Δευτέρα θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί το τοπίο του καιρού.

Τώρα, στα της επικαιρότητας, να ξεκινήσουμε από τις εξελίξεις που υπάρχουν στην Θεσσαλονίκη μετά την έκρηξη, τις εκρήξεις μάλλον, στις πολυκατοικίες, στις κατοικίες. Είναι στο μικροσκόπιο βίντεο που έχει στα χέρια της η ελληνική αστυνομία, όχι ένα, αρκετά. Σε ένα από αυτά καταγράφεται και ένας από τους δράστες. Εξετάζεται και από τις μαρτυρίες που έχει καταγράψει η αστυνομία η ύπαρξη και τέταρτου ατόμου, και σύμφωνα με τις δηλώσεις που έκανε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, η κυρία Κωνσταντία Δημοκλίδου, δεν αναμένεται ανάληψη ευθύνης. Αυτό μένει να το δούμε, θα το δείξουν οι επόμενες ημέρες. Στο Ιράν, εικόνες καθυλωτικές σε όλες αυτές τις μέρες, σε λαϊκό προσκύνημα η Σωρός Αλί Χαμενεΐ στην Τεχεράνη, τελετές μνήμης με τη συμμετοχή, συγγνώμη, πάνω από 15 εκατομμύρια ανθρώπους. Τώρα, στα πολιτικά, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ σε μέρες δύσκολες. Παραιτήθηκε και ο Γιώργος Καραμέρος από την θέση του βουλευτή. Μένει να δούμε και τις επόμενες ημέρες, γιατί έχουμε πολύ εσωκομματική αντίδραση, να δούμε και την προετοιμασία που γίνεται για τη συνεδρίαση στις 11 Ιουλίου. Θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί το τοπίο και θα δούμε και πώς θα διαμορφωθεί το τοπίο εν ώψη Σεπτεμβρίου, εν ώψη ΔΕΘ και σε όλη αυτή την πολιτική κουβέντα που πολύ νωρίς έχει ξεκινήσει για το πότε θα γίνουν εκλογές.

Στη Βενεζουέλα δεν σταματούν να έρχονται εικόνες καταστροφής, απόλυτης εξαθλίωσης, ανθρωπιστική και πολιτική κρίση έχουμε μετά το διπλό φωνικό σεισμό, γιατί υπήρχε και αυτό το φαινόμενο το επιστημονικά που απασχόλησε πάρα πολύ. Πάνω από 2.600 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, χιλιάδες είναι οι άνθρωποι που έχουν μείνει χωρίς στέγη. Η διπλή σεισμή, ο διπλός σεισμός 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ είναι αυτοί που προκάλεσαν όλη αυτή την καταστροφή, και τώρα αυτή η φυσική καταστροφή εξελίσσεται σε πολιτική δοκιμασία. Υπάρχουν και Έλληνες, υπάρχει μία αποστολή με Έλληνες επιστήμονες όπως είναι ο κύριος Λέκας και ο κύριος Καρίδης που βρίσκονται αυτές τις μέρες στη Βενεζουέλα, και υπάρχει και ομάδα για ανθρωπιστική βοήθεια και όχι μόνο, συμμετέχουν βεβαίως όταν κληθούν και σε έρευνες άνθρωποι από τον ελληνικό Ερυθρό Σταυρό από την Ελλάδα. Υπάρχει πολλής δρόμος μπροστά για να μπορέσει να ορθοποδήσει η Βενεζουέλα μετά από αυτό το τεράστιο χτύπημα. Έχουμε ξεκινήσει καθημερινά να παρακολουθούμε και τους χάρτες επικινδυνότητας εκδήλωσης πυρκαγιών που δημοσιεύονται από την πολιτική προστασία, και δυστυχώς έχουμε αρχίσει να καταγράφουμε και πυρκαγιές. Η τελευταία είδηση είναι ότι έχουν γίνει 4 συλλήψεις για 3 πυρκαγιές από αμέλεια σε Αργολίδα, Καβάλα και Κορινθία. Από χθες έγιναν οι συλλήψεις αυτές από τα ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού του πυροσβεστικού σώματος. Στην Ασίνη Αργολίδας ένα 40χρονος συνελήφθη, στην Καλαμίτσα Καβάλας μία 60χρονη και στο Σπαθοβούνι Κορινθίας δύο, ένα 48χρονος και ένας 59χρονος, για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι και ανησύχησε σημαντικά τα πρώτα λεπτά, αλλά γρήγορα τέθηκε περιορίστηκε από τους ανθρώπους της πυροσβεστικής.

Και όλο αυτό το διάστημα που έχουμε στραμμένα τα βλέμματά μας στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Μεξικό και στον Καναδά για τους αγώνες του Μουντιάλ. Καταγράφουμε εικόνες υπέροχες γιατί είναι μια γιορτή του αθλητισμού. Έχουν συγκεντρωθεί άνθρωποι από ολόκληρο τον κόσμο στις περιοχές αυτές και παρακολουθούν τους αγώνες. Εικόνες όμορφες, εικόνες που προάγουν τον αθλητισμό, αλλά μέσα σε όλα αυτά την παράσταση έκλεψαν τις τελευταίες ημέρες οι εικόνες που αφορούσαν στο γάμο της Taylor Swift στην Αμερική. Ο μυστικός γάμος της Taylor Swift σε κεντρικούς δρόμους της Νέας Υόρκης, να διαβάζεις μηνύματα που αφορούσαν στον γάμο. Ο Travis Kelce επισήμως πλέον είναι σύζυγος της Taylor Swift. Εκπρόσωπος της παγκόσμια στάρ επιβεβαίωσε το γάμο τους. Όλη αυτή την εβδομάδα κουβεντιαζόταν. Στην Madison Square Garden της Νέας Υόρκης πραγματοποιήθηκε. Τον γάμο τέλεσε ο επιχρόνια φίλος του ζευγαριού, Adam Sandler, ο οποίος είχε κεντρικό ρόλο στη μεγάλη στιγμή της Swift και του αστέρα των Kansas City Chiefs. Στο πλευρό του ζευγαριού στάθηκαν επίσης τα αδέρφια τους, που είχαν τους ρόλους του τιμόμενου συνοδού της νύφης και του κουμπάρου. Και φυσικά όσοι τυχαία περνούσαν από τα κεντρικά αυτά σημεία της Νέας Υόρκης, διάβαζαν, σας ξαναλέω, και τα μηνύματα στις γιγαντοοθόνες των κτηρίων. Μόλις παντρεμένοι, just married. Να ζήσουν τα παιδιά.

Village People ακούμε και φυσικά ταξιδεύουμε και στο χρόνο και χαμογελάμε εκείνη τη δεκαετία του 80 όσοι την έζησαν, αξέχαστες στιγμές χορευτικές. Village People λοιπόν και στην επικαιρότητα ξανά τις τελευταίες ημέρες, διότι ο frontman και ο ιδρυτής ουσιαστικά του συγκροτήματος, ο Victor Willis, έφυγε από τη ζωή στα 75 του χρόνια. Και φυσικά είναι μια μεγάλη μουσική απώλεια, αλλά από εκεί και πέρα πολλά έχουν γραφτεί αυτές τις τελευταίες ημέρες μετά την είδηση του θανάτου του Willis, σε σχέση και με τη σχέση του συγκροτήματος με τον Donald Trump. Ναι, διότι εδώ πέρα περίμενε σε ένα αντίο στον καλλιτέχνη από τον χώρο του, αλλά ο Donald Trump αποφάσισε ότι έπρεπε να κάνει μια ανάρτηση στο Truth Social, η οποία έριξε και λάδι στη φωτιά ενός ήδη εκρηκτικού debate, διότι αρχικά το συγκρότημα δεν ήταν σύμφωνο με την απόφαση του Τραμπ να παίζει το τραγούδι αυτό που ακούμε στις προεκλογικές του συγκεντρώσεις. Ωστόσο, κάποια στιγμή τα βρήκαν, καθώς φαίνεται, και μάλιστα μία μέρα πριν ορκιστεί ο Τραμπ σε μία συγκέντρωση μεγάλη που είχε, εμφανίστηκαν κιόλας οι Village People στη σκηνή και ο Τραμπ δεν έφυγε από τη σκηνή, είχε μείνει εκεί να τους παρακολουθεί και να κάνει χορευτικές κινήσεις. Αχρίαστο αν με ρωτάτε η ανακοίνωση που έβγαλε μετά το θάνατο του Willis, ότι η επιστροφή στην επιτυχία για τους Village People οφειλόταν στο γεγονός ότι έπαιζε τραγούδια τους στις προεκλογικές τους συγκεντρώσεις. Πολλοί τραγουδιστές ήθελαν να επιβιβαστούν στο τρένο των συγκεντρώσεών μας, έγραψε ο Τραμπ, αλλά ο Victor και το group ήταν εκεί για εμάς από την αρχή, αγάπησαν τη δράση και εμείς αγαπήσαμε αυτούς και το υπέροχο ανεβαστικό τους τραγούδι. Δεν ξέρω αν ήταν ο κατάλληλος τρόπος για να αποχαιρετήσουν οι άνθρωποι του τον Willis. Η σχέση του Willis με το κίνημα MAGA πέρασε από 40 κύματα. Το 20 το συγκρότημα είχε ζητήσει από τον Τραμπ να σταματήσει τη χρήση της μουσικής του, ενώ το 24 είχε υποστηρίξει ανοιχτά την Κάμαλα Χάρις. Μετά όλα άλλαξαν, όπως σας είπα, εμφανίστηκαν πάνω στη σκηνή μαζί με τον Donald Trump. Η εικόνα της μπάντας στη σκηνή να πλαισιώνει τον Αμερικανό ηγέτη, τον MAGA, την ώρα που εκείνος χόρευε τον χαρακτηριστικό του ρυθμικό χορό, προκάλεσε την άμεση και οργισμένη αντίδραση πρώην μελών, αποκαλύπτοντας ότι το group που είδε το κοινό ήταν μια σχεδόν αγνώριστη εκδοχή του παρελθόντος. Εμείς πάντως θα κρατήσουμε τους υπέροχους ρυθμούς των Village People και θα θυμόμαστε τον Willis από εκείνη την εποχή με τις υπέροχες αυτές ακραίες εμφανίσεις τους.

0: Έτσι, με πτώση μικρή της θερμοκρασίας, με τοπικές καταιγίδες, με ανέμους που θα μας απασχολήσουν κυρίως αυτό το Σαββατοκύριακο. Μια αστάθεια γενικώς ο καιρός, χωρίς καύσωνα λένε οι ειδικοί, ως τα μέσα Ιουλίου, αυτό θα το δούμε. Δεν έχουμε ξεχάσει, φυσικά είναι πολύ κοντά χρονικά, ο καύσωνας που χτύπησε την υπόλοιπη Ευρώπη και η συζήτηση που γινόταν για το θερμικό θόλο και πώς αυτός μπορεί να επηρεάσει την χώρα μας. Καλοκαίρι όμως είναι και είμαστε μαθημένοι στις υψηλές θερμοκρασίες και θέλω να καλωσορίσω και την ευχαριστώ θερμά για αυτή μας τη συνάντηση την κυρία Ιφηγένεια Κεραμιτσόγλου. Είναι διευθύντρια ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας Sense NOAA. Κυρία Κεραμιτσόγλου, είστε καλά? Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών έχει κάνει ένα βήμα μεγάλο μπροστά για να μας βοηθήσει τους ανθρώπους της πόλης που έχουμε ταλαιπωρηθεί από τις υψηλές θερμοκρασίες, δίνοντάς μας κάποια ψηφιακά εργαλεία για να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε, να το διαχειριστούμε, ίσως είναι η πιο σωστή λέξη.
1: Πολύ σωστά, ναι. Σας ευχαριστώ και για την πρόκληση. Ήθελα να τονίσω ότι η ζέστη δεν είναι ένα μετεωρολογικό φαινόμενο μόνο, αλλά είναι ένα πρόβλημα δημόσιας υγείας και διαχείρισης της πόλης. Οπότε είναι πάρα πολύ σωστό που λέτε, καθώς χρειαζόμαστε να πάρουμε όλη τη γνώση που αυτή τη στιγμή υπάρχει μέσω της τεχνολογίας, μέσω δεδομένων, και να μεταφράσουμε αυτή τη γνώση σε πρακτικά εργαλεία που θα θωρακίσουν τις πόλεις, οπότε απευθύνονται στους φορείς, αλλά και τους ίδιους τους πολίτες και τους επισκέπτες μιας πόλης.
0: Για να βοηθήσω λίγο την κουβέντα μας, κυρία Κεραμιτσόγλου, αν έχετε ακουστικό, βγάλτε το και μιλήστε απευθείας από το μικρόφωνο του τηλεφώνου. Θα μας βοηθήσετε πολύ, γιατί κάποιες μικρές διακοπές γίνονται. Θα βοηθούσε καλύτερα να σας ακούμε και να σας κατανοούμε, γιατί είναι και πολύ ενδιαφέροντα τα όσα μας λέτε. Σας ευχαριστώ.
1: Okay, το έβγαλα.
0: Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, να πούμε ποια είναι αυτά τα ψηφιακά εργαλεία.
1: Ωραία. Υπάρχουν λοιπόν δύο ψηφιακά εργαλεία. Το ένα είναι ένα ψηφιακό δίδυμο για τη ζέστη, το οποίο αναπτύσσουμε στο πλαίσιο ενός ευρωπαϊκού προγράμματος που ονομάζεται Carmine και είναι συνταγμένο σε μια πολύ μεγάλη ευρωπαϊκή πλατφόρμα η οποία ονομάζεται Destination Earth. Mm-hmm. Εμείς δεν σταματάμε στη θερμοκρασία, αλλά εκτιμούμε το σχετικό κίνδυνο της θνησιμότητας, ακόμα και τους θανάτους που μπορούν να αποδοθούν στη ζέστη, και τις επιπτώσεις, όπως παράδειγμα η πρόωρη τοκετή ή απώλεια εργασιακού χρόνου. Με άλλα λόγια, προσπαθούμε να μεταφράσουμε τις μετεωρολογικές συνθήκες σε δείκτες που να έχουν πραγματικό νόημα για τη δημόσια υγεία και τη ζωή στην πόλη. Αυτό το εργαλείο απευθύνεται ξεκάθαρα βέβαια σε φορείς.
0: Ναι.
1: Επίσης να πω ότι σε αυτό δεν είμαστε μόνοι. Συνεργαζόμαστε με διάφορους δήμους της Μητροπολιτικής Αττικής, με τη νέα Μητροπολιτική Αττική, με την Ακαδημία Αθηνών, με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά. Είμαστε δηλαδή μια ομάδα εταίρων στην Ελλάδα που δουλεύει γι' αυτό.
0: Ναι. Εγώ στο κινητό μου ή στον υπολογιστή μου, τι πρέπει να γράψω, σε ποια πλατφόρμα να μπω ή τι εφαρμογή πρέπει να κατεβάσω για να έχω τις πληροφορίες τις χρήσιμες για τις οποίες κουβεντιάζουμε?
1: Πολύ ωραία. Για τους επισκέπτες της πόλης υπάρχει μια εξειδικευμένη εφαρμογή για κινητό τηλέφωνο η οποία ονομάζεται Extrema Global. Μπορείτε να μπείτε στα stores και να την κατεβάσετε. Είναι δωρεάν. Είναι σε 6 γλώσσες αυτή τη στιγμή και αυτή η εφαρμογή και την επικινδυνότητα στο σημείο που είστε μέσα στο Δήμο Αθηναίων, οπότε είναι και πολύ σωστό ότι αυτή τη στιγμή μιλάμε το 84 για την εφαρμογή αυτή. Μέσα λοιπόν στο Δήμο Αθηναίων σας δίνουν κάποιες πληροφορίες και συμβουλές ανάλογα με το επίπεδο της επικινδυνότητας. Σας δείχνει επίσης την ποιότητα του αέρα τώρα, που πολλές φορές όταν είναι κακή μπορεί να κάνει την κινδυνότητα για την υγεία μεγαλύτερη, και μπορεί να σας δείξει τα δροσερά σημεία τα οποία βρίσκονται γύρω σας, που είναι διάφορα, δηλαδή μπορεί να είναι ένα συντριβάνι, μπορεί να είναι ένα πόρτο,

0: αργότερα μπορεί να ανοίξουν κάποιες λέσχες φιλίας, κάποιες κλιματιζόμενες αίθουσες από το Δήμο. Οπότε και αυτές θα μπορείτε να τις δείτε από εκεί. Mm-hmm. Και επίσης μπορεί να σας οδηγήσει στον προορισμό σας, αν θέλετε να πάτε στη δουλειά σας, ας πούμε, από το σπίτι, μέσω της πιο κοντινής διαδρομής, αλλά και της πιο δροσερής διαδρομής, λαμβάνοντας υπόψη τα πέτρα που υπάρχουν στους δρόμους. Δηλαδή θα σας πάει, φυσικά χωρίς να αυξήσει πολύ το χρόνο που ανησυχάσετε, αλλά θα σας πάει από δρόμους οι οποίοι είναι...
1: Δροσερή. Είναι πολύ ωραίο αυτό, διότι μπαίνεις και λέει προετοιμάσου για τη ζέστη, για το θερμικό κίνδυνο ενημερώνεσαι, βρίσκεις χώρους δροσιάς, πώς μπορείς να μετακινηθείς με τις δροσερές διαδρομές. Το μετακινήσου πιο δρασερά είναι πολύ ενδιαφέρον. Διαδρομές μέσα από σκιά και πράσινο, λιγότερη έκθεση στη ζέστη, εξοικονόμηση χρόνου και ενέργειας, καλύτερη εμπειρία μετακίνησης. Γιατί συχνά λέμε με τη ζέστη δεν θα βγω έξω να περπατήσω, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Πρέπει να περιορίσουμε τις μετακινήσεις μας. Ναι. Αλλά πολλές φορές οι μετακινήσεις, εντάξει, είναι και μέρος της ζωής μας. Εξάλλου δεν είναι μόνο οι συνθήκες καύσωνα. Mm-hmm. Ζέστη έχει και σήμερα στην Αθήνα, παρότι δεν έχει πολύ υψηλές θερμοκρασίες.
1: Βέβαια, είναι αυτό που λέμε. Καλοκαίρι είναι τώρα, εντάξει.
0: Νομίζω ότι για την Αθήνα είναι μια εφαρμογή που έχει χρήσει την καθημερινότητά μας, για το καλοκαίρι, φυσικά.
1: Στο βρέσεις σε δροσερά σημεία κοντά σου, μου αρέσει πάρα πολύ που έχετε και τις δημόσιες βρύσες. Το βρήκα πολύ ωραίο. Είχαμε ασχοληθεί εκτενώς με το θέμα με τις βρύσες στην Αθήνα και σε μια καμπάνια που γινόταν για να μειωθεί η χρήση του πλαστικού. Λοιπόν, οπότε είναι μια σημαντική πληροφορία για τον κάτοικο και για τον επισκέπτη της Αθήνας, θα λέγαμε ένα εργαλείο για το καλοκαίρι. Αντίστοιχα θα δούμε κάτι τέτοιο και για τον χειμώνα.
0: Κοιτάξτε, η λειτουργική και η πλατφόρμα μπορεί να λειτουργήσει και για το χειμώνα. Ναι. Βέβαια, οι συνθήκες είναι διαφορετικές και τώρα στην Αθήνα δεν νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που μας είναι τόσο χρήσιμο.
1: Σωστά. Σωστά.
0: Όμως, επειδή, όπως λέει και το όνομα, αυτή η πλατφόρμα είναι η ευελπιστή, είναι μια παγκόσμια πλατφόρμα, μπορεί σε άλλες φορές να είναι πολύ πιο χρήσιμη.
1: Σωστά.
0: Για το κομμάτι του χειμώνα. Παρόλα αυτά, βλέπουμε όμως ότι και σε χώρες που δεν είναι συνηθισμένες υψηλές θερμοκρασίες, είδατε ότι ο Ιούνιος ήταν πάρα πολύ επιβαρημένος και αυτή τη στιγμή μετρούν θύματα. Χώρες που δεν ήταν μαθημένες στη ζέστη.
1: Δεν είναι μαθημένες. Δεν είναι μαθημένες και αυτό είναι ένα beef, αν μου επιτρέπετε να το πω, μεταξύ των χωρών όπως η Ελλάδα στα Βαλκάνια, που είναι συνηθισμένες σε υψηλές θερμοκρασίες, και άλλων χωρών όπως η Βρετανία, η Γερμανία, που δεν είναι συνηθισμένες, και η Γαλλία. Δεν έχουν, συζητούσαμε για μέρες ότι τα νοσοκομεία δεν έχουν κλιματιστικά. Mm-hmm. Και γενικώς υπάρχει μια ανατροπή αντίστασης στη χρήση κλιματιστικών στις χώρες αυτές, η οποία μάλλον αλλάζει. Βλέπαμε ουρές και τσακωμούς για την απόκτηση ενός κλιματιστικού στα μαγαζιά τις τελευταίες μέρες.
0: Αυτό μας δείχνει και πιο πίσω στην πραγματικότητα και δεν πρέπει να το αντιμετωπίζουμε με έκπληξη, καθώς αυτές οι χώρες μέχρι πρόσφατα δεν είχαν την ανάγκη να οργανώσουν την καθημερινότητά τους γύρω από τη ζέστη και τώρα βιώνουν το φαινόμενο που για τις χώρες της Μεσογείου ήταν ήδη γνώριμο, έτσι, οπότε ούτε τα κλιματιστικά είχαν διεισδύσει τόσο πολύ στα νοικοκυριά όσο στην Ελλάδα. Οπότε αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι όλοι πρέπει να αγοράσουν κλιματιστικά, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Αλλά δεν είναι το μόνο μέτρο. Ναι.
1: Κυρία Κεραμετζόγλου, αυτή η συνθήκη, η κλιματική, που δεν είναι η πρώτη φορά που την καταγράψαμε σε χώρες όπως η Γαλλία, η Βρετανία, η Γερμανία, είναι μια νέα πραγματικότητα. Δηλαδή η Ευρώπη μπαίνει σε μια τέτοια νέα κατάσταση και θα πρέπει όλοι οι πληθυσμοί να μπορέσουν να εξοικειωθούν με τις νέες συνθήκες αυτές για την επιβίωσή τους.
0: Ναι, φοβάμαι ότι πρέπει να απαντήσω αυτό που με ρωτάτε, καθώς όλα τα μοντέλα μας δείχνουν ότι πηγαίνουμε σε μια πιο ζεστή πραγματικότητα. Και σίγουρα πρέπει να είμαστε όλοι αρκετά προετοιμασμένοι γι' αυτό. Στη Νότια Ευρώπη είμαστε, στη Μεσόγειο είμαστε αρκετά προετοιμασμένοι. Έχουμε περάσει φωνικούς καύσονες, έχουμε πάρει το μάθημά μας και έχουμε αποκτήσει αυτή την εμπειρία. Στην υπόλοιπη Ευρώπη αυτό αρχίζει να γίνεται τώρα. Το 2003 ήταν ένας φοβερά φωνικός καύσωνας στη Γαλλία. Παρ' όλα αυτά, φάνηκε να είναι ένα πικ και που δεν θα συνεχιζότανε. Τώρα όμως να το βλέπουμε χρόνο με το χρόνο, οι καύσωνες να έρχονται πιο νωρίς, να κρατάνε περισσότερο, να είναι πιο έντονοι. Οπότε, νομίζω ότι πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι.
1: Και κάτι τελευταίο που έχει ενδιαφέρον είναι ότι όταν υπάρχει αυτή η κατάσταση σε αυτές τις χώρες, εμείς δεν ακολουθούμε, είμαστε σε μια διαφορετική κατάσταση. Έχουμε μια άλλη εικόνα. Δηλαδή το γεγονός ότι είχε ακραία ζέστη για τα δεδομένα της Γαλλίας δεν σημαίνει ότι αυτομάτως είχαμε ακραία ζέστη και εμείς στην Ελλάδα.
0: Ναι, μα αν το παρακολουθήσετε, αλίμονο, με διαφορετικά συστήματα καιρού και αυτό συνδέεται με την κυκλοφορία της ατμόσφαιρας, με τα βαρομετρικά χαμηλά και υψηλά και που βρίσκονται, δεν είναι επιστημονικά, αυτό δεν είναι κάτι που μας εκπλήσει, είναι πάρα πολύ αναμενόμενο.
1: Κυρία Κεραμετζόγλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να θυμίσω για να κλείσουμε την κουβέντα μας. Extreme Global, εύκολα μπορούμε να το κατεβάσουμε στο κινητό μας, να βρούμε όλες τις πληροφορίες για να αντιμετωπίσουμε, για να μπορέσουμε να απολαύσουμε, αν θέλετε, και με τις συνθήκες που επικρατούν, χωρίς προβλήματα στην πόλη μας. Από το να βρούμε μία δροσιά μέσα στην πόλη, μέχρι τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να κινηθούμε, να δράσουμε για να μην έχουμε προβλήματα υγείας από την ακραία ζέστη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Κεραμετζόγλου.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Καλή σας ημέρα.
1: Ιφηγένεια Κεραμετζόγλου, Διευθύντρια Ερευνών Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας Sense & Noah.

0: Είδαμε λοιπόν για τον ψηφιακό οδηγό, για τα ψηφιακά εργαλεία που θα μας δώσουν δροσιά και προστασία στις υψηλές θερμοκρασίες στην πόλη μας. Πάμε τώρα σε ένα άλλο κομμάτι που συνδέονται αυτά τα δύο. Οι υψηλές θερμοκρασίες αυτομάτως φοβόμαστε και την εκδήλωση πυρκαγιών. Λέγαμε στην έναρξη της εκπομπής ότι ήδη έχουμε μπει στην περίοδο που καθημερινά έχουμε από την πολιτική προστασία χάρτες επικίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών και προσέχουμε αναλόγως με τα χρώματα που δίνονται στις διάφορες περιοχές. Έχουμε υψηλό κίνδυνο αυτό το Σαββατοκύριακο να πω σε πολλές περιοχές λόγω των ανέμων και στην Αττική. Αλλά πάμε σε ένα άλλο εργαλείο. Σε ένα εργαλείο που μας ενημερώνει για το πού υπάρχει φωτιά ανά πάσα ώρα και στιγμή όταν θα μπούμε στο χάρτη αυτόν, στο Firewatch. Και ο δημιουργός της εφαρμογής, ο κύριος Θανάσης Τρομπούκης, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Τον ευχαριστώ θερμά. Κύριε Τρομπούκη, Firewatch στον υπολογιστή ή στο κινητό και η πληροφορία που έχουμε ποια είναι?
1: Καλησπέρα καταρχάς.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και στον υπολογιστή και στο κινητό. Είναι ένα news web app, δηλαδή μπορεί να λειτουργήσει από τον browser είτε του υπολογιστή είτε του κινητού. Και η πληροφορία που μεταδίδουμε και ως στόχος αυτής της εφαρμογής είναι να μας ενημερώσει τόσο για τα ενεργά δασικά μέτωπα, έτσι όπως τα ανακοινώνει η πυροσβεστική, όσο και για τις δημόσιες συμβάσεις και τις αποφάσεις των δημοσίων φορέων που σχετίζονται με την πυροπροστασία ή και την κατάσβεση πυρκαγιών, όπως δημοσιεύονται στο ΚΙΝΔΙΣ, που είναι το Μητρό Δημοσίων Συμβάσεων, και στη Διάβγεια. Ουσιαστικά αυτό που ήθελα να απαντήσω, το ερώτημα που ήθελα να απαντήσω δημιουργώντας αυτή την εφαρμογή, ήταν όταν ξεσπάει μια πυρκαγιά, μια μεγάλη πυρκαγιά, να έχουμε τη δυνατότητα όλοι να δούμε τι είχε προηγηθεί σε αυτό το σημείο. Αν είχαν γίνει έργα αντιπυρικής προστασίας, ποιος τα είχε αναθέσει, πότε είχαν γίνει, πόσο είχαν κοστίσει. Και εν τέλει να μπορέσουμε ακόμα πιο εύκολα εμείς οι δημοσιογράφοι είτε να κάνουμε μια έρευνα για την αποτελεσματικότητα των έργων, είτε τέλος πάντων να αξιολογήσουμε τη συνολικά την πολιτική της αντιπυρικής προστασίας που έχει εφαρμοστεί.
0: Ναι, ναι. Είναι πολύ χρήσιμο γιατί μπαίνεις μέσα στον χάρτη, βλέπεις πού υπάρχει ενεργό μέτωπο, αν είναι, τι είδους έκταση είναι, αν είναι δασική έκταση, ποιος είναι ο χαρακτήρας εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω, σε ποιες περιοχές είναι και τα όρια. Τα όρια της φωτιάς αυτής, οπότε έχεις μια καθαρή εικόνα και είναι πάνω σε έναν χάρτη που υπάρχει και ένα διακριτικό, δηλαδή καταλαβαίνεις και τη σοβαρότητα από το διακριτικό αυτό της πυρκαγιάς.
1: Έχω προσπαθήσει να την φτιάξω να είναι όσο το δυνατόν πιο εύκολο στην κατανόηση από κάποιον ο οποίος δεν ασχολείται τόσο πολύ με την ανάγνωση στατιστικών πινάκων ή χαρτών κτλ. Οπότε ας πούμε όταν είναι μια πυρκαγιά σε εξέλιξη έχει κόκκινο χρώμα, όταν είναι υπομερικό έλεγχο έχει πορτοκαλί και όταν είναι υποπλήρη έλεγχο έχει πράσινο. Ταυτόχρονα μαζεύω δορυφορικές παρατηρήσεις από την NASA, από δορυφόρους της NASA, το πρόγραμμα FIRMS, το οποίο μπορεί να μας δείξει τις θερμικές ανομαλίες στο έδαφος. Οπότε όταν υπάρχει μια έντονη ακτινοβολία από το έδαφος, καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για πυρκαγιά και συνδυάζω τα δεδομένα αυτά με την πυροσβεστική, οπότε έχουμε μια πολύ καλύτερο γεωεντοπισμό της πυρκαγιάς, γιατί από τα δεδομένα της πυροσβεστικής ξέρουμε σε ποια περιοχή βρίσκεται η πυρκαγιά, αλλά δεν ξέρουμε ακριβώς τις συντεταγμένες του επεισοδίου του συμβάντος. Οπότε προσπαθούμε με κάποιο τρόπο, χρησιμοποιώντας και δορυφόρους και τα στοιχεία της πυροσβεστικής και όποια άλλη πληροφορία θα ενσωματωθεί στο μέλλον, να παρέχουμε όσο το δυνατόν καλύτερη εικόνα. Απλά να πω ότι είναι ένα προσωπικό project το οποίο το ξεκίνησα εγώ ως δημοσιογράφος, θέλοντας να απαντήσω τα δικά μου ερωτήματα. Είναι αυτοχρηματοδοτούμενο, δεν στηρίζεται πάνω σε κάποια, δεν είναι συνδεδεμένο με κάποιο μέσο ενημέρωσης, είναι κάπως μια προσπάθεια να έχουμε καλύτερη ενημέρωση για τις πυρκαγιές, γιατί από ό,τι φαίνεται τα τελευταία χρόνια και τα χρόνια που θα ακολουθήσουν είναι ένα θέμα που θα μας αφορά. Ναι, όλο ένα και περισσότερο.
0: Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Αυτό λέγαμε προηγουμένως και με την κυρία Κεραμετζόγλου. Οι συνθήκες πλέον είναι εντελώς διαφορετικές, όχι μόνο για την Ελλάδα, για ολόκληρη την Ευρώπη. Και θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτά τα νέα δεδομένα, να ανταποκρινόμαστε και να προστατευόμαστε.
1: Και φυσικά να ασκούμε και πιέσεις, ώστε άμα μια πολιτική βλέπουμε ότι δεν λειτουργεί, να αναλαμβάνουμε δράση εμείς οι πολίτες και να πιέζουμε ώστε να αλλάξουμε αυτά που δεν είναι καλώς γενόμενα.
0: Μάλιστα. Κύριε Τρομπούκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κλείνοντας αυτή την κουβέντα για τις πυρκαγιές, να πω ότι έχουμε μία πυρκαγιά στην Αττική. Είναι φωτιά στην Παλίνη, κοντά στο κτήμα Νασιουτζίκ. Να σας δώσω έτσι λίγο την εικόνα. Είχε σε 112 προειδοποίηση για τους κατοίκους, οι οποίοι ειδοποιήθηκαν για να είναι σε ετοιμότητα. Παρακολουθούμε την εξέλιξη της φωτιάς αυτής, γιατί ξεκινήσαμε λέγοντας ότι είναι μια δύσκολη μέρα, είναι ένα δύσκολο Σαββατοκύριακο. 112, επαναλαμβάνω, στην Παλίνη, φωτιά κοντά στο κτήμα Νασιουτζίκ αυτήν την ώρα.

Λοιπόν, επειδή βλέπω και το μήνυμα 112 που εστάλει στους κατοικούς, 12:40 εστάλει το μήνυμα στους κατοικούς της περιοχής, στην περιοχή της Παλίνης, και η φωτιά σε κοντινή απόσταση από τα σπίτια, ευρύτερη περιοχή Σπάτων. Σύμφωνα με το μήνυμα της, το 112 της πολιτικής προστασίας και που έχει αναρτηθεί και από το πυροσβεστικό σώμα, δασική πυρκαγιά στην περιοχή Παλίνη της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών.

Κλείνοντας, να πούμε λίγο για τα φορολογικά, τι καινούριο έχουμε. Απομένουν για υποβολή άλλες 1,4 εκατομμύρια δηλώσεις έως τις 15 Ιουλίου, χωρίς πρόστιμα οι τροποποιητικές δηλώσεις. Είναι η δεύτερη ευκαιρία για την υποβολή των εμπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων στην εφορία, χωρίς κυρώσεις, προκειμένου να κάνουν διορθώσεις στις δηλώσεις φόρου εισοδήματος που υπέβαλαν στην εφορία έως τις 15 Ιουλίου. Ημερομηνία που προθεσμία υποβολής των φετινών φορολογικών δηλώσεων τότε λήγουν. Όσοι έχουν διαπιστώσει ότι παρέλειψαν να συμπληρώσουν κρίσιμους κωδικούς έχουν περιθώριο να το κάνουν χωρίς να τους επιβληθούν κυρώσεις. Με βάση τα έως σήμερα στοιχεία από την ΑΔΕ, και ενώ απομένουν μόλις λίγες μέρες για την ολοκλήρωση υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, τις υποχρεώσεις έναντι της εφορίας έχουν τακτοποιήσει 5,7 εκατομμύρια φορολογούμενοι, φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις. Απομένουν προς υποβολή άλλες 1,2 εκατομμύρια δηλώσεις επιτελικού συνόλου 6,9 εκατομμυρίων ευρώ. Από τις δηλώσεις που έχουν εκαθαριστεί, το 34,06% είναι χρεωστικές. Ο πρόσθετος φόρος που έχει ήδη βεβαιωθεί αγγίζει τα 3,7 δις ευρώ, με τη μέση επιβάρυνση να ανέρχεται στα 1.900 ευρώ αναφορολογούμενο. Οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι θα πρέπει ως τις 31 Ιουλίου είτε να καταβάλουν την πρώτη από τις 8 μηνιαίες δόσεις, είτε να εξοφλήσουν εφάπαξ τον όρο τους, αξιοποιώντας την έκπτωση που προβλέπεται. Η έκπτωση διαμορφώνεται σε 4% για όσους είχαν υποβάλει την αρχική δήλωση έως τις 15 Μαΐου, σε 3% για όσους υπέβαλαν από τις 16 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου και σε 2% για όσους θα ολοκληρώσουν την υποβολή έως την καταληκτική ημερομηνία της 15ης Ιουλίου.

Με Bruce Springsteen θα σας ενημερώσω για την πυρκαγιά, διότι δόθηκαν στη δημοσιότητα και άλλες πληροφορίες. Έχει σημάνει συναγερμός λοιπόν μετά την εκδήλωση φωτιάς στην Παλίνη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά καίει σε μεικτή ζώνη, σε περιοχή με πρασινάδα, δέντρα και ξερά χόρτα. Βρίσκεται σε μικρή απόσταση από κατοικίες. Για προληπτικούς λόγους ενεργοποιήθηκε το 112, το οποίο απέστειλε μήνυμα στους κατοίκους της Ανατολικής Αττικής, καλώντας τους να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα. Είναι μεγάλη η κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, 47 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 20 πυροσβεστικά οχήματα, 2 αεροσκάφη που πραγματοποιούν ρήψεις νερού από αέρος. Οι δυνάμεις καταβάλουν προσπάθειες για τον άμεσο περιορισμό της πυρκαγιάς, ώστε να αποτραπεί η επέκτασή της προς κατοικημένες περιοχές. Το 112 στάθηκε προληπτικά και καλεί τους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα λόγω της εγκύτητας της φωτιάς σε κατοικίες. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες ότι απειλούνται σπίτια, ενώ αναμένονται περισσότερα στοιχεία από το σημείο της πυρκαγιάς, καθώς εξελίσσεται η επιχείρηση κατάσβεσης.

Λίλη Φωτοπούλου στην οργάνωση της παραγωγής, στη ρύθμιση του ήχου και στην ρύθμιση του δικού μου μυαλού, γιατί με βοηθάει πάρα πολύ η Λίλη όποτε δουλεύουμε μαζί και την ευχαριστώ θερμά γι' αυτό. Ο άνθρωπος ορχήστρα για όλα, Λίλη, και πραγματικά υποκλίνομαι. Λοιπόν, η Λίλη Φωτοπούλου στην ρύθμιση του ήχου, ο Χρήστος Κόκκινος στην επιλογή των τραγουδιών, Μαρία Παύλου στο μικρόφωνο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 12. Μένουμε Αθήνα, Αθήνα 984 στους 98 και 3. Μένετε συντονισμένοι σε λίγο δελτίο ειδήσεων από το σταθμό μας και στη συνέχεια τετράδιο.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα στα Σπάτα. Η φωτιά καίει σε δασική έκταση κοντά στη λεωφόρο Σπάτων πλησίων του κτήματος Νάσιουτζικ. Νωρίτερα ενεργοποιήθηκε και το 112 καλώντας τους κατοίκους της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα. Για την κατάσβεση επιχείρουν 47 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρου τμήματος και από αέρος 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Την παρέτησή του τόσο από το βουλευτικό του αξίωμα όσο και από κάθε κομματική ιδιότητα ανακοίνωσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Καραμέρος. Στην ανακοίνωσή του δηλώνει την υποστήριξή του στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη και τον Αλέξη Τσίπρα. Απορρίπτουν οι Ρώσοι Φαρσέρ τις ελληνικές αναφορές περί χρήσης προηγμένης τεχνητής νοημοσύνης και οργανωμένης ψηφιακής επίθεσης στην υπόθεση εξαπάτησης του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας Θάνου Ντόκου και υποστηρίζουν ότι εκείνοι προσέστειλαν ένα mail στο γραφείο του και τους απάντησαν. Ο κ. Ντόκος είναι ο αδυνάμος κρίκος της εθνικής ασφάλειας, δηλώνει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς και τονίζει ότι είναι καθήκον του Πρωθυπουργού να τον απομακρύνει για να μην εδρεωθεί διεθνώς η εντύπωση πως τα συστήματα ασφαλείας στη χώρα είναι βαρύ. Η κοινωνία βρίσκεται μπροστά σε μια ξεκάθαρη επιλογή ανάμεσα στη δημοκρατία και τη βία, επισημαίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε άρθρο του στην εφημερίδα Παραπολιτικά. Υπογραμμίζει πως όσοι τοποθετούν εκρηκτικούς μηχανισμούς και ασκούν βία δεν μπορούν να χαρακτηρίζονται ακτιβιστές ούτε να παρουσιάζονται ως φορείς πολιτικής έκφρασης. Όπως αναφέρει, πρόκειται για εγκληματίες, ενώ όταν τέτοιες πράξεις οδηγούν στην απώλεια ανθρώπινων ζώων, η λέξη είναι μία: τρομοκρατία. Ξεκίνησε και επισήμως στην Τεχεράνη το λαϊκό προσκύνημα της ορού του εκλειπώντα ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεϊ, ο οποίος σκοτώθηκε σε ηλικία 86 ετών από πλήγμα στην οικία του κατά την πρώτη μέρα των βομβαρδισμών που εξαπέλυσαν Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου. Οι Ιρανικές αρχές αναμένουν ότι 15 με 20 εκατομμύρια άνθρωποι θα πάρουν μέρος μόνο στην Τεχεράνη στις τελετές. Η κηδεία είχε αρχικά προγραμματιστεί για τον Μάρτιο, αλλά αναβλήθηκε λόγω του πολέμου. Στην αθλητική επικαιρότητα και τα παιχνίδια του Μουντιάλ για τη φάση των 16 παίζουν απόψε στις 8 Καναδάς Μαρόκο και τα μεσάνυχτα Παραγουάη Γαλλία. Και ο καιρός νεφώσεις μετά το μεσημέρι στην Αττική με τοπικές βροχές, από αργά το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί. Θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 32 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2 ακολουθεί η εκπομπή το Τετράδιο.
2: Αθήνα 984 στους 98.3.
0: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
2: Αθήνα 984.

0: Γεια σας, είμαι Ορφέας.
1: Είμαι ο Λευτέρης.
2: Είμαι ο Άγγελος.
3: Είμαι ο Χρήστος.
4: Είμαι η Χριστιάνο. Είμαστε από το 5ο Γυμνάσιο Αγίας Παρασκευής με επωνυμία Λέλα Καραγιάννη προς τιμή της ηρωίδας και σήμερα θα μιλήσουμε για τα ταξίδια και τα προγράμματα τα οποία πραγματοποιούμε στο σχολείο μας.
3: Συγκεκριμένα θα μιλήσουμε για τρεις προορισμούς και για τα ωφέλη που έχουν. Οι προορισμοί αυτοί είναι το Στρασβούργο, ο Βόλος και η Δελφή.
1: Αρχικά να σας πούμε για τα ωφέλη των ταξιδιών. Γενικά τα ταξίδια προσφέρουν τεράστια ωφέλη τόσο στη ψυχική όσο και στη σωματική μας υγεία. Το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι μειώνουν το στρες, δηλαδή το απομακρύνουν από την καθημερινότητά μας και προσφέρουν επανεκκίνηση στο μυαλό μας, πράγμα που είναι πολύ ευεργετικό για την καθημερινότητά μας.
0: Επίσης, βελτιώνουν τη διάθεση, προσφέρουν χαρά, ευεξία και ενθουσιασμό και νέες εικόνες και εμπειρίες που διεγείνουν τις αισθήσεις μας.
2: Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι ενθαρρύνουν την κοινωνικοποίηση. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να γνωρίσει μέσα από τα ταξίδια νέους ανθρώπους ή φίλους, χρησιμοποιώντας ξένες γλώσσες όπως είναι τα αγγλικά στις μέρες μας.
3: Εκτός του να γνωρίσουμε ξένους ανθρώπους όμως, τα ταξίδια έχουν σκοπό να δυναμώσουν τους θεσμούς που έχουμε με την οικογένειά μας, με τους φίλους μας ή με αυτόν που πηγαίνουμε ταξίδια.
4: Επίσης, διευρύνουν τη γνώση μας στον πολιτισμό και τις γεύσεις και τον τρόπο ζωής άλλων πολιτισμών.
0: Επίσης, βελτιώνουν τον ύπνο, γιατί ακόμα και ένα Σαββατοκύριακο μακριά από την καθημερινότητα μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα του ύπνου.
1: Το πιο σημαντικό από όλα πάντως είναι ότι αυξάνουν τη σωματική μας δραστηριότητα. Δηλαδή, περπατάμε πολύ καθώς θέλουμε να δούμε όλο το νέο μέρος που επισκεφτόμαστε και κάνουμε πολλά χιλιόμετρα.
2: Να αναφέρουμε επίσης πως και η χαρά δεν είναι μόνο στο ταξίδι, αλλά είναι και από πιο πριν, καθώς ετοιμαζόμαστε. Δηλαδή, στην προετοιμασία, ας πούμε, άμα φεύγουμε την Κυριακή, το Σάββατο είμαστε με τρελή χαρά και στην ενέργεια, έτσι.
3: Νομίζω τώρα όλοι ξέρουμε ποια είναι το ωφέλη των ταξιδιών, οπότε ας πούμε για κάποια προγράμματα που κάναμε. Πρώτον, πήγαμε στο Στρασβούργο, που ήταν ένα πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σκοπός ήταν να πάμε στο Ευρωκοινοβούλιο και να κάνουμε μια προσομοίωση. Πήγαμε πέρσι, το Φλεβάρι.
2: Ξεκινήσαμε 2 Φεβρουαρίου και φτάσαμε Φραγκφούρτη αρκετά νωρίς το πρωί. Από εκεί πέρα φύγαμε κατευθείαν, επισκεφτήκαμε διάφορες πόλεις. Τελικός προορισμός ήταν το Στρασβούργο. Όλα αυτά τα κάναμε με σκοπό, όπως είπε και ο φίλος μου ο Χρήστος, για να μάθουμε περισσότερα πράγματα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το πώς λειτουργεί. Και γενικότερα περάσαμε πολύ ωραία, γιατί είχαμε και αυτόν χρόνο σε κάθε πόλη να διασκεδάσουμε, να αγοράσουμε πράγματα, σουβενίρ και να γνωρίσουμε νέους πολιτισμούς.
3: Προσωπικά, αυτό που μου άρεσε παραπάνω από το ταξίδι ήταν οι καθοδρικοί ναοί και αυτός ο γοθικός ρυθμός που έχουν εκεί πέρα στην Γερμανία και στη Γαλλία, στην Αλσατία δηλαδή που πήγαμε.
4: Μετά τη Φραγκφούρτη πήγαμε στο Baden-Baden, όπου εκεί είδαμε πολλά ποτάμια και κάτι παπάκια, πολύ ωραία παπάκια. Ήταν πολύ όμορφα, είχε και ωραίες γέφυρες, πολύ ωραίους κήπους.
2: Πολύ ωραία αμάξια.
3: Και ένας άλλος προορισμός που επισκεφτήκαμε ήταν το Colmar, που είναι ένα χωριό στη Γαλλία, κοντά στα σύνορα της Γερμανίας, που έχει εκεί πέρα πολύ παραδοσιακά γαλλικά σπίτια και ωραίο φαΐ, φυσικά. Και όπως είπε και η φίλη μου Χριστιάνα, ποτάμια που ήταν μαγευτικά, επειδή μας έκανε μια πάρα πολύ καλή μέρα.
2: Το αρνητικό, κατά τη γνώμη μου, όμως ήταν στο ίδιο το Στρασβούργο. Τα απογεύματα, όταν έπρεπε να πάμε να φάμε σε ένα εστιατόριο που είχε κλείσει το σχολείο, είχε αρκετά άθλιο φαΐ, θα έλεγα.
3: Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ το παιχνίδι προσωμείωσης που κάναμε. Μπορεί να είναι επειδή ήμουνα και εκπρόσωπος του κόμματος που είχαμε χωριστεί. Είχαμε χωριστεί σε 4 κόμματα, από 5 παιδιά το καθένα. Και εκεί πέρα ουσιαστικά ψηφίσαμε ένα νομοσχέδιο, όπως κάνουν οι βουλευτές. Και κάναμε συνεδριάσεις μεταξύ μας. Πηγαίναμε σε κάτι οθόνες που υπήρχαν άτομα που μας έλεγαν τι θέλουν από μας για το νέο νομοσχέδιο που θέλαμε να ψηφίσουμε. Έτσι, συνεννοούμασταν με τους πολιτικούς μας αντιπάλους και ψηφίζαμε το νομοσχέδιο.
4: Μετά επισκεφτήκαμε και το κανονικό Ευρωκοινοβούλιο. Τεράστιες χώρες, πολύ ωραίο.
2: Γενικά ήταν μια πολύ ωραία εκδρομή στο Στρασβούργο. Αυτά ήταν λίγο πολύ. Μπορούμε να προχωρήσουμε στον επόμενο προορισμό τώρα.
1: Πέρυσι το Μάρτιο, η Δευτέρα Γυμνασίου επισκέφθηκε το Βόλο του νομού Μαγνησίας. Ήταν μια μοναδική εμπειρία, καθώς επισκεφθήκαμε μια γαλατοβιομηχανία για πρώτη φορά στη ζωή μας. Είδαμε πώς παράγονται διάφορα προϊόντα που χρησιμοποιούμε στην καθημερινή μας ζωή. Και κάναμε πολλές επισκέψεις τόσο μέσα στην πόλη. Περπατήσαμε στα στενά σοκάκια και είδαμε τοπικά μαγαζιά. Και βγήκαμε και εκτός πόλης, δηλαδή στο Πήλιο, που επισκεφθήκαμε διάφορα χωριά όπως ήταν η Πορταριά, η Μακρύνσα και οι Μιλιές.
2: Είχαμε επίσης και εκεί πέρα αυτόν τον χρόνο για να διασκεδάσουμε μεταξύ μας. Πήγαμε και σε διάφορα εστιατόρια και φάγαμε. Μερικοί είδαμε και γνωστούς εκεί πέρα, οι συγγενείς μερικοί που είχαν.
1: Γενικά ήταν μια εμπειρία πάρα πολύ ωραία.
2: Δεν είχε τόσα πράγματα όσα είχε το Στρασβούργο, δυστυχώς ο Βόλος. Ήταν πιο απλό πρόγραμμα, μιας και ήταν και εντός της Ελλάδας. Δεν είχαμε κάποιο ουσιαστικό σκοπό, μόνο να δούμε τη γαλατοβιομηχανία. Εκεί πέρα στη γαλατοβιομηχανία έχω να πω ότι έμεινα ενθουσιασμένος από το πόσα μεγάλα ήταν τα μηχανήματα και πόσα πολλά. Διότι δεν είναι ότι απλά παίρνε το γάλα από τις αγελάδες ή τις κατσίκες, αλλά έπρεπε να περάσει μια διαδικασία κάποιων ημερών για να πήξει, ας πούμε, το γάλα, για να φτιαχτεί το γιαούρτι ή τα υπόλοιπα προϊόντα.
1: Είδαμε όλη τη διαδικασία παραγωγής του γάλατος και του γιαούρτιου και των άλλων προϊόντων που διαρκεί διάφορες ημέρες, οπότε ήταν απαραίτητο και όλα αυτά τα μεγάλα μηχανήματα.
2: Είχαμε επίσης πολύ καλούς ξεναγούς, όπου στο τέλος μας κράτησαν όλους σε μία αίθουσα και μας παρουσίασαν και κάποια διοικητικά κομμάτια της εταιρείας.
1: Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, καθώς ήταν η πρώτη φορά όπου έμεινα με φίλος μου σε ξενοδοχείο και πραγματικά απόλαυσα τις νοστιμιές που είχαν εκεί τα εστιατόρια και ότι κάθε βράδυ σε κάποιο δωμάτιο πάντα γινόταν ένα πάρτι.
2: Δυστυχώς ο καιρός δεν μας έκανε τη χάρη σε αυτή την τρίμερη εκδρομή. Είχε κάθε μέρα συννεφιά και πολλές φορές έβρεχε κιόλας. Προλάβαμε όμως για μερικές ώρες κάποια χωριά. Είχαν απίστευτη θέα.
1: Η φύση πραγματικά εκεί ήταν μοναδική, με πάρα πολλά νερά, πολλά ποτάμια, καταράχτες και είχε παντού πάρα πολύ πράσινο.
0: Εκτός από το Στρασβούργο και το Βόλο, είχαμε πάει με το σχολείο και στους Δελφούς μια μόνο ημέρη. Είχαμε δει τον αρχαιολογικό χώρο. Ήταν πολύ ωραίος αρχαιολογικός χώρος, είχε πολύ ωραία θέα, είχε τα μνημεία. Το μόνο αρνητικό του ήταν ότι είχε τεράστια νηφόρα. Είναι ένας προορισμός που είναι σχετικά κοντά στην Αθήνα, 2,5 με 3 ώρες, και γι' αυτό είναι και πολύ ωραία ιδέα για μονοήμερη εκδρομή. Πολύ ωραίο το τοπίο εκεί πέρα, έχει πολύ ωραία δέντρα, έχει φανταστική θέα, φαίνεται όλος ο κάμπος από κάτω. Επίσης έχει και τα μνημεία που έχουν μείνει σχεδόν αναλύωτα από την αρχαιότητα.
2: Γι' αυτό κιόλας λέγεται και αμφαλός της γης.
3: Ήταν σημαντικό που είχαμε και ξεναγό και μας έλεγε πότε δημιουργήθηκε κάθε άγαλμα, από ποιον, γιατί. Οπότε ήταν αυτό ένα σημαντικό κομμάτι. Εμένα προσωπικά εκεί πέρα με εντυπωσίασε το θέατρο που είχαν. Παρότι ήταν ένα παρόμοιο θέατρο με τα άλλα αρχαία θέατρα, εμένα με εντυπωσίασε πολύ, επειδή ήταν πολύ ψηλά. Δηλαδή έπρεπε να ανέβεις τουλάχιστον 1/4 περπατώντας για να πας στο θέατρο.
4: Επίσης είναι πολύ σημαντικό να βλέπουμε μνημεία τα οποία έχουμε διαβάσει για αυτά και είναι πολύ ωραίο να τα επισκεπτόμαστε. Βοηθάει να δούμε, να εμβαθύνουμε στον πολιτισμό μας και να καταλάβουμε περισσότερα πράγματα.
2: Θέλω να πω και κάτι άλλο για τους πιο εναλλακτικούς ακράτες, ας πούμε, που τους αρέσουν και τα κάμπινγκ. Στο Δελφούς έχει τουλάχιστον 3, όπου έχουν και χώρο για τροχόσπιτα και αυτοκινούμενα, αλλά και για σκηνές, με απίστευτη θέα και απίστευτα μαγαζιά μέσα στα ίδια τα κάμπινγκ.
1: Επίσης, σε πολύ κοντινή απόσταση, βρίσκεται και το χιονοδρομικό κέντρο Περνασσού. Οπότε, αν φτάσετε εκεί χειμώνα, μην διστάσετε να το επισκεφτείτε. Η εμπειρία είναι μοναδική.
0: Επίσης, στους Δελφούς είδαμε και από κοντά το άγαλμα του Ηνίουχου, που το είχαμε δει σε εικόνες, αλλά από κοντά ήταν πολύ πιο θεαματικό. Ήταν πολύ μεγάλο.
3: Και μας προκαλεί ένα δέος όταν βλέπουμε τέτοια αγάλματα.
1: Επίσης, για όσους δεν γνωρίζουν, οι Δελφοί ήταν το αρχαίο μαντίο, ένα από τα μεγαλύτερα στον τότε γνωστό κόσμο. Η εκεί πυθία, που ήταν η αίρια του Απόλλωνα, καθώς μασούσε φύλλα δάφνης και ήταν ζαλισμένη από το καπνό. Όταν κάποιος ζητούσε να μάθει το μέλλον, έβγαζε αυτή διάφορες κραυγές, τις οποίες οι ιερείς του Απόλλωνα τις μετέφραζαν με απαντήσεις που ήταν αμφίροπες, δηλαδή μπορούσε να τις ερμηνεύσει κάποιος με 2 τρόπους, και υπέρ του και κατά του.
3: Αξιοσημείωτο είναι επίσης να πούμε ότι οι Δελφοί είχαν προστάτη τον Απόλλωνα, όπως και το μαντίο των Δελφών.
1: Και ότι καθώς πολλοί ήταν αυτοί που τους επισκέπτονταν, ήταν ένα από τα μεγαλύτερα θησαυροφυλάκια εκείνης της εποχής. Είχαν θησαυρούς αμύθιτης αξίας.
0: Μετά την επίσκεψη που κάναμε στο χώρο των Δελφών, αγάπησε κανείς περισσότερο την ιστορία ή την αρχαιολογία?
3: Δεν ξέρω αν θα μπορούσα να το πεις αγάπησε, αλλά εγώ, ας πούμε, θα ήθελα να ασχοληθώ ως ξεναγός σε τέτοια σπουδαία μνημεία και χώρους της Ελλάδας και του εξωτερικού. Δηλαδή, θα μπορούσα άνετα να βλέπω τον εαυτό μου σε 10 χρόνια να είμαι ξεναγός και να ξεναγώ παιδιά στο Στρασβούργο, στο Βόλο, στους Δελφούς, που όπως πήγαμε εμείς, αλλά να είμαι εγώ αυτός που να δίνεις πληροφορίες στα παιδιά, αντί να τις δέχομαι.
2: Εγώ έχω άλλη άποψη. Δεν πιστεύω πως είναι τόσο σημαντικό, ας πούμε, ώστε να μου αλλάξει την άποψη για το μέλλον μου. Αλλά και πάλι, είχε πολύ ενδιαφέρον όλη η επίσκεψη, αλλά Όχι μόνο για την ιστορία, αλλά και για το πώς περάσαμε εκεί πέρα και το τι κάναμε.
3: Θα ήθελες να παίξεις ποτέ θέατρο εκεί πέρα στους Δελφούς?
4: Σίγουρα. Θα ήταν πολύ ωραίο, πιστεύω. Θα ήταν μια ωραία εμπειρία. Επειδή εντάξει, ασχολούμαι και με το θέατρο στον ελεύθερο μου χρόνο. Αλλά εντάξει, δεν πιστεύω ότι θα γίνει ποτέ.

0: Επιστρέψαμε στον αέρα του Αθήνα 984. Είμαστε μαθητές του 5ου Γυμνασίου Αγίας Παρασκευής, Λέλα Καραγιάννη. Και το θέμα που συζητάμε είναι τα ταξίδια με τον Ορφέα, τον Λευτέρη, εμένα, τον Άγγελο, δηλαδή, τον Χρήστο και τη Χριστιανά. Αναφερθήκαμε στα ταξίδια που κάναμε με το σχολείο στο Στρασβούργο, στους Δελφούς και στο Βόλο. Και θέλω να ρωτήσω τους μαθητές μου αν θα θέλατε να μείνετε σε κάποια από αυτά τα μέρη που πήγαμε μόνιμα. Ή αν θα μπορούσατε να μείνετε.
1: Εγώ πιστεύω ότι ο Βόλος ήταν μια ωραία εναλλακτική, καθώς είχε πολύ ήρεμους ρυθμούς ζωής, δεν είχε κίνηση και δεν υπήρχε φασαρία στους δρόμους, όπως συμβαίνει εδώ με την Αθήνα κάθε μέρα. Και θεωρώ ότι η ησυχία κάνει καλό. Οπότε θα πήγαινα.
2: Θα συμφωνήσω με την Ελευθερία, αλλά εμένα με προσέλκυσε παραπάνω το Κολμάρ, που ήταν ένα χωριό που οι άνθρωποι ήταν όλοι ευγενικοί. Η ζωή ήταν λίγο πιο ήρεμη, είχε το ποτάμι. Αυτό το ποτάμι εμένα μου δίνει μια γαλήνη και θα ήθελα να μείνω στο Κολμάρ μόνιμα. Οι πιο πολλοί άνθρωποι εκεί πέρα ασχολούνταν με την παραγωγή κρασιού.
3: Έχω μια απορία. Λες ότι οι άνθρωποι εκείνοι είναι ευγενικοί, τους γνώρισες.
2: Έτσι όπως μου συμπεριφέρθηκαν κυρίως στα μαγαζιά και γενικά στο δρόμο οι άνθρωποι χαιρετούσαν, πιστεύω ότι ναι, είναι ευγενικοί. Αλλά προσωπικά δεν τους γνώρισα.
3: Εγώ λοιπόν δεν θα ήθελα να μείνω. Στο Βόλο εντάξει δεν πήγα ποτέ, δεν έχω άποψη γι' αυτό. Αλλά δεν θα ήθελα να μείνω στο Στρασβούργο, γιατί πιστεύω ότι υπάρχουν πιο ωραίες πόλεις και χώρες που θα ήθελα στο μέλλον να επισκεφτώ και πιστεύω θα μου άρεσαν πιο πολύ. Γιατί στο Στρασβούργο δεν βρήκα κάτι πολύ ιδιαίτερο. Okay, είχε ωραίες εκκλησίες, αλλά πιστεύω ότι και σε άλλα μέρη θα βρω ίδια πράγματα παρόμοια που θα μου άρεσε πιο πολύ. Και για να κάνω την ερώτηση λίγο πιο γενική. Θα προτιμούσατε επαρχία ή πόλη? Και γιατί?
0: Εγώ θα προτιμούσα να μείνω στο Στρασβούργο, την ίδια την πόλη, επειδή είναι και πιο μεγαλούπολη που απαντάει και σε αυτό που ρώτησες τώρα. Επειδή είχε περισσότερο κόσμο, περισσότερα αξιοθέατα, θα έλεγα. Παρότι είναι κεντρική πόλη, έτσι όπως την έζησα εγώ με τα παιδιά και με τις βόλτες που κάναμε, ένιωσα πως ήταν λίγο πιο χαλαρά. Ίσως παίζει ρόλο και με τους ποιους καθηγητές πήγαμε εκεί πέρα. Αλλά πιστεύω πως θα πέρναγα πιο ωραία στο μέλλον, άμα πήγαινα εκεί πέρα, στο Στρασβούργο δηλαδή.
1: Ίσως παίζει ρόλο το ότι πήγες εκεί για εκδρομή, όχι για να μείνεις μόνιμα.
0: Ναι, σίγουρα.
2: Δεν είχε στρες, είχε μια διάθεση καλύτερη. Ήταν πολύ διαφορετικά από το να μείνει.
0: Καλά, θα δείξει άμα πάω, όντως να μείνω.
4: Εγώ θα προτιμούσα την επαρχία, γιατί έχει πιο ήρεμους ρυθμούς ζωής. Παρόλο που έχει λιγότερα πράγματα να κάνεις, είναι πιο ήσυχα.
1: Και εγώ θα προτιμούσα την επαρχία, καθώς οι άνθρωποι θεωρώ ότι είναι πιο ευγενικοί. Η φύση είναι πιο κοντά και δεν υπάρχει κίνηση και μποτιλιάρισμα στους δρόμους, όπως ο δρόμος της Αθήνας.
2: Πρέπει να συμφωνήσω με εσάς τις δύο παιδιά και εγώ θα προτιμούσα την επαρχία. Εμένα προσωπικά με ηρεμεί το χωριό.
3: Εγώ θα συμφωνήσω με τον Άγγελο, αντιθέτως, και θα πάω στην πόλη. Γιατί έχει πιο πολλά πράγματα να κάνεις και γενικά μου αρέσει πιο πολύ.
2: Οπότε το σκορ είναι 3-2, η επαρχία νίκησε.
3: Επίσης στην πόλη έχεις μεγαλύτερες δυνατότητες να βρεις δουλειά από ό,τι στην επαρχία.
0: Και καλύτερο σύστημα υγείας, πάντου έχει νοσοκομεία.
2: Ναι, αλλά στην εποχή τώρα του ίντερνετ μπορείς να δουλέψεις από το σπίτι. Δηλαδή μπορείς να δουλεύεις για μια επιχείρηση μεγάλη που είναι μόνο σε πόλη. Και να είσαι στην επαρχία, να έχεις αυτή τη γαλήνη που λέγαμε.
0: Καλά, ο καθένας έχει την άποψή του με τα ιδανικά του. Οπότε εντάξει, δεν χρειάζεται να τσακωθούμε τώρα. Και οι δύο επιλογές έχουν θετικά και αρνητικά. Εγώ πάντως θα προτιμούσα την πόλη. Η πόλη επίσης έχει και πιο πολλά μέρη να διασκεδάσει, να το πω. Έχει ένα σωρό μαγαζιά, ενώ τα χωριά είναι πιο κλειστά και άμα γίνει κάτι, κατευθείαν θα το μάθει, ας πούμε, όλο το χωριό. Ενώ στην πόλη δεν είναι ακριβώς έτσι. Έχεις και μια ιδιωτικότητα.
2: Εδώ είσαι ένα δίκιο, ναι. Για να θέσω μια άλλη ερώτηση, υπάρχει κάποιο μέρος που θέλετε να επισκεφτείτε, εσωτερικό ή εξωτερικό? Και γιατί?
4: Εγώ θα θέλω να επισκεφτώ την Καλαμάτα πάρα πολύ, γιατί παρόλο που είναι μια πόλη, έχει ήσυχους ρυθμούς ζωής, έχει αεροδρόμιο κοντά, είναι παραλιακή πόλη και πιστεύω θα είναι ωραία.
1: Εγώ θα ήθελα να πάω στην Κωνσταντινούπολη, καθώς έχω ακούσει πολλά και είναι μια μεγάλη πόλη με πλήθος διαφόρων λαών.
2: Η ιστορία παίζει ρόλο για σένα που θες επισκεφτείς στην Κωνσταντινούπολη?
1: Όχι ιδιαίτερα. Κυρίως η μορφολογία του εδάφους που είναι επτάλοφη. Θα ήθελα να δω πώς είναι δυνατόν να συμβεί κάτι τέτοιο σε μια τόσο μεγάλη πόλη και πώς δεν δυσκολεύει, ας πούμε, την καθημερινότητα των κατοίκων.
0: Εγώ, αν ήταν να μείνω κάπου αλλού πέρα από την Αθήνα, μένω τώρα, πιστεύω θα πήγαινα σίγουρα στο Μόναχο. Πρώτα απ' όλα το είχα επισκεφτεί πρόπερσι το καλοκαίρι και μου είχε φανεί απίστευτο. Είχε πάρα πολύ πράσινο. Παρόλο που είναι μια βιομηχανική πόλη, έχει τους Αγγλικούς κήπους, οι οποίοι είναι τεράστιοι και έχουν μέσα μια ολόκληρη λίμνη. Και θα ήθελα να πω εκεί πέρα, γιατί σε αντίθεση με την Ελλάδα, υπάρχουν και πολλοί ποδηλατόδρομοι δίπλα από κάθε δρόμο, όπου εμένα μου άρεσε να κάνω ποδηλάτο και θα ήθελα να πάω, ας πούμε, εκεί πέρα και μόνο και αυτό. να κάνω ποδήλατο κάθε μέρα.
2: Είναι εύκολο εκεί πέρα να κυκλοφορείς με το ποδήλατο? Δηλαδή οι άνθρωποι κυκλοφορούν καθημερινά με το ποδήλατο ή κυκλοφορούν παραπάνω με τα μέσα και τα αυτοκίνητα? Γιατί εδώ πέρα, αν εξαιρέσουμε κάποιους δήμους, είναι πάρα πολύ δύσκολο να κυκλοφορήσεις με ασφάλεια με το ποδήλατο.
0: Ήταν εντελώς διαφορετικά εκεί πέρα. Πολλά άτομα δεν είχαν καν αυτοκίνητα και είχαν απλά ένα ποδήλατο. Όπως και στην Ολλανδία, έκαναν όλες τις μεταφορές τους με το ποδήλατο ή με ηλεκτρικά πατίνια.
3: Εγώ θα ήθελα να επισκεφτώ την Ισπανία. Έχω ακούσει πολλά ωραία πράγματα για τη χώρα και πιστεύω ότι θα είναι πανέμορφη.
2: Εγώ που έχω πάει στην Ισπανία, έχω να προσθέσω ότι όντως ήταν εκπληκτικά. Επειδή επισκέφτηκα συγκεκριμένα τη Βαρκελόνη, μ' άρεσε πολύ το Camp Nou, το παλιό, και γενικά μ' άρεσαν η καθεδρική και η παραλία.
3: Εσύ, Χρήστο, ποια χώρα θα ήθελες να επισκεφτείς?
2: Εγώ θα ήθελα να πάω στην Αίγυπτο, εκεί πέρα που μεγάλωσε και γεννήθηκε ο παππούς μου, που δεν έχω πάει. Οπότε εκεί είναι ο προορισμός που έχω στη λίστα μου πιο ψηλά. Για εμένα είναι πάρα πολύ όμορφο να περιμένω να πάω σε ένα ταξίδι και εκεί ο προορισμός που έχω στη λίστα μου πιο ψηλά. Για εμένα είναι πάρα πολύ όμορφο να περιμένω να πάω σε ένα ταξίδι και

0: καλύτερο και ιδανικό για να κάνουμε οικονομία στο νερό και πώς θα είναι και αποτελεσματική κιόλας.
1: Πάνω σε αυτό με τα τσιπάκια, ήθελαν να το κάνουν επειδή είχε γίνει ένα σεισμός και είχαν εγκλωβιστεί κάποια άτομα και για να μπορούν να βρίσκουν τα άτομα πιο εύκολα, θέλουν να τους βάλουν τσιπάκια.
2: Εμένα μου άρεσε κιόλας το παιχνίδι που άλλαξαν τα δεδομένα. Εκεί πέρα που είχαμε ψηφίσει όλοι και είχαμε συμφωνήσει ότι δεν θέλουμε τα τσιπάκια, έγινε ξαφνικά αυτός ο σεισμός στην άλλη χώρα και έπρεπε να ξαναψηφίσουμε και βγήκε πολύ διαφορετικό το αποτέλεσμα στο τέλος. Παρότι όλοι είχαμε κάνει την ίδια εργασία, είχαμε βρει τα ίδια πράγματα με βάση την ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ναι, όμως δεν είναι λίγο τραβηγμένο να κάνεις, ας πούμε, μια τομή στον εγκέφαλο του άλλου για να εισχωρήσεις ένα τσιπάκι το οποίο είναι ηλεκτρονικό και κάτι όχι ανθρώπινο?
2: Ναι, αλλά αν χτύπα ξύλο, κάτι γίνει στον άνθρωπο και δεν μπορούμε να τον βρούμε, δεν θα ήταν καλύτερο να έχουμε κάποιον τρόπο να τους εντοπίσουμε? Μιας επισκεφθήκαμε το Ευρωκοινοβούλιο, ενημερώνεσαι πλέον πιο πολύ για την πολιτική και ασχολείσαι παραπάνω.
0: Και να μην θέλουμε πλέον, αναγκαστικά ενημερωνόμαστε, γιατί όπου και να κοιτάξουμε, όλο κάτι γίνεται στον κόσμο. Πρέπει να είμαστε ενημερωμένοι για το τι συμβαίνει στον κόσμο. Αν και αυτά είναι επικαιρότητα, κυρίως που είπα, και με την πολιτική ασχολούμαστε. Ναι, και ενημερωνόμαστε συνεχώς με το τι συμβαίνει και με τους νόμους που ψηφίζονται.
1: Εγώ προσωπικά, μετά την επίσκεψη στο Στρασβούργο, άρχισα να ασχολούμαι πολύ παραπάνω με την πολιτική και πιστεύω ότι έπαιξε σημαντικό ρόλο σε αυτό. Έχει αρχίσει να είναι πολύ ενδιαφέρον, αλλά προτιμώ να γίνει ιδιοποιός.
0: Εγώ θέλω να κάνω μια άλλη ερώτηση, μια και λέμε για πολιτική. Θα θέλατε να ασχοληθείτε, να γίνετε ευρωβουλευτές ή βουλευτές στην Ελλάδα?
2: Εμένα θα μου άρεσε πολύ να ασχοληθώ και από το χρόνο που θα είμαι 16 θα μπορώ κιόλας να πάρω μέρος σε παραπάνω προγράμματα που κάνει Ευρωπαϊκή Ένωση με το Ευρωκοινοβούλιο και κυρίως για παιδιά.
1: Δεν θα ήθελα να ασχοληθώ τόσο επαγγελματικά με την πολιτική επειδή δεν είναι κάτι που με εκφράζει.
3: Ούτε κι εγώ έχω σκοπό να ασχοληθώ επαγγελματικά με την πολιτική, καθώς δεν την παρακολουθώ.
4: Ούτε εμένα θα με ενδιαφέρε ιδιαίτερα, καθώς έχω άλλα ενδιαφέροντα.
2: Σένα, Άγγελε, που έκανε την ερώτηση, θα σε ενδιαφέρει να ασχοληθείς με την πολιτική?
0: Το έχω σκεφτεί αρκετές φορές και αυτό, αλλά δεν ξέρω. Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες προσωπικοί για μένα. Δεν νομίζω πως θα ασχοληθώ ποτέ με αυτό.
3: Σε αυτό το σημείο, η πρώτη ομάδα του 5ου Γυμνασίου Γιώργης Παρασκευής Λέλα Καραγιάννη σας αποχαιρετά. Ήμουν ο Ορφέας.
4: Ήμουν ο Λευτέρης.
0: Ήμουν ο Άγγελος.
2: Ήμουν ο Χρήστος.
1: Ήμουν η Χριστιανά. Από εμάς, καλό μεσημέρι.
2: Και υποδεχτείτε τους επόμενους.

0: Καλό μεσημέρι και από εμάς. Ακούτε την εκπομπή Τετράδιο στο ραδιοφωνικό σταθμό Αθήνα 984 και συγκεκριμένα τη δεύτερη ομάδα του 5ου Γυμνασίου Υγείας Παρασκευής Λέλα Καραγιάννη.
1: Στα μικρόφωνα για το δεύτερο μέρος της εκπομπής θα ακούσετε τον Νικόλα,
2: τον Χρήστο,
0: τη Δήμητρα,
3: τη Μυρσίνη,
4: τον Αντώνη
5: και την Αντωνία. Όπως και οι προηγούμενοι, θα αναφερθούμε και εμείς σε ταξίδια και πιο συγκεκριμένα στη Φλωρεντία που επισκέφτηκαν κιόλας πρόσφατα συμμαθητές μας.
3: Αφετηρία μας η Φλωρεντία. Τον Φεβρουάριο επισκεφτήκαμε τη Φλωρεντία και διάφορες περιοχές στην περιοχή της Τοσκάνης. Η συγκεκριμένη εκδρομή ήταν στο πλαίσιο ενός προγράμματος που κάναμε για την αναγέννηση, καθώς η Τοσκάνη θεωρείται η γενέτειρα της αναγέννησης.
1: Πιο συγκεκριμένα επισκεφτήκαμε την πόλη της Φλωρεντίας, τη Σιένα και μικρότερα χωριά όπως το Σαν Τζιμιλιάνο και το Βίντσι, τη γενέτειρα του Λεωνάρντο το Βίντσι.
5: Ποιο μέρος σας έκανε περισσότερη εντύπωση?
0: Εμένα μου άρεσε πολύ η Σιένα. Εντυπωσιάστηκα από την πολύ μεγάλη πλατεία στο κέντρο της πόλης. Γενικά μου άρεσε πάρα πολύ η αρχιτεκτονική των σπιτιών, το φαγητό. Η Ιταλία φημίζεται για την κουζίνα της, οπότε δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω.
5: Να φανταστώ, δοκιμάσετε τα κλασικά ιταλικά φαγητά, έτσι?
0: Εννοείται. Δοκιμάσαμε αρκετά από τα παραδοσιακά φαγητά της Ιταλίας, όπως παραδοσιακές πίτσες, παγωτά, τζελάτο.
3: Εμένα μου άρεσε πολύ το τζελάτο.
2: Δοκιμάσαμε εκεί πέρα διάφορες μακαρονάδες, δοκιμάσαμε και το γνωστό τυραμισού.
5: Σε αυτά τα χωριά που επισκεφτήκατε, τι άλλο είδατε?
1: Εγώ θυμάμαι που είχε πάρα πολλούς πύργους μεσονικούς και με εντυπωσίασε αυτό, γιατί σε κάθε γωνιά περπατούσες και έβλεπες πέτρινους πύργους.
4: Επίσης όλες αυτές οι πόλεις είχαν επιβλητικούς καθεδρικούς ναούς. Σε έναν μάλιστα στη Φλωρεντία ανεβήκαμε και στο καμπαναριό που ήταν πάρα πολύ ψηλά και είδαμε τη θέα που ήταν μαγευτική από ψηλά.
1: Για να συμπληρώσω σε κάτι που είπε ο Αντώνης, εμένα με εντυπωσίασε και η λεπτομέρεια που είχαν οι τοιχογραφίες μέσα οι καθεδρικοί ναοί. Είχε, ας πούμε, στη Σιένα, σε ένα καθεδρικό ναό, είχε όλους τους πάπες, είχε σκαλισμένα με πέτρα τους τοίχους, όλα τα κεφάλια των παππών, και αυτό με εντυπωσίασε πάρα πολύ, γιατί άμα σκεφτούμε και το ύψος που ήταν σκαλισμένο.
4: Ναι, γενικά ήταν πολύ ψηλά τα ταβάνια και ήταν πολύ περίτεχνη μέσα. Είχαν πολλές τοιχογραφίες, σκαλίσματα, γάλματα.
3: Εμένα μου έκανε πολύ εντύπωση γενικά το πόσο πράσινο είχε και θύμιζε πάρα πολύ την Ελλάδα. Πιο πολύ εντύπωση όμως μου έκαναν οι κήποι Μπόμπολοι που ήταν πάρα πολύ όμορφοι.
5: Ο κόσμος εκεί πέρα ήταν φιλόξενος ή όχι?
3: Σε αντίθεση με τους Ιταλούς που γνωρίσαμε πέρυσι στο Κολμάρ, ήταν πιο φιλόξενοι. Η αλήθεια είναι πως οι Ιταλοί δεν μιλάνε και πολύ αγγλικά, οπότε μπορεί να μην σε κατάλαβαν.
4: Ναι, αυτό ήταν μια βασική δυσκολία, δηλαδή. Προσπαθούσαμε να συνεννοηθούμε αγγλο-ιταλικά.
5: Η κουλτούρα πώς σας φάνηκε γενικότερα?
1: Είχε πολύ αυτό το αναγεννησιακό συνέστημα, να το πω έτσι. Και αυτό μου άρεσε πολύ. Μου προκαλούσε ένα δέος όλο αυτό.
2: Εμένα μου άρεσε πως στους χώρους πρασίνου είχε διάφορα επιβλητικά αγάλματα με την αρχαιοελληνική μυθολογία. Και γενικά μου άρεσε πως διατηρούσαν τα αγάλματά τους, ότι τα μουσεία ήταν πολύ προσεχμένα και καθαρά. Έδειχναν ότι πρόσεχαν πάρα πολύ τον πολιτισμό τους και προσπαθούν να τον αναδεικνύουν.
4: Εσύ, Αντωνία, θα ήθελες να επισκεφτείς την Ιταλία?
5: Η αλήθεια είναι δεν το έχω σκεφτεί ποτέ. Θα μ' άρεσε να πάω μόνο και μόνο για το φαγητό, αλλά δεν ξέρω.
0: Εμένα μου φάνηκαν φιλόξενοι άνθρωποι στην Ιταλία. Δηλαδή, εντάξει, μπορεί να υπήρχαν κάποιες συγκεκριμένες στιγμές, κάποιες εξαιρέσεις, αλλά γενικά ήταν ωραίο το κλίμα. Και μου άρεσε. Εμένα πιο πολύ με εντυπωσίασε η πινακοθήκη Ουφίτζη που επισκεφτήκαμε. Ήτανε φανταστική. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Είχε μέσα, πέρα από τις ζωγραφιές και τους πίνακες που είχε κρεμασμένους, ήτανε όλο το κτίριο μέσα ένας πίνακας. Υπήρχαν στο ταβάνι πάρα πολλές ζωγραφιές που ήτανε τόσο λεπτομερείς που σκεφτόσουν πώς κατάφερε άνθρωπος να το κάνει αυτό.
4: Το πιο εντυπωσιακό εκεί μέσα ήταν ότι μπορείς να δεις πίνακες τους οποίους τους έχεις δει σε βιβλία ιστορίας, βιβλία μυθολογίας, στο ίντερνετ.
1: Όπως τη γέννηση της Αφροδίτης, του Μποτιτσέλη.
5: Ποιος πίνακας εκεί πέρα σου κάνει περισσότερη εντύπωση?
4: Δεν θυμάμαι το όνομα του πίνακα, αλλά ήταν ένας πίνακας που μας τον ανέλησαν εκεί οι ξέναγοι. Που ήταν έτσι ζωγραφισμένος για να τον κοιτάς από μια άλλη οπτική γωνία. Δεν ήταν ζωγραφισμένος για να το βλέπεις ευθεία, ήταν ζωγραφισμένος για να τον κοιτάς από το πλάι.
1: Εμένα μου προκάλεσε δέος πίνακας του μυστικού δείπνου, γιατί έκρυβε διάφορους συμβολισμούς και αυτό μου προκάλεσε περιέργεια και δέος.
5: Εφόσον τώρα την επισκεφτήκατε τη Φλωρεντία, φαντάζεστε τον εαυτό σας να ζείτε εκεί σε κάποια χρόνια?
1: Εγώ θα ήθελα, γιατί γενικά από μικρό παιδί φανταζόμουν τον εαυτό μου να ζω στο εξωτερικό μόνιμα. Εμένα μου άρεσε στην περιοχή της Τοσκάνης το τοπίο γενικά. Δηλαδή ότι ήταν πεδιάδες με αμπέλια, ελιές. Δηλαδή είχε αυτή τη γαλήνη που εμένα μου άρεσε πολύ. Δηλαδή.
2: Εγώ θεωρώ πως είχε πολύ ενδιαφέρουσα αρχιτεκτονική, πολύ διαφορετική από τη δικιά μας τη Μεσογειακή. Το φαγητό εκεί πέρα ήταν πολύ ωραίο. Παρ' όλα αυτά, η επαφή με τους ανθρώπους είναι ένας παράγοντας που με απομακρύνει από το να έμενα μόνιμα στη Φλωρεντία. Παρ' όλα αυτά, δεν λέω, ως περιοχή για να επισκεφτείς για μία εβδομάδα είναι πολύ ιδιαίτερη.
0: Εγώ θα έμενα εκεί 100%, δηλαδή μου άρεσε πάρα πολύ. Πέρα από την κουζίνα με την οποία ξετρελάθηκα, γενικά μου άρεσε και η αρχιτεκτονική. Θα μπορούσα να ζήσω εκεί, πιστεύω.
3: Εγώ δεν θα έμενα στη Φλωρεντία. Μου άρεσε πάρα πολύ σαν πόλη. Αλλά δεν είχε αυτή τη ζεστασιά που έχουν εδώ πέρα οι άνθρωποι. Δεν είχε πολλά μαγαζιά για το βράδυ.
4: Εγώ δεν θα έβλεπα τον εαυτό μου να μένω εκεί μόνιμα. Αλλά σίγουρα μετά από κάποια χρόνια θα πήγαινα πάλι στη Φλωρεντία. Βέβαια, εγώ είμαι και πιο αθλητικός τύπος. Θα έκανα ένα ταξίδι, ξέρω εγώ, με το ποδήλατο στην περιοχή της Τοσκάνης, που μου άρεσε πάρα πολύ. Επίσης εκεί ο κόσμος κυκλοφορεί πάρα πολύ με ποδήλατα. Δηλαδή οι δρόμοι ήταν παντού, αυτοκίνητα και ποδήλατα. Όσα αυτοκίνητα ήταν και τα ποδήλατα.
5: Όσον αφορά την αρχιτεκτονική, σας φάνηκε πιο σύγχρονη ή ήταν πιο κλασική, ας πούμε?
1: Υπήρχε ένας συνδυασμός της αρχιτεκτονικής της αρχαίας Ελλάδας με κάτι πιο μοντέρνο, αναγεννησιακό. Αυτό που το βλέπεις και πιο πολύ στην κεντρική Ευρώπη.
4: Ήταν μια μίξη αρχιτεκτονική, θα λέω. Έχει πάρα πολλά είδη. Δηλαδή από την Αναγέννηση, την αρχαία Ελλάδα, μέχρι πολύ σύγχρονα κτίρια.
0: Εμένα κάτι άλλο που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση σχετικά με την κουλτούρα τους είναι ότι, ας πούμε, ένα βράδυ που είχαμε βγει την κλασική μας βόλτα στην πλατεία, στη Φλωρεντία, υπήρχε κόσμος στην πλατεία που τραγουδούσε και χόρευε και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Δηλαδή θα έμενα εκεί μόνο και μόνο γι' αυτό. Οι άνθρωποι έδειχναν να είναι πιο άνετοι, να μην είχαν το άγχος της καθημερινότητας, της πίεσης, να ζουν πιο ανθρώπινα.
1: Εκτός από την απογευματινή βόλτα, κάτι άλλο που μου άρεσε ήταν η ανάβασή μας στο καμπαναριό του Καθεδρικού Ναού της Φλωρεντίας. Είχε πάρα πολύ πλάκα, γιατί ήμασταν όλοι παρέα και ουσιαστικά πάνω στο καμπαναριό έβλεπες θεά όλη τη Φλωρεντία και ήταν κάτι πολύ εντυπωσιακό που θα θυμάμαι για όλη μου τη ζωή.
4: Επειδή ήμουνα μαζί με τον Νικόλα, είχε πολύ πλάκα να ανέβεις όλα αυτά τα σκαλιά που ήταν αμέτρητα κυριολεκτικά και ήταν και πάρα πολύ στενά για να πας εκεί πάνω, που σε κάποια σημεία οριακά χωρούσαμε δύο άτομα δίπλα-δίπλα.
2: Ήτανε 459 σκαλιά, παρόλα αυτά άξιζε όλο τον κόπο. Δηλαδή είχαμε...
3: Αλλά τελικά δεν ήταν αμέτρητα.
4: Εντάξει, ήταν αρκετά.
2: Είχαμε θέα όλη τη Φλωρεντία και ήταν, εντάξει, πολύ ιδιαίτερη θέα. Δηλαδή, πραγματικά, πραγματικά.
3: Εμένα μου άρεσε πολύ που πήγαμε, ήταν προαιρετικό βέβαια, εγώ προσωπικά πήγα, στους κήπους στο Μοντεπουλτσιάνο, που ουσιαστικά ήταν το παλάτι ενός βασιλιά, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του.
0: Δεν θα σε παρεξηγήσει, μην αγχώνεσαι.
3: Πού το ξέρεις. Και ουσιαστικά έβγαινες έξω σαν ένα μπαλκόνι, πολύ μεγάλο βέβαια, και έβλεπες όλη το χωριό που ήταν σαν λόφι με διαφορετικό χρώμα πράσινο και ήταν πανέμορφα. Δηλαδή σου προκαλούσε απίστευτη γαλήνη αυτό το θέμα.
5: Θα ξαναπηγαίνατε Φλωρεντία?
1: Εγώ θα ξαναπήγαινα πολύ εύκολα, είτε με παρέα είτε με την οικογένειά μου.
2: Εγώ θα ξαναπήγαινα μα είχα αυτή την παρέα άνετα.
0: Εγώ θα πήγαινα και για να μείνω μόνιμο, όπως είπα πριν. Μου άρεσε πάρα πολύ.
3: Εγώ θα πήγαινα μόνο με την παρέα που πήγα και φέτος.
4: Εγώ, όπως είπα και πριν, θα πήγαινα μόνο για ταξίδι και όπως είπα με το ποδήλατο, γιατί με εντυπωσίασε.
5: Πιστεύετε ότι είναι πιο ωραία να πάτε με την οικογένειά σας ή με τους φίλους σας?
1: Πιστεύω ότι η κάθε εκδρομή έχει τη δικιά της μαγεία, τα δικά της πλεονεκτήματα και τα δικά της μειονεκτήματα. Για άλλο λόγο θα πας με την παρέα και άλλο λόγο θα πας με την οικογένεια και σε άλλο μέρος.
2: Εγώ θα συμφωνήσω μαζί με τον Νικόλα. Παρ' όλα αυτά, εγώ θεωρώ πως με την παρέα είναι πολύ πιο ωραία.
5: Εφόσον εγώ δεν έχω πάει, αλλά έτσι πως μου το περιγράφετε, η Φλωρεντία είναι μια τέχνη από μόνη της. Κάποιος από εδώ πέρα ασχολείται με κάποιο είδος μορφή τέχνης?
3: Εγώ προσωπικά παίζω κιθάρα και γενικά μου αρέσει πάρα πολύ η μουσική. Αλλά με τη ζωγραφική δεν το έχω, ούτε μια σχεδιά γραμμή δεν μπορώ να κάνω.
1: Εγώ, παρόλο που δεν ασχολούμαι κάπως συγκεκριμένα με την τέχνη, αυτή η εκδρομή με βοήθησε να έρθω πιο κοντά της και να καταλάβω περισσότερα πράγματα για διάφορα κομμάτια της τέχνης, όπως είναι η ζωγραφική, η αρχιτεκτονική, η μουσική και άλλα, στα οποία δεν είχα δώσει ποτέ βάση.
2: Εγώ με την τέχνη δεν έχω καμία επαφή, Παρ' όλα αυτά, είναι ωραίο να βλέπεις διάφορα ευρέως γνωστά έργα. Είναι ωραίο που είχα την δυνατότητα να δω έργα που θαύμαζα από το διαδίκτυο και είχα την δυνατότητα να τα δω από κοντά.
0: Πιο πολύ στο τομέα της τέχνης ασχολούμαι με τη μουσική, ακούω μουσική, δεν κάνω μουσική, απλά ακούω και ίσως με το θέατρο, είμαι σε μια θεατρική ομάδα, αλλά όχι με τόσο με τη ζωγραφική πριν το ταξίδι, αλλά μετά το ταξίδι στη Φλωρεντία θαύμασα τους πίνακες που είδαμε, γιατί αυτός ήταν και ο κύριος λόγος που πήγαμε, και ίσως να το δοκίμασα, ήρθα πιο κοντά με τη ζωγραφική μετά το ταξίδι.
4: Εγώ ασχολούμαι με τις τέχνες, έπαιζα κιθάρα, αλλά τη σταμάτησα, τώρα ζωγραφίζω, αλλά από χόμπι. Και γενικώς μ' αρέσει η τέχνη και ιδίως η τέχνη της φωτογραφίας.
5: Εγώ που έκανα και την ερώτηση, παρόλο που δεν πήγα στη Φλωρεντία, ασχολούμαι γενικά πιο πολύ με το κομμάτι του χορού, πιο συγκεκριμένα με τους παραδοσιακούς. Και επιπλέον μ' αρέσει πάρα πολύ και η μουσική, ακούω πάρα πολύ. Και μ' αρέσει κιόλας να φτιάχνω δικά μου στιχάκια, η αλήθεια είναι. Αλλά μέχρι εκεί δεν θα μπορούσα να ασχοληθώ επαγγελματικά, ξέρω εγώ.
0: Εγώ πάντως με το να συμμετέχω στη θεατρική ομάδα νιώθω ότι ξεφεύγω λίγο από την καθημερινότητά μου, ξεχνιέμαι λίγο και περνάω καλά.
3: Εγώ με το να παίζω κιθάρα νιώθω μια μεγαλύτερη σύνδεση με τη μουσική, που γενικά μου αρέσει πάρα πολύ, και μπορώ να παίζω κομμάτια τα οποία μου αρέσουν χωρίς να χρειάζομαι, ας πούμε, τον ήχο από πίσω.
4: Εμένα στη φωτογραφία με προσελκύουν τα τοπία πάρα πολύ και θέλω να τα θυμάμαι κυρίως, γι' αυτό θα τραβάω φωτογραφίες, και αφού τα τραβάω λέω ας είναι και καλές φωτογραφίες.
5: Εγώ όταν χορεύω νιώθω ότι με κάνει πάρα πολύ χαρούμενη και νιώθω μια ζωντάνια που δεν μπορώ να νιώσω, ξέρω εγώ πώς νιώθω όταν διαβάζω ιστορία. Νιώθω πολύ ξεχωριστά, νιώθω πιο ζωντανή, και αυτό είναι κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Να ξεκινήσουμε με το συναγερμό που σήμανε νωρίτερα στην πυροσβεστική για τη φωτιά που ξέσπασε κοντά στη λεωφόρο Σπάτων, αλλά και εκείνη στη Βόρεια Κέρκυρα πριν από λίγο. Ο Δημήτρης Πέρος στη τηλεφωνική μας γραμμή θα μας δώσει την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
1: Καλό μεσημέρι, Ελένη. Να πούμε ότι έληξε ο συναγερμός εδώ στην Αττική. Είχαμε μια φωτιά που εκδηλώθηκε στα όρια Παλίνης και Σπάτα, κοντά στο κτήμα Νάσουτζικ, πίσω από την Κάντια Στορμογιά, όσοι γνωρίζουν και την περιοχή. Υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων με 47 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρα τμήματα, 20 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Ενεργοποιήθηκε και το 112, καλώντας τους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα. Ευτυχώς δεν χρειάστηκε. Η φωτιά έκυγε ανάμεσα σε ελαιόδεντρα, κοντά ήταν και διάφορες εγκαταστάσεις. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, μέσα 45 λεπτά αυτή η φωτιά οριοθετήθηκε και δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Λίγο νωρίτερα, λένε, είχαμε και μια φωτιά στον Άγιο Στέφανο εδώ στην Αττική. Επίσης, σε χαμηλή βλάστηση εντός οικοπαιδικού χώρου. Και εκεί κινητοποιήθηκαν 34 πυροσβέστες με 10 οχήματα. Οριοθετήθηκε και αυτή η φωτιά, η οποία ήταν και αυτή ανάμεσα σε κατοικίες, χωρίς να υπάρξει περαιτέρω κίνδυνος. Να πούμε ότι η τελευταία ενημέρωση που έχουμε τώρα, λένε, ότι μια φωτιά έχουμε στην Θεσσαλονίκη, στην περιοχή Κουφάλια. Πριν λίγο ενεργοποιήθηκε και εκεί το 112, καλώντας τους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα. Είναι χαμηλή βλάστηση. Επιχειρούν 26 πυροσβέστες με 9 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Υπάρχουν εκεί διάσπαρτες οικίες, υποδομές. Ωστόσο, για την ώρα δεν είναι άμεσος κίνδυνος. Ωστόσο, ενεργοποιήθηκε το 112 να είναι οι κάτοικοι αυτής της περιοχής επίσης σε ετοιμότητα. Ναι. Δεν έχουμε και αυτή τη φωτιά στην Βόρεια Εύβοια στα Βασιλικά της Κέρκυρας, σε δασική έκταση. Επιχειρούν 24 πυροσβέστες με ένα πεζοπόρο τμήμα, 6 οχήματα, 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερα. Υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες στην περιοχή, αλλά δεν υπάρχει για την ώρα και εκεί άμεσος κίνδυνος. Θέλω να πούμε ότι πριν λίγο βγήκε και ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου για πυρκαγιές αύριο. Υπάρχει μια δύσκολη ημέρα, πορτοκαλής συναγερμός λόγω των ισχυρών ανέμων που θα πνέουν σε Αττική, σε περιοχές της Κορινθίας και της Εύβοιας, στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, στη Χίο, στη Σάμο και στην Ικαρία. Οι Κυκλάδες και όλη η Κρήτη θα βρίσκονται όλες αυτές τις περιοχές σε πορτοκαλί συναγερμό. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Δημήτρη Πέρο. Να έρθουμε τώρα στην υπόθεση εξαπάτησης του Γενικού Γραμματέα Εθνικής Ασφάλειας Θάνου Ντάκου από Ρώσους Φερσέρ για υβριδική επίθεση με χρήση εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης, μιλούν κυβερνητικές πηγές και διαβεβαιώνουν ότι δεν προέκυψε καμία διαρροή εμπιστευτικής ή απόρριτης πληροφορίας. Τα περί υβριδικής επίθεσης απορρίπτουν οι Ρώσοι Φερσέρ και υποστηρίζουν ότι εκείνοι απλώς έστειλαν ένα mail στο γραφείο του κυρίου Ντόκου και τους απάντησαν. Ο Απόστολος Χονδρόπουλος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για όλα αυτά. Καλό μεσημέρι, Απόστολε.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους και όλους. Αυτό το οποίο τονίζουν από την κυβέρνηση μετά και τις δηλώσεις, μετά και την συνέντευξη που παραχώρησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΚΑΙ χθες ο ίδιος ο κύριος Ντόκος. Αυτό που λένε λοιπόν στην κυβέρνηση είναι ότι εξήγησε πως η συνομιλία ήταν με ένα deep fake πρόσωπο του Ουκρανού ομολόγου του προϊόν εξαιρετικά προηγμένης τεχνητής νοημοσύνης. Σύμφωνα πάντα και με τον ίδιο τον κύριο Ντόκο, είχε προηγηθεί τη συνομιλία σε αποστολή υλικού, ονομάτων, διευθύνσεων, ακόμη και επιστολόχαρτων, όπως είναι στην πραγματικότητα και χρησιμοποιούνται σε τέτοιες περιπτώσεις, ενώ και το λεκτικό, όπως τόνισε, ήταν το ίδιο. Τώρα, μέσα σε αυτό το πλαίσιο και ενώ υπάρχουν και πολύ έντονες, καταγράφονται πολύ έντονες πολιτικές αντιδράσεις με το αίτημα βεβαίως και από δυνάμεις αντιπολίτευσης για απομάκρυνση του κυρίου Ντόκου, αίτημα βεβαίως το οποίο στην κυβέρνηση δεν το συμμερίζονται. Πάντως, μέσα σε όλο αυτό το περιβάλλον, όπως είπες και εσύ, ουσιαστικά σε δύο κατευθύνσεις εστιάζεται η κυβερνητική αντίδραση. Η πρώτη έχει να κάνει με το γεγονός ότι ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραμμα για την αναβάθμιση της ασφάλειας των επικοινωνιών σε ένα διαρκώς εξελιζόμενο περιβάλλον υβριδικών αποφάσεων. Και υπενθυμίζουμε εδώ, τονίζουμε από την κυβέρνηση ότι και ο Πρωθυπουγός έχει θέσει αρκετές φορές και στο παρελθόν και σε παρεμβάσεις σε διεθνείς φόρα όπως και στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών, το δείγμα της κυβερνοασφάλειας. Mm-hmm. Και η δεύτερη αντίδραση από κυβερνική πλευρά έχει να κάνει με την κατηγορηματική διαβεβαίωση πως καμία διαρροή εμπιστευτικής ή απόρριτης πληροφορίας δεν προέκυψε κατά τη διάρκεια της συνομιλίας. Κάτι που βεβαίως επεσήμανε και ο ίδιος ο κύριος Ντόκος. Ενώ τέλος, αφού που τονίζω από την κυβέρνηση, θέλοντας να καταδείξουν το μέγεθος του και τον ευρύτερο χαρακτήρα αυτού του προβλήματος που έχει να κάνει με την ραγδαία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, ότι έχουν στο παρελθόν έχουν υπάρξει τέτοιου είδους περιστατικά και με υψηλόβαθμους ευρωπαίους αξιωματού.
0: Ναι, ναι. Σε ευχαριστούμε, Απόστολε Χονδρόπουλε. Ο κύριος Ντόκος είναι ο αδύναμος κρίκος της εθνικής ασφάλειας, δηλώνει ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς και τονίζει ότι είναι καθήκον του Πρωθυπουργού να τον απομακρύνει για να μην εδρεωθεί διεθνώς η εντύπωση πως τα συστήματα ασφαλείας της χώρας είναι ευάλωτα. Οι αποκαλύψεις για το Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το μεγαλύτερο κενό ασφαλείας είναι η ανυπολόγιστη κίνδυνη από την εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο, αναφέρει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Από τη συζήτηση με τον κύριο Ντόκο βγαίνει η πλήρης κατανόηση, η πλήρης ταύτιση της ελληνικής κυβέρνησης με τους πολεμοκάπηλους σχεδιασμούς της Ουκρανίας, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόνισε εξάλλου σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του Sky το μέλος του πολιτικού γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος, Νίκος Σοφιανός. Την παραίτησή του, τόσο από το βουλευτικό του αξίωμα όσο και από κάθε κομματική ιδιότητα, ανακοίνωσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Καραμέρος, δηλώνοντας μάλιστα και την υποστήριξή του στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη και τον Αλέξη Τσίπρα. Ο Γιώργος Κατσίγανης για τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
3: Καλό μεσημέρι, Ελένη, κυρίες και κύριοι. Σήμερα το πρωί ο κύριος Καραμέρος ενημέρωσε προσωπικά τον κύριο Φάμελο, του τηλεφώνησε, καθώς και με επιστολή του. Για αυτή του την απόφαση, διευκρίνησε ότι δεν πρόκειται για ανεξαρτητοποίηση αλλά για πλήρη αποχώρηση τόσο από τη βουλευτική έδρα όσο και από κάθε κομματικό ρόλο. Ο κύριος Καραμέρος θα υποβάλει την παραίτησή του στον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Κακλαμάνη, στο τέλος της εβδομάδος, γιατί πρέπει προηγουμένως να διευθετήσει ορισμένα διαδικαστικά ζητήματα. Όπως τόνισε, θα συνεχίσει να δραστηριοποιείται ως ενεργός πολίτης, υποστηρίζοντας την ανάγκη για μια προοδευτική συμπαράταξη της σοσιαλδημοκρατίας, της αριστεράς και της οικολογίας. Παράλληλα, εξέφρασε τη στήριξή του στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα και στη συγκρότηση της Ελλάς. Στο σημείο αυτό, να θυμίσουμε ότι από την πρώτη στιγμή ο κύριος Καραμέρος είχε ταχθεί υπέρ της επιστροφής του κυρίου Τσίπρα εδώ και αρκετό διάστημα. Είναι μέσα στο τελευταίο τρίμηνο η δεύτερη αίτηση βουλευτή με παράδοση έδρας. Έχει προηγηθεί η κυρία Έφη Αξιόγλου, όχι από το ΣΥΡΙΖΑ βέβαια, αλλά από τη Νέα Αριστερά, και η οποία ακούγεται πως οδεύει προς το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Τώρα, τι θα συμβεί? Σε περίπτωση παραίτησης του κυρίου Καραμέρου, η έδρα θα περιέλθει στον κύριο Χρήστο Σπύρτζη.
0: Α, είναι ο πρώτος πληγών.
3: Ακριβώς, ο οποίος σύμφωνα με τις πληροφορίες δεν αποκλείεται μέσα στην επόμενη μία ώρα να βγάλει και σχετική ανακοίνωση. Δεν πρόκειται να αποδεχθεί ούτε αυτός την συγκεκριμένη έδρα στην Ανατολική Αττική. Αυτό θα πυροδοτήσει καραμπόλες, διότι αμέσως μετά ήταν ο Αΐμνησος Νάσος Αθανασίου στην συγκεκριμένη
0: εκλογική
3: περιφέρεια. Στο τέλος η έδρα της Ανατολικής Αττικής θα καταλήξει στο κόμμα του κυρίου Κασελάκη, στους Δημοκράτες, διότι αμέσως μετά τον κύριο Σπύρτζη είναι η κυρία Κοροβέση, Μυρτό Κοροβέση, είχε πολιτευτεί με τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά σήμερα είναι αντιπρόεδρος στο κόμμα του κυρίου Κασελάκη. Βλέπουμε λοιπόν ότι θα έχουμε κάποιες παρενέργειες.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε, κύριο Κατσίγιαννη. Συνεχίζεται η επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής στη Θεσσαλονίκη για τον εντοπισμό των δραστών που βρίσκονται πίσω από την τριπλή εμπριστική επίθεση που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό πολλών άλλων ανθρώπων. Ο Δημήτρης Πέρος και πάλι στη τηλεφωνική μας γραμμή για όλες τις νεότερες πληροφορίες για την υπόθεση. Καλό μεσημέρι και πάλι, Δημήτρη, ακούμε.
1: Καλό μεσημέρι, Ελένη, και να πούμε ότι με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται τα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, από τα υπολείμματα των εμπριστικών μηχανισμών που εντοπίστηκαν. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται σε ένα κομμάτι μονοτικής ταινίας που εντοπίστηκε σε υπόλοιπα εμπριστικού μηχανισμού από τις τρεις εκρήξεις, καθώς και σε μεταλλικά αλλά και πλαστικά υπολείμματα. Εκφράζεται αισιοδοξία ότι ίσως από εκεί να αποκύψει κάτι που να οδηγήσει στους δράστες, είτε δηλαδή κάποιο δαχτυλικό αποτύπωμα ή κάποιο στοιχείο DNA. Από εκεί και πέρα γίνεται πλήρης ανάλυση, Ελένη, του πλούσιου βιντεοληπτικού υλικού που έχει καταφέρει να συγκεντρώσει η αστυνομική έρευνα και από τα σημεία των εκρήξεων και από την ευρύτερη περιοχή και όχι μόνο την ώρα και την ημέρα της επίθεσης, αλλά και τις προηγούμενες ημέρες, γιατί είναι σίγουροι από την αντιτρομοκρατική ότι οι δράστες σίγουρα έκαναν κατόπτευση των χώρων των στόχων πριν γίνει η επίθεση και ίσως εκείνες τις ημέρες πριν δηλαδή δεν είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους για να μην κινήσουν τις υποψίες εκεί των κατοίκων. Κινήθηκαν δηλαδή με ακάλυπτα τα χαρακτηριστικά και ίσως αυτό τους οδηγήσει στην ταυτοποίησή τους. Η αστυνομία είναι σίγουρη ότι υπάρχουν τρία άτομα ως δράστες, εξετάζεται γιατί από τις κάμερες έχει διαπιστωθεί και ένα τέταρτο άτομο ως υπόπτω να κινείται και μάλλον είχε το ρόλο του τσιλιαδόρου. Σίγουρα κινήθηκαν με ένα μηχανάκι, εξετάζεται αν υπάρχει και δεύτερο, έχει εντοπιστεί να λένε ένα μηχανάκι στην ευρύτερη περιοχή και εξετάζεται εγκαταλειμμένο και εξετάζεται αν το χρησιμοποίησαν οι δράστες. Ενώ χθες είδα το φως της δημοσιότητας στα μέσα ενημέρωσης και ένα συγκλονιστικό ένα βίντεο ντοκουμέντο, θα λέγαμε, από την δεύτερη επίθεση που έγινε στο σπίτι του κυρίου Αθανασιάδη, όπου φαίνεται ο δράστης να κρατάει μία σακούλα στα χέρια, να πηγαίνει στην πιλωτή της πολυκατοικίας, να την αφήνει και συνέχεια να εξαφανίζεται. Και η έκρηξη να σημειώνεται περίπου 15 λεπτά αργότερα, που σημαίνει ότι οι δράστες χρησιμοποίησαν βραδίκα στο φυτίλι και είχαν όλο τον χρόνο προκειμένου να απομακρυνθούν από τα σημεία των εκρήξεων σε μεγάλη απόσταση προκειμένου να μην εντοπιστούν. Είχαν λάβει από ό,τι φαίνεται μέτρα κάλυψης και απόκρυψης των στοιχείων τους, δηλαδή γνώριζαν ότι εκεί υπάρχουν κάμερες και προσπαθούσαν όσο το δυνατόν περισσότερο να καλύψουν τα χαρακτηριστικά τους. Ωστόσο η αστυνομία και αυτό την εικόνα έχουμε, ίσως κιόλας λένε η έρευνα έχει προχωρήσει αρκετά που εμείς να μην γνωρίζουμε ακριβώς ποια είναι τα στοιχεία που έχει η αστυνομία, αλλά η εικόνα που έχουμε είναι ότι η αντιτρομοκρατική έχει την ευρύτερη εικόνα από ποιους και πώς οργανώθηκε αυτή η τριπλή βομβιστική εμπριστική επίθεση που είχε τραγικό υπολογισμό να χάσει τη ζωή της μια γυναίκα. Υπάρχει αυτή η ομάδα των αντιεξουσιαστών στη Θεσσαλονίκη, πολύ ενεργή με συμμετοχή σε σοβαρά επεισόδια και καταλήψεις. Από εκεί εικάζεται ότι προήρχεται αυτή η επίθεση. Εξετάζεται αν υπάρχουν και ηθικοί αυτούργοι, αυτοί που έδωσαν εντολή, δηλαδή και οι φυσικοί δράστες. Ίσως μάλιστα να σαπτολόγησαν κάποια νεαρότερα άτομα, τα οποία δεν είναι τόσο γνωστά στην αστυνομία, που δεν έχουν τόσες πολλές προσαγωγές, συλλήψεις και καταδίκες και εκκρεμείς υποθέσεις εις βάρος τους, όπως τα παλιότερα μέλη αυτής της ομάδας. Και υπάρχει αισιοδοξία, Ελένη, με βάση βέβαια και το χρόνο που χρειάζεται για μια τόσο σοβαρή υπόθεση, ότι αργά ή σύντομα η αστυνομία θα φτάσει στην ταυτοποίηση των δραστών και τις επόμενες ημέρες θα έχουμε εξελίξεις. Αναμένεται βέβαια και η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου. Όπως αντιλαμβανόμαστε, όλα αυτά χρειάζονται χρόνο, δεν γίνονται τις δημοσιογραφικούς χρόνους. Και το άλλο που μας λένε, Ελένη, είναι ότι δεν εκτιμούν ότι δεν θα υπάρξει ανάληψη ευθύνης για αυτή την επίθεση, αν και σε άλλες περιπτώσεις έχουμε. Από τη στιγμή που έχουμε τραυματισμούς, πόσο περισσότερο από τη στιγμή που έχουμε θάνατο, και δεν θα θελήσουν να χρεωθούν αυτή τη δολοφονική επίθεση οι δράσεις αυτής της ενέργειας.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε, Δημήτρη Πέρο. Η κοινωνία βρίσκεται μπροστά σε μια ξεκάθαρη επιλογή ανάμεσα στη δημοκρατία και τη βία. Επισημαίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε άρθρο του στην εφημερίδα Παραπολιτικά. Υπογραμμίζει πως όσοι τοποθετούν εκρηκτικούς μηχανισμούς και ασκούν βία δεν μπορούν να χαρακτηρίζονται ακτιβιστές ούτε να παρουσιάζονται ως φορείς πολιτικής έκφρασης. Όπως αναφέρει, πρόκειται για εγκληματίες, ενώ όταν τέτοιες πράξεις οδηγούν στην απώλεια ανθρώπινων ζώων, η λέξη είναι μία. Τρομοκρατία. Για διεθνή επικαιρότητα τώρα, αντιμέτωπες με μεγάλες πυρκαγιές είναι εν μέσω καύσωνα Νότια Γαλλία και Πορτογαλία την ίδια ώρα. Επίσης, σε συνθήκες σε καύσωνα, οι Ηνωμένες Πολιτείες γιορτάζουν τα 250 χρόνια της ανεξαρτησίας τους, ενώ στην Τεχεράνη χιλιάδες είναι οι Ιρανοί που σειραίουν στο λαϊκό προσκύνημα της όρου του Αλί Χαμενεϊ. Ο Βαγγέλης Σαρακινός στην τηλεφωνική μας γραμμή θα μας πει περισσότερα για όλα αυτά. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
4: Καλό μεσημέρι σε όλους και από μένα, Ελένη. Από τις 6 το πρωί οι Ιρανοί αποτείουν φόρο τιμής στον Αλί Χαμενεϊ, τον μακροβιότερο ηγέτη του Ιράν από την ίδρυση της Ισλαμικής Δημοκρατίας το 1979. Ο Αλί Χαμενεϊ σκοτώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου, την πρώτη ημέρα των Αμερικανικών και Ισραηλινών επιδρομών. Οι αρχές αναμένουν ότι 15 με 20 εκατομμύρια άνθρωποι θα πάρουν μέρος στις τελετές μόνο στην Τεχεράνη. Η τύχη του τεμένου στο οποίο βρίσκεται η Σωρός είναι καλυμμένη με μεγάλα ποτέτα του Αλί Χαμενεϊ, με μαύρα λάβαρα σε ένδειξη πέμπτους, αλλά και με κόκκινες σημαίες που συμβολίζουν το μαρτύριο και την εκδίκηση. Σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου, κάποιοι από το πλήθος σήμερα το πρωί φώναξαν εκδίκηση και άλλα συνθήματα όπως θάνατος στην Αμερική, θάνατος στο Ισραήλ. Είναι γνωστό συνθήμα σε όλες τις συγκεντρώσεις που γίνονται στο Ιράν. Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί αν θα παραστεί ο γιος του Αλί Χαμενεϊ και ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο Μούσταμπα Χαμενεϊ, τραυματίστηκε και ο ίδιος στην ίδια επίθεση. Χθες τη ΣΟΡΟ προσκύνησαν ο πρόεδρος του Ιράν, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, πολλά μέρη της κυβέρνησης και ο αρχηγός των φρουρών της Επανάστασης. Στην Ταχεράνη, Ελένη, τα πάντα είναι κλειστά. Η Ερυθρά, η Μισέλληνος, το αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού, έχει στήσει 400 σκηνές σε ένα μεγάλο πάρκο για τους επισκέπτες στην πόλη. Βιντεοφόρα με νερό έχουν στηθεί εκ των προτέρων σε διάφορα σημεία της Ταχεράνης, καθώς η θερμοκρασία είναι στους 35 βαθμούς. Το προσκύνημα θα διαρκέσει έως τη Δευτέρα. Θα ακολουθήσει πομπή στους δρόμους της Τεχεράνης. Στη συνέχεια η Σωρός θα μεταφερθεί στην πόλη Κιν την Τετάρτη στο Ιράκ.
0: Δηλαδή για πόσες μέρες τελετών μιλάμε?
4: Είναι εξαήμερες οι τελετές. Σαφέστατα είναι μια προσπάθεια της Τεχεράνης για επίδειξη δύναμης και ενότητας. Αυτά συμβαίνουν στην Τεχεράνη. Οι διαπραγματεύσεις έχουν πάει εννοείται πίσω για μετά τις 9 Ιουλίου, όταν θα ολοκληρωθούν οι τελετές. Ωστόσο δεν λείπουν οι απειλές και οι δηλώσεις. Είχαμε πριν από λίγο δήλωση του Υφυπουργού Εξωτερικών του Ιράν, του Γκάρι Μπαμπαντή, ο οποίος ουσιαστικά απειλεί τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο για αυτή την πρωτοβουλία για αποστολή ναυτικής δύναμης που σχεδιάζουν. Την ώρα που συμβαίνουν αυτά στην Τεχεράνη, στις Ηνωμένες Πολιτείες, πάλι σε συνθήκες καύσωνα, οι Αμερικανοί τιμούν τα 250 χρόνια της ανεξαρτησίας τους. Οι εορταστικές εκδηλώσεις θα ολοκληρωθούν με το μεγαλύτερο σόου με πυροτεχνήματα στην ιστορία, όπως είχε προαναγγείλει ο Ντόναλντ Τραμπ. 850.000 πυροτεχνήματα αναμένεται να ρηχθούν απόψε στην Ουάσιγκτον. Ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει προγραμματίσει μια μεγάλη ομιλία στο κέντρο της Αμερικανικής Πρωτεύουσας. Θα πάω και θα εκφωνήσω μια πραγματικά μακρά ομιλία, απλώς για να δείξω ότι μπορώ να κάνω τα πάντα, είπε σε δηλώσεις του χθες, αφού ανέφερε πρώτα ότι η θερμοκρασία θα είναι περίπου 107 βαθμοί Φαρενάιτ, δηλαδή περίπου 41 βαθμοί Κελσίου. Ο Ντόναλντ Τραμπ, Ελένη, αμφισβητείται το τελευταίο διάστημα.
0: Πάντως τα πυροτεχνήματα θα πέσουν στην Ουάσιγκτον τελικά.
4: Τα πυροτεχνήματα θα πέσουν, η γιορτή είναι μεγάλη, είναι εθνική γιορτή για τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Οι πολιτείες τα ακυρώνουν πάντως.
4: Ναι, λόγω του κάψωνα κυρίως στα ανατολικά, ωστόσο στην Ουάσιγκτον ο Ντόναλντ Τραμπ δείχνει διατεθειμένος να κάνει αυτή την ομιλία και αυτό το σοου. Χθες από το όρος Ράσμουρ, εκεί που είναι η πρωτομές των τεσσάρων ιστορικών Αμερικανών Προέδρων, ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε για Αμερικανούς γίγαντες, έτσι αποκάλεσε αυτούς τους τέσσερις προκατόχους του. Δεν παρέλειψε ωστόσο να επιτεθεί σε ριζοσπάστες και εξτρεμιστές, όπως είπε, οι οποίοι επιτίθενται στην απίστευτη ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Συνέδεσε την αντιμεταναστευτική πολιτική του με κομμουνιστική ρητορική. Μίλησε για νέα απειλή του κομμουνισμού για τη χώρα από άτομα που έχουν φτάσει πρόσφατα στις Ηνωμένες Πολιτείες και ασπάζονται ιδέες που είναι αντίθετες με την μεγάλη αμερικανική επιτυχία, όπως ο ίδιος είπε. Για την ώρα, πάντως, η μόνη πραγματική απειλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι, όπως είπαμε, ο καύσωνας. Mm-hmm. Την ίδια ώρα στην Ευρώπη, μετά το πρώτο κύμα καύσωνα, έχουμε μεγάλες πυρκαγιές. Στην Πορτογαλία οι θερμοκρασίες φτάνουν τους 44 βαθμούς. 12 από τις 18 περιφέρειες της χώρας είναι σε κόκκινο συναγερμό. Πολλές φωτιές σε όλη την επικράτεια. 9 τραυματίες από τις φωτιές το τελευταίο 24ωρο. Χιλιάδες πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις φλόγες. Δεν επαρκούν. Ζήτησε βοήθεια η Λισαβόνα από άλλες γειτονικές ευρωπαϊκές χώρες και από το Μαρόκο. Η Ισπανία ανταποκρίθηκε, αν και η ίδια αντιμετωπίζει επίσης μεγάλες πυρκαγιές. Φωτιές και στη Γαλλία, κυρίως στο Νότο. Mm-hmm. Εκεί στην κατάσβεση δύο δασικών πυρκαγιών. Τις δύο τελευταίες ημέρες συμμετείχε επιτυχώς και η ελληνική ομάδα δασοπυρόσβεσης, η οποία βρίσκεται στην Νότια Γαλλία στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης που επιμελείται ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας.
0: Να. Να σε ευχαριστήσουμε, Ευαγγέλη Σερακινέ. Εξαιρετικά ικανοποιητικά χαρακτήρισε τα αποθέματα νερού που έχουν συσσωρευτεί στους ταμιευτήρες που υδροδοτούν την Αττική η υδρολόγος, επίκουρη καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Ελισάβετ Φελώνη. Ωστόσο, όπως δήλωσε στον Αθήνα 94 και τον Γιάννη Θεοδός, το πρόβλημα στα νησιά παραμένει και μπορεί να λυθεί μόνο με δημιουργία μονάδων αφαλάτωσης και λιμνοδεξαμένες.
5: Ό,τι αφορά την Αττική, πράγματι έχουμε μια διαφορετική εικόνα, διότι ειδικά από την περίοδο εκεί, αρχές του Ιανουαρίου μέχρι και τα μέσα της Άνοιξης, είχαμε πολύ καλές βροχοπτώσεις στις περιοχές όπου βρίσκονται χωρικά οι τέσσερις ταμιευτήρες που κύρια υδροδοτούν την πρωτεύουσα. Οπότε πράγματι τα αποθέματα δείχνουν μια τελείως διαφορετική εικόνα από αυτή που συζητούσαμε πολύ έντονα το 24 ακόμα και το 25. Έχουμε πάρει μια πολύ σημαντική ανάσα. Τάση των τελευταίων ετών είναι ότι επενδύουμε σε μονάδες αφαλάτωσης. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι ναι, ειδικά σε μικρά νησιά όπου το τοπικό δυναμικό δεν είναι αξιόλογο για να καλύψει την υπερβολική ζήτηση του καλοκαιριού που φτάνει και τρεις φορές ή και ξεπερνά αυτή την ποσότητα πάνω από τις ανάγκες του μόνιμου πληθυσμού. Ναι, είναι λύση. Σίγουρα όμως πρέπει να δούμε μια διαφορετική προσέγγιση και ενδεχομένως αυστηρή αδειοδότηση συνδυαστικά με υποχρεωτική εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για τη λειτουργία αυτών των μονάδων. Είναι ένα τεχνοκρατικό παράδοξο το ότι από τη μία παράγουμε ένα τόσο ακριβό νερό που έχει και τις περιβαλλοντικές του επιπτώσεις, να μην το ξεχνάμε αυτό, μέσω των μονάδων αφαλάτωσης, και από την άλλη χάνεται ένα ποσοστό της τάξης του 30% στα πεπαλαιωμένα δίκτυα στα περισσότερα νησιά.
0: Αυξημένη κίνηση αλλά μειωμένες αγορές είναι η εικόνα που μετέφερε από τον εμπορικό κόσμο της Αθήνας ο αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών και του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, Νίκος Κογιουμτσής. Ίδια είναι η εικόνα και από τους τουρίστες, όπως επεσήμανε ο κ. Κογιουμτσής, μιλώντας στο σταθμό μας και τον Γιάννη Θεοδόση.
6: Έχουμε πολύ κόσμο αφήξεις τουριστών, θα έλεγα το κέντρο της Αθήνας, το κομμάτι δηλαδή που αφορά την τουριστική περιοχή, η παρουσία του κόσμου είναι εμφανής και από τα στοιχεία μας δίνει και το Ελευθέριος Βενιζέλος φαίνεται ότι σε σχέση με πέρσι έχουμε ένα θετικό πρόσημο. Εκεί που χωλαίνει η κατάσταση είναι στην κατακεφαλή δαπάνη του τουρίστα, του επισκέπτη που έχουμε αυτή τη στιγμή. Έχει μειωθεί αυτή η κατακεφαλή δαπάνη και αυτό είναι το αρνητικό. Δεν ξοδεύουν χρήματα, έτσι να το λέμε απλά, γιατί φαίνεται ότι η κρίση έχει αγγίξει και τους επισκέπτες μας. Έρχονται με ένα μπάτζετ συγκεκριμένο για ένα κατάλημα, για ένα γρήγορο φαγητό και για ένα μαγνητάκι, ας το λέμε έτσι απλά, ένα μπρελόκι και πάει λέγοντας. Οπότε θα έλεγα ότι δεν είναι και θετικά τα μηνύματα από αυτή την πλευρά.
0: Μια ψηφιακή πλατφόρμα που διευκολύνει την πρόσβαση των πολιτών σε δωρεάν κοινωνικές υπηρεσίες θέτει εκ νέου σε λειτουργία ο Δήμος Αθηναίων. Πρόκειται για το Εξυπηρετώ. Ο Μιχάλης Λεγάκης θα μας πει περισσότερα για αυτό. Καλό μεσημέρι, Μιχάλη.
7: Καλό μεσημέρι, Ελένη. Ακριβώς. Το Εξυπηρετώ συγκεντρώνει σε ένα σημείο πληροφορίες για όλες τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, καθώς και δωρεάν υπηρεσίες από 91 φορείς και 121 δομές που υπάρχουν μέχρι σήμερα σε όλη την πόλη της Αθήνας. Πρόκειται για ένα ψηφιακό εργαλείο που διευκολύνει την αναζήτηση της κοινωνικής στήριξης, ενισχύει τη δικτύωση των φορέων και βελτιώνει την πρόσβαση των πολιτών σε υπηρεσίες φροντίδας αλληλεγγύης. Παράλληλα, ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, καθώς και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών ειδικών στη διαμόρφωση και στην επέκταση ενός συνεκτικού δικτύου κοινωνικής πρόνοιας και φροντίδας. Να πούμε τώρα ότι όσοι θέλουν μπορούν να επισκεφτούν το www.expirito.gr. Να πούμε και λίγα πράγματα τώρα, Ελένη. Τι προσφέρει στους πολίτες? Αναζήτηση δωρεάν κοινωνικών υπηρεσιών με λέξεις κλειδιά, εντοπισμό υπηρεσιών με γεωγραφικά κριτήρια και συνεχή ενημέρωση για δράσεις και εκδηλώσεις των εγγεγραμμένων φορέων. Ελένη.
0: Σε ευχαριστούμε, Μιχάλη Λιγάκη. Μια μεγάλη γιορτή τέχνης, συμμετοχής και προσβασιμότητας είναι σε εξέλιξη από το πρωί και ως τις 10.30 το βράδυ στη Δημοτική Αγορά της Κυψέλης. Πρόκειται για το Athens Hot Festival 2026, το οποίο οργανώνει το Brains Hot και περιλαμβάνει εκθέσεις, performance, εργαστήρια, προβολές και συζητήσεις. Ακούμε τη διαχειρίστρια του Brains Hot, Ελισάβετ Λάτσιο, η οποία μίλησε στον Αθήνα 984 και τον Χρήστο Κάπο.
8: Θα έχουμε πολλές εκθέσεις, performances, εργαστήρια, προβολές, συζητήσεις, μουσική, δράσεις συμμετοχικές, καθώς και ένα μάρκετ και φυσικά θα έχουμε και φαγητό και ποτό. Θα είμαστε εδώ με πολλές κοινότητες ανθρώπων για να συνομιλήσουμε για την πόλη μας. Θα έχουμε κάποιες υπηρεσίες φυσικά προσβασιμότητας σε επιλεγμένες δράσεις. Θα έχουμε μια συμμετοχική εγκατάσταση που λέγεται Thread of Creation, το οποίο είναι χορηγία της Accenture, όπως και το φεστιβάλ. Μέσα από υφάσματα και ένα woven installation θα μπορούν όλοι οι επισκέπτες και οι επισκέπτριες να αφήσουν το δικό τους ίχνος και να συνδιαμορφώσουν ένα συλλογικό έργο στο δημόσιο χώρο. Θα είναι μαζί μας η σχεδία, όπου θα συμμετέχουν και σε ανάγνωση βιβλίου μαζί με συζήτηση γύρω από την πόλη, όπου ο κύριος Μιχάλης θα έρθει με ένα καταπληκτικό project που έχουν και θα μας μιλήσει για τα βιώματά τους. Θα είναι μαζί μας η Refugees Week, όπου θα διανύμουν το περιοδικό I'm Here Voices of Cura. Θα είναι μαζί μας η E και Core. Έχουμε και τους συνεργάτες προσβασιμότητας, τη Deaf Vest, που θα έχουν ειδικά γυλαίκα που δημιουργούν δονήσεις για τα μη ακούοντα άτομα. Θα έχουμε online χάρτη με πληροφορίες προσβασιμότητας για δόγραμμα με κινητικές δυσκολίες από την Access Lab και την προσβάσιμη κατοικία.
0: Ο Στέφανος Λεμονίδης για την αθλητική επικαιρότητα. Καλό μεσημέρι, Στέφανε.
9: Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Η παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή δυσκολεύτηκε χθες τα ξημερώματα μάλλον να κερδίσει 3-2 το πράσινο ακροτήρι.
0: Ποιος να της το έλεγε, Στέφανε?
9: Ορίστε.
0: Λέω, ποιος να της το έλεγε?
9: Ποιος να της το έλεγε, ναι, αλλά τα κατάφερε τελικά. 3-2 το πράσινο ακροτήρι, έπαιξε σπουδαία μπάλα, αλλά δεν μπόρεσε να αντέξει και να πάει στα πέναλτι. Και έτσι η παγκόσμια πρωταθλήτρια προκρίθηκε και θα αντιμετωπίσει στις 7 Ιουλίου την Αίγυπτο, η οποία Αίγυπτος κέρδισε στα πέναλτι την Αυστραλία, ενώ το τελευταίο ζευγάρι βγήκε μετά την νίκη της Κολομβίας επί της Γκάνας με 1-0. Οι 8 μονομαχίες που θα αναδείξουν τις ομάδες των προημιτελικών αρχίζουν το Σάββατο, σήμερα δηλαδή στις 8, με τον Καναδά να αντιμετωπίσει.
0: Αυτή είναι η φάση των 16, Στέφανε.
9: Το 16, ναι, όποιος κερδίζει πάει στις 8.
0: Ωραία.
9: Και θα τελειώσουν την ερχόμενη Τρίτη με τον αγώνα της Ελβετίας με την Κολομβία. Ξεχωρίζουν τα ζευγάρια Πορτογαλία, Ισπανία και Βραζιλία, Νορβηγία. Ενώ στα μεσάνυχτα έχουμε την αναμέτρηση Παραγουάη, Γαλλία.
0: Ωραία.
9: Περισσότερα στις προσήτη που ακολουθεί.
0: Σε ευχαριστούμε. Και ο καιρός νεφώσει με τοπικές βροχές στην Αττική. Από αργά το απόγευμα πάντως αναμένεται βελτίωση και θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι είναι 32 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3 ακολουθεί εκπομπή Sport City, στο μικρόφωνο Στέφανος Λεμονίδης και Διονύσης Δελής.

0: Λοιπόν, πώς καταλαβαίνεις ότι έχει μοντιάλ μέχρι τα ξημερώματα.
1: Βλέπω το Διονύση να είναι ξενυχτισμένο.
0: Όχι, μωρέ, παίζουνε τραγούδια ξανά και ξανά και ξανά και δεν έχει κανείς το κουράγιο να ξεκινήσει.
1: Φαντάσου να σε απέκλειε και ο πράσινος ακροτήριος.
0: Ναι, άστο τώρα, γιατί χθες το βράδυ είχαμε λίγο
1: μαγιά,
0: σύνδρομο στο Χόλμης, είχαμε μαγιά. Να ξέρεις χθες το βράδυ.
1: Εγώ πάντως...
0: Στο τέλος μέχρι που στεναχωρέθηκα κιόλας.
1: Όλοι οι σωστοί φίλοι της Αργεντινής πρέπει να υποστήριζαν στο τέλος το πράσινο ακροτήρι.
0: Έχει παγώσει το γήπεδο. Λέμε τώρα στο Μαϊάμι 60.000 κόσμος να ξεκινήσει ότι θα γίνει πάρτι.
1: Ναι.
0: Και... Οι τύποι
1: να βάζει γκολ ο Μέση και να λέμε άντε θα βάλει και δεύτερο και τρίτο.
0: Δεν έχασαν από τους Ισπανούς, δεν έχασαν από τους Ουρουγουανούς. Λες φίλε πώς το κάνανε ας πούμε. Εντάξει οκ, νοκάουτ, θα λυγίσουν και αυτά. Κάθε φορά που έπαιρναν θάρρος όταν δέχονταν ένα γκολ και άρχισαν να παίζουν ποδόσφαιρο, ήταν πιο καλή από την Αργεντινή. Στο παθητικό κομμάτι, δηλαδή, στο περισσότερο φοβήθηκαν να νικήσουν την Αργεντινή εκείνη παρά όλα τα υπόλοιπα, ας πούμε. Γιατί όποτε παίξανε ποδόσφαιρο μέσα στο μάτς, ήταν καλύτεροι.
1: Θα δεις το επόμενο Μουντιάλ, μόλις αποκτήσουν και καλούς προπονητές, μόλις αποκτήσουν και νοοτροπία ότι μπορούν να κερδίσουν, θα κάνουν παπάδες.
0: Δεν ξέρω αν θα έχουν ξανά Μουντιάλ.
1: Όχι το πράσινο, οι Αφρικανοί, λέω. Οι Αφρικανοί.
0: Βλέπουμε πάντως ένα τουρνουά το οποίο έχουν ξεκινήσει τα νοκάουτ και όλα είναι στην παράταση, στα πέναλτι.
1: Μόνο η Ελβετία ήταν 2-0, μόνο αυτό.
0: Το μεγάλο κομμάτι αυτής της πρώτης 16 αγώνων ήταν έτσι. Δηλαδή, χθες είχαμε πέναλτι και στο Αυστραλία-Αίγυπτος που πέρασε ο Σαλάχ. Σταθερά όλα τα παιχνίδια, το Πορτογαλία-Κροατία έγινε θρίλερ μέχρι το 120. Όλα τα μάτς είναι εκεί γύρω-γύρω.
1: Με γκολ που ακυρώθηκε, με πέναλτι, με
0: επιβεβαιώνοντας τι άλλο, το πόσο δίκιο έχω.
1: Καλά, αυτό δεν χρειάζεται, ρε φίλε, να το λες συνέχεια.
0: Υπενθυμίζοντας το προφανές ότι πλέον δεν ζούμε εποχή παγκόσμιου, όπως το λέμε, παγκοσμίου κυπέλλου, ζούμε εποχή παγκοσμιοποίησης στο ποδόσφαιρο.
1: Η Λίλη κουνάει το κεφάλι της. Μόλις είπες πόσο δίκιο έχει, χτυπούσε το κεφάλι της στον τοίχο.
0: Έτσι, όπως το είπες, το χτυπήσε το κεφάλι της στον τοίχο, να φωνάξουμε το. Νομίζω ότι χτύπησε το κεφάλι. Λοιπόν, γύρω δεν κατάλαβαν, μπήκαμε φουριόζι, Sport City, τις βλέπω, κοιτάζεις τον καφέ κάπως.
1: The Cafe, έτσι.
0: The Cafe, ναι, εντάξει, είσαι ευχαριστημένος.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να αλλάξεις, να αλλάξεις delivery, άμα δεν σου αρέσει, δεν ξέρω.
1: Εντάξει,
0: είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, Sport City,
1: γιατί καταλαβαίνεις εσύ ποιος είναι The Cafe και ποιος κανονικός.
0: Αυτή είναι μια ερώτηση που πρέπει να την κάνω σε εσένα που πίνεις The Cafe. Εγώ που δεν πίνω The Cafe, τι να καταλάβω ότι είναι κανονικό και τι όχι.
1: Τέλος πάντων.
0: Άρα εσύ απλά παραγγέλνεις και ότι σου φέρνουν.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Ελπίζω δείχνει...
1: να φέρουν το σωστό.
0: Είσαι. Okay, είσαι.
1: Λοιπόν, έχουμε. Ξεκινάμε.
0: Λέγε.
1: Έχουμε Καναδά, Μαρόκο.
0: Ναι, Sport City, ως τις 4. Στέφανος Λεμονίδης, Διονύσης Δελής. Θα είμαστε παρέα. Θα κουβεντιάσουμε αθλητικά μια ώρα και ένα τεταρτάκι. Λίλη Φωτοπούλου
1: θα πούμε και για συναντήσεις, θα πούμε για τη ζέστη, να πούμε για τους λαγοκέφαλους, ό,τι θες.
0: Ναι, θα πούμε για αυτό το ότι έχεις γίνει φαινόμενο της θάλασσας και κάθε μέρα τους ταλαιπωρείς. Σου είπα, αν υπάρχει δελτίο ειδήσεων κατά το νερό, αν υπάρχει ο Μπόμπης Βουγιαράκης, θα σε έχουν εκεί καταζητεί το Στέφανος Λεμονίδης. Σκότωσε ένα χταπόδι χθες μια.
1: Τι ήταν αυτό? Έπιασε.
0: Το πιες και τι το έκανες? Το άφησες να ζήσει?
1: Όχι, το σαβούρδισα κάτω.
0: Άρα.
1: Ναι, το πιες. Άρα, το πιάσα.
0: Και την προηγούμενη φωτογραφία που έστειλες?
1: Συναγριδούλα.
0: Συναγριδούλα. Αυτή την άφησες να ζήσει?
1: Όχι, βέβαια.
0: Άντε λοιπόν, βγάλτε εκεί με κανένα λαγοκέφαλα μας επέρνει και άσε τα υπόλοιπα.

0: Λοιπόν, καλησπέρα σας κύριε Δαιμονίδη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Δεν ξέρω αν το παρατηρήσατε, αλλά εδώ και μερικές ώρες έχουμε πλέον τη 16η του στο παγκόσμιο κύπελο.
1: Ναι.
0: Δεν είναι αυτή που θα θέλαμε, η αλήθεια είναι.
1: Ποιοι είστε εσείς?
0: Εμείς αυτοί που είχαμε πάρει χαρτάκια στην αρχή και λογαριάζαμε και υπολογίζαμε και λέγαμε εδώ θα δούμε ματσάρες.
1: Μέσα τη Γερμανία βάζατε μέσα.
0: Γερμανία, Ολλανδία.
1: Τώρα που θα έρθει ο Κλοπ θα σας κανονίσει όλους.
0: Ναι, το άκουσες, ε. Είναι πιθανό, λέει. Τον ψήφισαν.
1: Το συζητάει.
0: Έγραψε ο Παπλήσιο Ρωμάνο χθες ότι είναι πιθανό. Εντάξει, οι Γερμανοί είναι πολλά τα χρόνια της αποτυχίας. Από το 2014 και εκείνη την, πώς το λένε, την ακατανόητη στάση του στο παγκόσμιο κύπελο της Βραζιλίας.
1: Άντε πάλι, επειδή έβαλε 7 γκολ στη Βραζιλία, ρε φίλε.
0: Και όχι μόνο. Και όχι μόνο. Συνολικά, ο τρόπος της ήταν τέτοιος. Τέλος πάντων, έλα να κουβεντιάσουμε λιγάκι για τα ζευγάρια. Πρώτα απ' όλα ξεκινάμε αυτομάτως. Δηλαδή, απόψε κιόλας έχουμε τα πρώτα ζευγάρια που με θέα πια στους προημιτελικούς. Το πρώτο από όλα αυτά είναι το Καναδάς Μαρόκο. Α, θέλω να σου θυμίσω ότι σαν σήμερα έχουμε γύρω 2004. Ναι, είναι. Εμείς και οι Αμερικανοί γιορτάζουμε σήμερα. Είναι η μέρα της ανεξαρτησίας. Δεν είναι σήμερα, 4 Ιουλίου.
1: Έχω τύχει στη Νέα Υόρκη, μέρα της ανεξαρτησίας, άλλο πράγμα.
0: Και?
1: Δεν μπορείς να φανταστείς τι γίνεται. Στις όχθες του Χάτσον του ποταμού μαζεύονται όλοι οι Νεοϋορκέζοι. Πυροτεχνήματα, ιστορίες. Και μετά για να πας στον προορισμό σου περπατάς κανένα τρίωρο.
0: Ναι. Και...
1: αλλά είναι φαντασμαγορικό, πολύ ωραίο θέμα.
0: Δηλαδή με λίγα λόγια ρίχνουν
1: φωτοβολίδες, γίνονται σε εκδηλώσεις.
0: Εντάξει, δεν τους πολύ ζηλεύουμε, να σου πω την αλήθεια. Ναι. Προτιμώ τα γήπεδά τους. Ωραίο είναι το κλίμα, ωραία είναι η ατμόσφαιρα. Καλό είναι το παγκόσμιο κύπελλο μέχρι εδώ. Ναι, να είμαστε δικαίοι σε όλο αυτό. Οι ώρες είναι λίγο που μας
1: τραβάνε. Δεν εμφανίστηκε Τραμπ ακόμη γι' αυτό.
0: Έλα να κουβεντιάσουμε λοιπόν λιγάκι για αυτή την σειρά. Ξεκινάει με Καναδά Μαρόκο.
1: Καναδάς Μαρόκο.
0: Ναι.
1: Είμαστε με το Μαρόκο φυσικά, έτσι.
0: Εντάξει, είμαστε με το Μαρόκο.
1: Μεσόγειο, θάλασσα, Ελκαμπή.
0: Πρώτα απ' όλα θέλω να σου πω ότι από τους 16 πέρασαν και οι τρεις διοργανωτές. Έχουν περάσει και οι Μεξικανοί και οι Αμερικανοί και ο Καναδάς που θεωρητικά έχει την πιο αδύναμη ομάδα από όλους αυτούς. Έτσι όπως του προέκυψε όμως, όπως βλέπεις, δεν είναι εδώ και κανένα συγκλονιστικό εμπόδιο να παίξει με το Μαρόκο. Το Μαρόκο είναι καλή ομάδα. Πιθανότατα η καλύτερη Αφρικανική των καιρών μας. Αλλά δεν είναι η Γαλλία. Ή δεν είναι, ξέρω εγώ, η Ολλανδία.
1: Μια χαρά τη κάθισε για να μπει στους 8, θα μπει τώρα.
0: Ναι, εάν και εφόσον θα μπει στους 8 και θα βρει εκεί τον νικητή του Παραγουάη Γαλλία.
1: Η Παραγουάη πρέπει να τελειώνει αυτό το παραμύθι, ρε φίλε.
0: Γιατί είναι παραμύθι?
1: Κατενάτσιο, Χελένιο Χερέρα, όλοι πίσω από τη σέντρα, όλοι πίσω από
0: τη σέντρα. Ο καθένα ό,τι μπορεί και όπως μπορεί. Δεν έχει σημασία.
1: Είναι αντιποδόσφαιρο παίζει η Παραγουάη.
0: Μια χαρά αποτελεσματική.
1: Αντιποδόσφαιρο.
0: Συγκεκριμένη διαδικασία.
1: Αλλά είναι όλοι μπαλαδόφατσε τι βλέπει.
0: Παραγουάη. Δεν παίξαν ένα φιλικό εδώ με την εθνική ομάδα.
1: Κερδίσαν,
0: ναι. Γενικώ είναι το επίπεδό του. Εντάξει, Λατινοαμερικάνοι είναι μόνο. Από αυτή την τετράδα λοιπόν θα προκύψει ένα για του ημιτελικού. Αυτό τώρα είναι το μονοπάτι με λίγα λόγια. Της Γαλλίας.
1: Για ξαναπέστο.
0: Καναδάς Μαρόκο, θυμάσαι το Βράμπλιτς?
1: Ναι, πώς το θυμάμαι.
0: Το Καναδός που έπαιξε στον Ολυμπιακό. Λοιπόν, Καναδάς Μαρόκο και τα μεσάνυχτα έχει Παραγουάη Γαλλία. Με την Διέντε Σαν να έχει σπάσει ήδη το ρεκόρ, λέει, με τις περισσότερες νίκες σε νοκάουτ.
1: Ναι.
0: Ο Τεσάμ, ο οποίος είναι ο Παναγιώτης Γιαννάκης της Γαλλίας στο ποδόσφαιρο. Έχει πάρει το Μοντιάλ και σαν αρχηγός, το πήρε και σαν προπονητής, πήρε και το Euro και όλα αυτά. Είναι 14 χρόνια στον πάγκο των,
1: απίστευτο,
0: των Γάλλων. Ναι, και όλο φεύγει και όλο εκεί είναι. Δηλαδή ο Ζιντάν, αυτό το ρεπορτάζ αναλαμβάνει ο Ζιντάν την Εθνική Γαλλίας. Πρέπει να, δεν ξέρω, για κάθε φορά που γράφτηκε και αν είχαμε ένα ευρώ θα ήμασταν πλούσιοι.
1: Και όλα τα γκολ του Εμπαπέ τα βάλει με αυτόν τον προπονητή, έτσι.
0: Σωστά, αφού σου λέω είναι εκεί. Είναι, είναι 14 χρόνια. Ο δε Εμπαπέ. Δεν θέλω τώρα εγώ γιατί έχω και συγκεκριμένες συμπάθειες και αντιπάθειες. Ρε φίλε, ο τύπος κάνει τον Πελέ. Δηλαδή κάθε 4 χρόνια δίνει μια παράσταση στον παγκόσμιο κύπελλο και λέει είμαι ο καλύτερος παίκτης από όλους σας. Αυτό κάνει ο Εμπαπέ με την Εθνική Γαλλίας. Ενδιάμεσα, στο διάστημα από το ένα παγκόσμιο κύπελλο στο άλλο.
1: Τον βρίζουν στη Ρεάλ.
0: Έχουν 12 εκατομμύρια υπογραφές μαζεύτηκαν.
1: Και στην Παρίσι Σεν Ζερμέν.
0: Μαζεύτηκαν 12 εκατομμύρια υπογραφές για να φύγει από τη Ρεάλ. Δε η Παρίσι Σεν Ζερμέν με το που έφυγε ο Εμπαπέ άρχισε να τα παίρνει όλα. Να είναι η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη. Όμως όταν έρχεται η ώρα των παγκοσμίων κυπέλων εμφανίζεται και τώρα συζητάμε με τα ρεκόρ του Μέση, επειδή ο τύπος αυτός είναι επιθετικός και έχει ξεκινήσει φουριόζος από 18. Όταν θα έρθει η ώρα
1: όλα,
0: να τελειώσει
1: όλα ακριβώς, θα τα σπάσει. Είναι ήδη ένα γκολ πίσω από το Μέση.
0: Όταν και θα έρθει είναι παιδάκι.
1: Πόσα χρόνια, 15 χρόνια μικρότερος είναι?
0: Είναι 39 ο Μέση πλέον συμπληρωμένα, 24 Ιουνίου είναι, τώρα δηλαδή γιόρτασε τα γενέθλιά του. Ο Εμπαπέ είναι το 98. είναι 27. Με τη νέα κλίμακα ποδοσφαιρική που παίζουν μέχρι τα 40, θα έχει κανένα τριάρι μουντιάλ κι αυτό μπροστά του.
1: Θα διαλύσει όλα.
0: Ναι, οπότε η λογική κάπως έτσι λέει, ας πούμε, ότι θα συμβεί. Σου λέγα όμως για τον Ντεσάν, ότι όλο του λένε αντίο και όλο εκεί είναι ο συγκεκριμένος.
1: Πού να πάει, καλά είμαστε.
0: Ναι, εύκολα πέρασαν οι Γάλλοι του Σουηδού. Ναι. Πολύ εύκολα. Η αλήθεια είναι ότι και σε αυτό το τουρνουά επιβεβαιώνω ότι είναι η καλύτερη ομάδα. Το καλύτερο ποδόσφαιρο.
1: Μέχρι στιγμή παίζει την καλύτερη μπάλα και παίζει σβηστά ακόμη, έτσι. Σβηστά.
0: Οκ, να δούμε όμως την πορεία, γιατί αυτά τα νοκάουτ και αυτή η περιπέτεια της μιας βραδιάς προφανώς και πάντα βάζει διαφορετικούς όρους. Στο ίδιο μπράκετ, δηλαδή εκεί που θα συναντηθούν στα ημιτελικά, προκύπτει Πορτογαλία-Ισπανία. Μεθαύριο είναι αυτό, αύριο ξημερώματα 6 Ιουλίου. Το άκουσε το ζευγάρι. Mm-hmm. Πορτογαλία-Ισπανία. Mm-hmm. Ματσάρα, δεν το συζητάμε.
1: Αρκεί να μην σπρώχνει η διαιτησία την Πορτογαλία πάλι.
0: Α, έχει τέτοια προβλήματα.
1: Ναι, τώρα, εντάξει,
0: οκ. Okay. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες Βέλγιο.
1: Εντάξει.
0: Οι Ηνωμένες Πολιτείες με τον Ποκετίνο παίζουν μπαλάρα.
1: Μια χαρά, θα περάσουν.
0: Το Βέλγιο έχει εδώ και 10-15 χρόνια πιθανότατα το καλύτερο υλικό από όλου.
1: Το είχε, ρε φίλε, έχουν κορεστεί. Έχουν κορεστεί. Ακόμα παίζει ο Λουκάκου, βάζει τα γκολάκια του, αλλά είναι 30 φεύγα. Πόσο είναι.
0: Θέλω να σου πω ένα κουτσομπολιό.
1: Πολλά, πολλά.
0: Για αυτή την ιστορία. Οι σχέσει στην εθνική ομάδα του Βελγίου έχουν κλονιστεί για μια γυναίκα. Η πρώην σύντροφο του Ντεμπρόινε και μετέπειτα σύντροφο του Κουρτουά.
1: Ναι, και τώρα
0: ο τερματοφύλακας δηλαδή.
1: Τώρα πιανού είναι.
0: Νομίζω είναι παντρεμένη μάλλον πια. Αλλά στα ντουζένια της η εθνική ομάδα του Βελγίου, όταν είχε αυτή τη φοβερή. Τώρα ο Κουρτουά πιθανόν είναι ο καλύτερος τερματοφύλακας στον κόσμο. Ναι. Ο Ντεμπρόινε πέρασε μια περίοδο που ήταν ο καλύτερος μπαλαντέρας στον κόσμο. Τέτοια ομάδα είχε η Γαλλία, το Βελγίο. Στα ντουζένια τους λοιπόν αυτοί. Γίνανε από δύο χωριά χωριάτες για την κοπέλα. Γιατί η κοπέλα του Ντεμπρόινε ήταν με τον Ντεμπρόινε όταν τα έφτιαξε μαζί του ο Κουρτουά και τα υπόλοιπα, ας πούμε, τα καταλαβαίνεις και τα φαντάζεσαι.
1: Δεν ξαναφτιάξανε. Πήγαινε γυνή και θάλασσα.
0: Ποτέ δεν φτάσαν στον προορισμό τους.
1: Ποτέ. Ήταν πάντα φαβορή, ήταν την καλύτερη ομάδα, νούμερο ένα στην παγκόσμια κατάταξη.
0: Ήταν για χρόνια νούμερο ένα
1: στην παγκόσμια κατάταξη.
0: Και δεν έχουν
1: ούτε
0: καταφέρει.
1: Στους τέσσερις. Έφτανε στους τέσσερις, κάτι γινόταν.
0: Ξέρεις πότε φτάσανε οι Βέλγοι στους τέσσερις. Το 86 με Έντσο Σίφο.
1: Και Γκέρετς Μπακ,
0: Γκέρετς, Γιάν Κέλεμαντς.
1: Και τον τερματοφύλακα, όπως το λέγανε.
0: Μισελ Πρεντόμ. Όχι, Ζαν Μαρι Φαφ. Ο Πρεντόμ είναι ο επόμενος. Από τότε έχουν να κάνουν κάτι σπουδαίο οι Βέλγοι.
1: Να σε ρωτήσω. Αν όλα πάνε κατευχήν, όπως θα θες εσύ δηλαδή, θα έχουμε Γαλλία-Αργεντινή τελικό.
0: Δεν
1: συναντώνται.
0: Άκου τώρα. Ναι. Το γκρουπ της Γαλλίας, Παραγουάη, Γαλλία, Καναδάς, Μαρόκο, θα συναντηθεί με το γκρουπ Πορτογαλία, Ισπανία, Ηνωμένες Πολιτείες, Βέλγιο.
1: Μια χαρά.
0: Αυτοί εδώ θα δώσουν έναν ημιτελικό στο τέλος. Αυτοί οι 8. Οι άλλοι 8 τώρα από κάτω. Βραζιλία, Νορβηγία. Δηλαδή Βραζιλία, Χάλαντ. Και Βραζιλία τα Χάλαντ της είχε προχθές.
1: Τα Χάλαντ.
0: Οκ, βεβαίως. Το κατάφερε, έχει πάρα πολύ καλό προπονητή. Το κοουτσάρισμά του ήταν καταπληκτικό. Ο Αντσελότη υπερέχει συγκλονιστικά σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή η Βραζιλία έχει έναν άνθρωπο που ανά πάσα στιγμή μπορεί να φέρει ένα μάτς.
1: Έως πότε όμως.
0: Εντάξει, είναι πλεονέκτημα, είναι άσχετο αυτό. Δεν υπάρχει, δεν θα βρεις. Οκ, είναι και άλλοι καλοί προπονητές. Δεν είναι κανείς σαν τον Αντσελότη. Νομίζω το καταλαβαίνεις. Οι παραστάσεις του, η εμπειρία του, όλα αυτά.
1: Καλά,
0: αυτό
1: είναι
0: πράγμα...
1: ο κορυφαίος προπονητής στον κόσμο αυτή την εποχή. Σε τίτλους.
0: Και όχι μόνο, είναι και όλο το πακέτο. Δηλαδή, το μάτς με την Ιαπωνία προχθές, με άλλο προπονητή η Βραζιλία πιθανότατα δεν το έφερνε σε πέρας. Δηλαδή, προηγήθηκε η Ιαπωνία, της έβγαινε στην κόντρα, ο τρόπος που τους χαλάρωσε το ημίχρονο, πώς γυρίσανε, πώς το έφτιαξε. Νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλο πλεονέκτημα της Βραζιλίας να έχει έναν τέτοιο προπονητή. Όπως δεν είναι τυχαίο ότι και οι Ηνωμένες Πολιτείες με τον Ποκετίνο κάνουν όλη αυτή
1: ο την. Ο Ποκετίνο τώρα πήγε ή δουλεύει χρόνια.
0: Νομίζω είναι αρκετή. Όχι, δεν είναι. Πήγε για το παγκόσμιο κύπελλο.
1: Τώρα πήγε για το παγκόσμιο.
0: Ναι. Και δείχνει και μια τάση, ρε παιδί μου, για τις εθνικές ομάδες και το πόσο μεγάλη σημασία έχει να έχεις προπονητές που είναι παιγμένοι στο υψηλότερο επίπεδο κλπ. Η Βραζιλία λοιπόν με την Νορβηγία. Και αν και εφόσον θα παίξει ημιτελικό, με το απόλυτο ζευγάρι της φάσης των 16. Πρώην ημιτελικό, όχι ημιτελικό. Το απόλυτο ζευγάρι της φάσης των 16 είναι Μεξικό-Αγγλία.
1: Γιατί?
0: Θα παίξουν στο Αζτέκα. Γυρίζει μετά από 40 χρόνια η Αγγλία στο γήπεδο που ο Μαραντόνα έδωσε τη μεγαλύτερη παράσταση όλων των εποχών στο ποδόσφαιρο.
1: Το χέρι του Θεού.
0: Το χέρι του Θεού και το πώς πέρασε όλους 7 μετά. Για να το... Εκεί από τότε έχει να παίξει το Αζτέκα, από το 86. Μάλιστα των εποχών στο ποδόσφαιρο.
1: Το χέρι του Θεού.
0: Το χέρι του Θεού και το πώς πέρασε όλους 7 μετά. Για να το... Εκεί από τότε έχει να παίξει το Αζτέκα, από το 86.

0: για την ώρα διεξαγωγής του μάτς. Για το αν θα παίξουν νωρίτερα ή αργότερα. Οι Μεξικάνοι το θέλανε να παίξουν και νωρίς.
1: Ναι.
0: Να τους βάλουν να παίξουν και μεσημέρι, δηλαδή να τους ξέρεις, να τα βιάζει η Αγγλία, ας πούμε. Νομίζω όμως θα γίνει αργά τελικά. Αν βλέπω καλά, τώρα εδώ είναι 3 ώρα τα ξημερώματα. Αυτοί δίνουν ως.
1: Τώρα
0: το
1: που
0: ESPN.
1: Είπες για το υψόμετρο, δεν προλαβαίνουμε κιόλας. Είχα πάει στην Αργεντινή σε υψόμετρο 3.000 μέτρα και ενδείκνυται να μασάς φύλλα κόκας. Όχι αυτό το ναρκωτικό, το φύλλο που βγάζει η κόκα. Γιατί οξυγονώνει τον εγκέφαλο.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή θα πάρουν σίγουρα, θα έχουν γιατρούς, θα έχουν ιστορίες, θα έχουν διατροφολόγους, κάτι θα προσπαθήσουν να κάνουν, αλλά οι Μεξικάνοι ζουν εκεί, ρε παιδί μου.
0: Παίζουν στην έδρα τους. Θα παίξουν με μια πάρα πολύ καλή ομάδα και δεν θα μπορούν να αναπνεύσουν. Και αυτή είναι πάρα πολύ καλή ομάδα, οι Άγγλοι. Και αυτοί έχουν πάρα πολύ καλό προπονητή. Και ο Χάρι Κέιν είναι στα ντουζένια του και λες ότι είναι, ρε παιδί μου, top παίχτης, δεν το συζητάει κανείς. Αλλά εγώ, Αγγλία με happy end σε Μουντιάλ, δεν νομίζω ότι θα δούμε. Αυτό που έγινε το 66, άλλωστε έχει παραγραφεί το αδίκημα.
1: Αυτό η μπάλα δεν πέρασε ποτέ από τη.
0: Χαιρόμαστε να βλέπουμε την Αγγλία να, ξέρεις,
1: να,
0: χάνει,
1: να
0: υποφέρει. Να είναι ένα από τα ωραία του Μουντιάλ, είναι το δράμα της Αγγλίας πάντα, ρε παιδί μου.
1: Πότε θα γυρίσει σπίτι μας, ποτέ.
0: Ναι, it's coming home, κοιτάξτε. Αν παραδόξως η Αγγλία περάσει, θα παίξει με τη Βραζιλία ημιτελικό. Προημιτελικό.
1: Αγγλία-Βραζιλία.
0: Άρα δηλαδή θα έχουμε. Ας πούμε, ναι. Γαλλία-Μαρόκο.
1: Ναι.
0: Ας πούμε, ξέρω εγώ, Πορτογαλία ή Ισπανία με Αμερική ή Βελγίο. Και θα έχουμε Βραζιλία-Αγγλία.
1: Που είναι τελικός. Στην Πούδρα είναι, έτσι, πολύ εύκολα.
0: Δεν είναι στην Πούδρα.
1: Γιατί?
0: Θα σου εξηγήσω, γιατί συνήθως λέτε πράγματα από αυτό.
1: Ναι, ναι, με ποιο θα
0: εμείς
1: παίζουμε την Αίγυπτο, την Ελβετία και την Κολομβία.
0: Παίζουμε με
1: ρε,
0: Σαλάχ την ώρα που έχει offspring στο release. Θα είμαι ο πρώτος άνθρωπος που θα βλέπει στην αυλία με τέτοιο, να ξέρει.
1: Να μην πας να δώσει το εισιτήριό σου.
0: 7 η ώρα παίζουμε.
1: Ναι.
0: Τι ώρα θα βγουν οι offspring? Πήγε στο release.
1: 9.30, όχι. 9.30 με 10 παρατέταρτο βγαίνουν.
0: Το καλό συγκρότημα. Έχει και Bad Religion πριν όμως.
1: Τι, όλα δικά σου τα θες.
0: Άρα τι ώρα να πάω εγώ τώρα.
1: Εσύ θα πας μόλις τελειώσει το. Αν πάει η παράταση, άστα να πάνε.
0: Θα προλάβω να δω κάτι, ρε παιδί.
1: Ναι, θα προλάβει, θα προλάβει.
0: Ωραία, τηλεορασούλα από το κινητό.
1: Ναι, μόνο.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, οκ. Ναι.
1: Okay. Πες και το άλλο ζευγάρι.
0: Το άλλο είναι Switzerland-Κολομβία. Ελβετία-Κολομβία. Η Κολομβία είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Χθες απέκλεισε τα ξημερώματα, απέκλεισε την Γκάνα.
1: Ναι.
0: Η Ελβετία είναι αυτό που ξέρει.
1: Ναι. Δεν έμεινε καμία αφρικανική ομάδα, έτσι.
0: Το Μαρόκο. Το Μαρόκο.
1: Α, το Μαρόκο, ναι.
0: Το Μαρόκο, είδα. Βλέπεις κάτι άλλο.
1: Μεσόγειος.
0: Α, και η Αίγυπτος, ε.
1: Α, και η Αίγυπτος.
0: Μαρόκο,
1: ναι,
0: και
1: Μεσόγειος.
0: Αίγυπτος.
1: Μεσογειακές ομάδες. Ναι.
0: Θα σου πω μετά για την Αργεντινή, γιατί ο συνήθως θα δαγκώσεις τη γλώσσα σου και θα πάτε στην εταιρείαση.
1: Φίλη μας, την Ελένη Ζαμαρία.
0: Ωραία, έρχεται η Ελένη Ζαμαρία για δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε σε 5 λεπτά για τώρα.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης. Νωρίτερα ενεργοποιήθηκε το 112, καλώντας τους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Για την κατάσβεση επιχειρούν 26 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρων και από αέρος ένα ελικόπτερο. Σε εξέλιξη και η φωτιά που εκδηλώθηκε στα Βασιλικά Χαράβη στην Κέρκυρα. Για την κατάσβεση επιχειρούν 24 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρων και από αέρος, δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Κινητοποίηση της πυροσβεστικής και στη Ρόδο, που εκδηλώθηκε νωρίτερα πυρκαγιά στην περιοχή του Αταβύρου, σε μεγάλο υψόμετρο, ανάμεσα στα χωριά Έμπονας και Άγιος Ισίδωρος. Η φωτιά και η χαμηλή βλάστηση. Στην Αττική οριοθετήθηκε άμεσα η φωτιά που ξέσπασε τα Σπάτα, όπως και εκείνη στον Άγιο Στέφανο. Για πολύ ψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4 για αύριο στην Αττική, προειδοποιεί η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Στην κατηγορία 4 θα βρίσκονται επίσης αύριο Κορινθία, Εύβοια, Κυκλάδες, Κρήτη και τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, Χίος, Σάμος και Ικαρία. Απορρίπτουν οι Ρώσοι Φορσέρ τις ελληνικές αναφορές περί χρήσης προηγμένης τεχνητής νοημοσύνης και οργανωμένης ψηφιακής επίθεσης στην υπόθεση εξαπάτησης του Συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας Θάνου Ντόκου και υποστηρίζουν ότι εκείνοι απλώς έστειλαν ένα mail στο γραφείο του και τους απάντησαν. Ο κ. Ντόκος είναι ο αδύναμος κρίκος της Εθνικής Ασφάλειας, δηλώνει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς και τονίζει ότι είναι καθήκον του Πρωθυπουργού να τον απομακρύνει για να μην εδραιωθεί διεθνώς η εντύπωση πως

0: Τα συστήματα ασφαλείας της χώρας είναι ευάλωτα. Την παρέτησή του τόσο από το βουλευτικό του αξίωμα όσο από κάθε κομματική ιδιότητα ανακοίνωσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Καραμέρος. Στην ανακοίνωσή του δηλώνει την υποστήριξή του στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη και τον Αλέξη Τσίπρα. Κατά χιλιάδες καταφθάνουν οι προσκυνητές στην Τεχεράν για το προσκύνημα της ορού του εκλειπώντανοντα του ηγέτη του Ιράν, Άλι Χαμενέι, ο οποίος σκοτώθηκε σε ηλικία 86 ετών από πλήγμα στην οικία του κατά την πρώτη ημέρα των βομβαρδισμών που εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου. Οι Ιρανικές αρχές αναμένουν ότι 15 με 20 εκατομμύρια άνθρωποι θα πάρουν μέρος μόνο στην Τεχεράνη στις επικίνδυνες τελετές. Κλινική δοκιμή πιθανών θεραπείων κατά του έμπολα ξεκίνησε στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό στο πλαίσιο των προσπαθειών αντιμετώπισης της φωνικής επιδημίας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι ο πρώτος ασθενής έχει ήδη ενταχθεί στη μελέτη. Σύμφωνα με τον BOI, έχουν επιβεβαιωθεί περισσότερα από 1.400 κρούσματα και 436 θάνατοι στη χώρα. Στην αθλητική επικαιρότητα και τα παιχνίδια του Μουντιάλ για τη φάση των 16 παίζουν απόψε στις 8, Καναδάς, Μαρόκο και τα μεσάνυχτα, Παραγουάη, Γαλλία. Και ο καιρός, τοπικές βροχές μέχρι αργά το απόγευμα στην Αττική, αναμένεται σταδιακή βελτίωση και θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 32 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, μικρόφωνο και πάλι για τη συνέχεια, στον Στέφανο Λεμονίδη και τον Διονύση Δελή.
1: Αθήνα 984 στους 98.3.
2: Τα βήματά μου με οδήγησαν στο πατρικό μου. Χτύπησα το κουδούνι. Μου άνοιξε ένας εσκιμός μπάτλερ. «Παρακαλώ», είπε ψυχρά. Ευνηδιάστηκα κάπως. «Την κυρία Δημητρίου θα ήθελα». Με κοίταξε από πάνω σκάτω. «Αν είστε ο κομωτής, δεν σας χρειαζόμαστε. Έφτιαξα εγώ τα μαλλιά της κυρίας. Αργήσατε». «Δεν είμαι κομωτής», ψέλησα. Αλλά δεν μου έδωσε καμία σημασία. Εκείνη τη στιγμή εμφανίστηκε ευτυχώς η μητέρα μου. «Καλώς τον! Έλα στην παρέα μας, φαντάρε!» Με αγκάλιασε και με φίλησε σταυρωτά. Το εσωτερικό του σπιτιού ήταν διακοσμημένο με εκατοντάδες γυρλάντες και κινέζικα φαναράκια.
3: Ήταν τόσο όμορφα όλα μες στο σπίτι.
4: Στην Ευρώπη το διάβασμα είναι ανάγκη. Σε εμάς είναι πολυτέλεια, δυστυχώς. Ας είναι αυτή η ευχή μας να διαβάζει ο κόσμος περισσότερο.
2: Είμαι η Ζωή Ριγοπούλου, είμαι ηθοποιός. Ο λόγος που είμαι εδώ σήμερα είναι γιατί διαβάζω πολύ, διαβάζω από πολύ μικρή και ήρθα να μιλήσουμε με τον Μάκη Τσίτα. Η αφορμή είναι το τελευταίο του βιβλίο «Η Τσίκλες Ταξιδίου».
5: Την Κυριακή στις 11 το πρωί στην εκπομπή «Δημόσια και Ιδιωτικά». Ραδιόφωνο χωρίς playlist.
1: Αθήνα 984.

0: Επιστρέψαμε 9 λεπτά μετά τις 3. Δεν τους μένει στην Αθήνα 984 και σε Sport City. Πράξη δεύτερη. Κάναμε μια πρώτη κουβέντα για αυτή την 16άδα που έχουμε πια στα χέρια μας στο παγκόσμιο κύπελο. Προέκυψε ξημερώματα. Οι τελευταίοι προκρίθηκαν είναι η Κολομβία και η Αργεντινή. Έριξε τη λάσπη του Λεμονίδης ως γνωστόν, γιατί η Αργεντινή έχει εύκολο μονοπάτι τέλος πάντων κλπ. Δεν έχει εύκολο μονοπάτι.
1: Κοίταξε δύο ομάδες σπρώχνουν.
0: Θυμάσαι εκείνο το ανεκδοτάκι. Το ανεκδοτάκι το θυμάσαι που έλεγε έλα σπίτι, δεν θα είναι κανείς και πήγα λέει χτυπούσα και δεν ήταν κανένας. Ναι. Η Αργεντινή με βάση το αρχικό μπράκετ θα έπρεπε στη φάση των 32 χθες το βράδυ να παίξει με την Ουρουγουάη.
1: Ποια Ουρουγουάη? Εκτίμηση,
0: η Ισπανία, η Ουρουγουάη και το Κάπε Βέρντε ήταν στον διόμιλο. Ο δεύτερος του ομίλου αυτού θα έπαιζε με τον πρώτο του ομίλου της Αργεντινής. Άρα περιμέναμε να δούμε τελικό Κόπα Αμέρικα σε φάση 32 Αργεντινή Ουρουγουάη. Και μάλιστα
1: ο φίλος ο Βιέλσα.
0: Και μάλιστα με λόγο Βιέλσα ακριβώς. Και εδώ που βλέπεις το όνομα Κολομπία, θα έπρεπε να είναι η Πορτογαλία. Γιατί η Πορτογαλία και η Κολομβία ήταν στον ίδιο όμιλο, αλλά οι Πορτογάλοι, οι οποίοι δεν ήξεραν κανένα πέρα από το Ουσμπεκιστάν που είχαν σίγουρο ο Ρονάλντο, ο φίλος με το Ουσμπεκιστάν, έμειναν δεύτεροι. Άρα δηλαδή εδώ θα περιμέναμε να προκύψει ένα τύπου Αργεντινή Μέση Ρονάλντο.
1: Δεν προέκυψε.
0: Ναι, όχι όμως με ευθύνη της Αργεντινής. Η Αργεντινή έχει κάνει μονονίκες.
1: Δεν φταίει η Αργεντινή.
0: Όχι, επειδή είναι το καλό παιδί και τα αγαπημένα της FIFA και αυτά.
1: Στα μπράκετ, στις κληρώσεις αυτές, η παγκόσμια πρωταθλήτρια. Εμείς
0: μάθαμε, γίναμε Αργεντινή, γιατί ήμασταν τα μαύρα πρόβατα. Όχι αυτό, ήμασταν Μαραντόνα. Αυτά με το Μέση. Ναι, τέλος πάντων.
1: Διάβασες, έμαθες ποιον θα έχει προπονητή ο Ρονάλντο του χρόνου στο σύλλογο. Του.
0: Και τι έχει λόγο ο Ρονάλντο, πού θα πάει?
1: Ποστέκουλου.
0: Α, καλά, δεν θα μείνει εκεί μόνο. Στη Σαουδική Αραβία λες ότι υπέγραψε ο Ποστέκουλου, ναι, στην Αλνάς. Δεν νομίζω ότι θα μείνει εκεί ο Ρονάλντο.
1: Γυρίσει στην Ευρώπη.
0: Τα σκέφτεται όλα, ακόμα και τη Sporting Λισαβόνα. Ναι. Εδώ του είπε προχθές ότι ποιο σα είπε ότι είναι το τελευταίο παγκόσμιο κύπελλο. Αλήθεια λέω, 41 είναι, τι είναι. Πιτσιρικά είναι ακόμα. Λοιπόν, θες να συζητήσουμε λιγάκι για το παγκόσμιο κύπελλο ή θες να φύγουμε από
1: τώρα
0: εκεί?
1: Τι κάνουμε δηλαδή.
0: Λέω, αν θες να μείνουμε σε αυτή την κουβέντα.
1: Να μείνουμε λίγο.
0: Σου έχει κάνει κάτι παραπάνω εντύπωση από όλο αυτό? Είπες...
1: Πρώτα απ' όλα ξεκίνησε με του χειρότερου ιονού, αλλά τα γήπεδα είναι γεμάτα.
0: Ναι.
1: Φωνάζαν για τα εισιτήρια, δεν δίνουν βίζα, δεν κάνουν. Τα γήπεδα είναι γεμάτα. Και γεμάτα και με. Όχι οπαδούς, δεν έχουν εθνικές ομάδες οπαδούς. Με φιλάθλους και των δύο ομάδων.
0: Είναι δηλαδή, ωραία διοργάνωση.
1: Έφυγε από το Κονγκό κόσμος και πήγε στην Αμερική, στον Καναδά, στο Μεξικό, από την Αφρική. Γεμάτα γήπεδα.
0: Η αθλητική βιομηχανία των Ηνωμένων Πολιτειών είναι μακράν η κορυφαία, δεν τον αμφιβάλλει κανείς γι' αυτό. Ο τρόπος που θα διοργανώσει ένα τουρνουά λοιπόν ήταν βέβαιο ότι θα είναι πάρα πολύ καλός. Το στίγμα θα ήταν αν θα γεμίσουν τα γήπεδα. Ναι. Γεμίζουν τα γήπεδα.
1: Το προηγούμενο μοντέλο δεν είχαν γεμίσει, θυμάμαι έτσι.
0: Εντάξει, το προηγούμενο μοντέλο είναι και 30 χρόνια πίσω. Είναι το 94, έχουν περάσει 32 χρόνια από τότε.
1: Okay.
0: Δεν ήταν το σόκερ τότε, δεν παίζαν ούτε τα κορίτσια σόκερ. Επίσης είναι πάρα πολύ μεγάλο το κύμα των φιλάθλων. Εχθές το Μαϊάμι είχε 60.000 Αργεντίνους. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι σε φάση 32. Να δεις 60.000 ανθρώπους να ταξιδεύουν, ας πούμε, για να δουν ένα τέτοιο τύπο παιχνίδι. Πώς είναι να μένουν στην Αμερική?
1: Ήπειρο, εντάξει. Ω, δεν μένα, ήρθε που κόσμος από κάτω.
0: Ναι.
1: Σίγουρα.
0: Άκου τώρα μερικά ωραία χαρακτηριστικά αυτής της σύνθετης παρέας. Πρώτα απ' όλα είναι το τέλος του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Νομίζω το καταλαβαίνεις. Το καταλάβαμε εξ αρχής, δεν είναι και η Ιταλία, να σου θυμίσω. Δηλαδή μία από τις παραδοσιακές δυνάμεις. Και είναι και πολλά τα χρόνια πλέον που δεν μπορεί να βρει βηματισμό.
1: Η Γερμανία έφυγε νωρίς.
0: Η Γερμανία ξανά έφυγε νωρίς. Ναι. Η Γερμανία δύο φορές είχε αποκλειστεί σε φάση ομίλων τις προηγούμενες. Τώρα έφτασε με το ζόρι μέχρι τους 32 και εκείνη δεν επιβεβαίωσε το αυτονόητο. Γενικώς οι Ευρωπαίοι, ρε παιδί μου, δεν βλέπεις κάτι το. Ακριβώς επειδή παίζουν όλοι το ίδιο πράγμα πια. Δεν βλέπεις να έχουν κάποια χαρακτηριστικά που να υπερτερούν. Η Ολλανδία, να θυμίσω ότι αποκλείστηκε από το Μαρόκο. Η Γερμανία ότι αποκλείστηκε από την Παραγουάη. Η Κροατία η κακομοίρα έπεσε πάνω στους Πορτογάλους, οπότε ήταν ένα τέτοιο τύπου ντέρμπι. Η Βοσνία έμεινε έξω από τους Αμερικανούς. Το Βέλγιο που πέρασε με τα χίλια ζόρια τη Σενεγάλη. Έγινε κακός χαμός. Όπως και η Νορβηγία πέρασε δύσκολο το την ακτή ελεφαντοστού. Η Αγγλία πέρασε με πολύ μεγάλη ταλαιπωρία το Κονγκό. Αν δεν έχεις δει το μάτς, δεν το πιστεύεις. Δηλαδή το Αργεντινή Κάπε Βέρντε είναι στην ίδια σελίδα, πώς να σου πω. Κάπως έτσι, ας πούμε, εξελίχθηκε η κατάσταση. Άρα λοιπόν έχουμε από τους 16 μόνο 7 Ευρωπαίους. Γάλλους, Πορτογάλους, Ισπανούς, Βέλγους, Νορβηγούς και Άγγλους. Αυτοί οι 7 είναι. Και από τη στιγμή που παίζουν μεταξύ τους οι Πορτογάλοι με τους Ισπανούς και έχουμε και κάτι Βραζιλία, Νορβηγία και Μεξικό, Αγγλία, δεν βλέπω παραπάνω από 3-4 να είναι στους 8. Άρα λοιπόν έχουμε μια μετατόπιση από εκεί. Δεύτερο, έχουμε αυτό το προφανές των διοργανωτών. Ότι είναι εκεί, είναι μια χαρά αξιοπιστή.
1: Ναι, αλλά τώρα είναι σε φάση που μπορεί να αποκλειστούν και οι τρεις, έτσι.
0: Ναι, εδώ όμως είναι και ακριβώς τη διαχωριστική επιτυχία αποτυχία. Ναι, δηλαδή, ναι, αν οι Αμερικανοί, ναι, περάσουν τους Βέλγους.
1: Θα είναι επιτυχία.
0: Και μπουν στους 8, είναι
1: μπορούν,
0: πολύ μεγάλη επιτυχία.
1: Μπορούν να τους περάσουν.
0: Μα παίζουν καλό ποδόσφαιρο. Ναι, ναι. Έχει σημασία αυτό. Εάν ο Καναδάς αποκλείσει το Μαρόκο και φτάσει στους 8, είναι φοβερή επιτυχία.
1: Ναι.
0: Ειδικά αν πέσει πάνω στους.
1: Και το Μεξικό να αποκλείσει την Αγγλία.
0: Το Μεξικό, εγώ το βλέπω μέχρι και έχει δυναμική να πάει μέχρι τον τελικό.
1: Έλα.
0: Δεν ξέρω γιατί δεν το καταλαβαίνουν. Δηλαδή, μου είπαν χθες ότι στοιχηματικά η νίκη του Μεξικού με την Αγγλία παίζεται πάνω από 3.
1: Σόπα.
0: Ναι. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν τους βλέπουν. Οκ, okay, δεν είναι η φανέλα τους αυτό. Έχει όμως τη δυναμική. Έχει καλή ομάδα. Παίζει καλό ποδόσφαιρο. Άρα λοιπόν, δεν θα μου κάνει εντύπωση να πάει μακριά. Εάν περάσει το Μεξικό, μπορεί να δούμε Μεξικό-Βραζιλία στους 8.
1: Ωραία πράγματα.
0: Ναι. Στους Λατινοαμερικάνους, οκ, okay, είναι η Παραγουάη εκεί, δεν το συζητάμε, αλλά δεν είναι η Ουρουγουάη.
1: Παραγουάη τώρα είναι.
0: Και είναι πάντα εκείνη, ναι. Ναι. Είναι όμως φοβερά αξιόπιστη η Κολομβία. Παίζει καλό ποδόσφαιρο η Κολομβία. Και είναι και το δίπολο Βραζιλία-Αργεντινή. Η Αργεντινή έχει τα χάλια της. Έχει πολλά χρόνια να εμφανιστεί τόσο κακή σε παγκόσμιο κύπελο. Ποια αγούρια μου, φίλε, δεν παίζει καλά. Δεν παίζει καλά. Δεν παίζει καλά. Δεν είναι καλή ομάδα η Αργεντινή μέχρι εδώ. Δεν είπα ότι θα αποκλειστεί.
1: Καναδάς, Μαρόκο, φίλε, τον Καναδά το δίνουν 5,5 και το Μαρόκο 1,72. Είναι το φαβορί. Ξεκάθαρα.
0: Προφανώς, αλλά εγώ λέω ότι είναι διοργανωτές. Και ο Καναδάς, κάτσε να τον δούμε.
1: Μεξικό, Αγγλία, έχει δίκιο, αλλά και το Μεξικό το δίνουν 3,10, αλλά και την Αγγλία τη δίνουν 2,40. Ναι. Δεν είναι μικρό.
0: Εγώ δεν λέω, δεν μπορώ να μαντέψω, δεν έχω μαγική σφαίρα, αλλά δεν βλέπω και πώς θα περάσουν εύκολα. Θα μου κάνει μεγάλη εντύπωση αν καταφέρουν.
1: Το μεγαλύτερο φαβορή πάντως σε αυτά όλα τα παιχνίδια είναι η Αργεντινή.
0: Με την Αίγυπτο.
1: 1,36.
0: Βεβαίως εκεί έχει Μέση, Σαλάχ. Και πιθανόν τελευταίο χώρο, δεν ξέρω γιατί τώρα παίζουν μέχρι τα 50 παίχτες. Αν υποθέσουμε ότι τελειώνει εδώ, είτε θα είναι το τελευταίο μάτς του Μέση σε παγκόσμιο κύπελλο, είτε θα είναι του Μοσαλάχ. Ωραίο κι αυτό. Ιδιαίτερο.
1: Λοιπόν, πού πήγε.
0: Ο Σαλάχ ακόμα δεν έχει πάει πουθενά.
1: Δεν έχει πάει.
0: Ναι, λογικά θα τον πληρώσουν χρυσό στη Σαουδική Αραβία.
1: Ναι, κάπου εκεί.
0: Κάπως έτσι θα εξελιχθεί. Να επαναλάβουμε το απόψινό, γιατί έχει ενδιαφέρον. Γιατί θα πρέπει να είμαστε συντονισμένοι σε δύο διαφορετικές ημερομηνίες. 8 η ώρα έχει Καναδάς Μαρόκο. Και ακριβώς στα μεσάνυχτα ξεκινάει το Παραγουάη Γαλλία.
1: Mm-hmm.
0: Και αυτοί οι δύο θα είναι το πρώτο ζευγάρι των προημιτελικών.

0: Λοιπόν, έλα να σου πω τι φαβορί δίνουν οι στοιχηματικές μέχρι στιγμής, έτσι. Η Γαλλία θεωρείται ακλόνητο φαβορί, 2,87 απόδοση.
1: Μιλάμε για κατάκτηση πλέον,
0: Για κατάκτηση Μουντιάλ. Ναι. Δεύτερη η Αργεντινή με 5. Ναι. Ισπανία 7, Αγγλία 11, Βραζιλία 13.
1: Εντυπωσιακό ότι είναι τόσο μακριά η Βραζιλία.
0: Πολύ. Αφού δεν παίζει μπάλα, φίλε. Πορτογαλία 13 το ίδιο και μετά κατρακυλάει η κατάσταση. Πάει Κολομβία 26, Μεξικό 29, ΗΠΑ 29 και τελευταία φυσικά η Παραγουάη με 401.
1: Ναι, τώρα εγώ δεν ξέρω αν έχω πάθει κάτι αυτές τις μέρες. Γιατί και χθες το βράδυ δεν μπορούσα να δω την Αργεντινή. Έλεγα ότι κρίμα που αποκλείστηκαν οι άλλοι και αυτά.
0: Ναι.
1: Στοιχηματικά είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό της Βραζιλίας.
0: Λες,
1: Με 13 αποδοσή. Και οι Άγγλοι πώς είπες?
0: Οι Άγγλοι 11.
1: Ναι. Αυτά τα δύο είναι. Γιατί ένας από τους δύο καταφέρει να πάει στον τελικό.
0: Έλα.
1: Κοίτα, η Αργεντινή, επαναλαμβάνω, δεν είναι καλά.
0: Ναι, μπορεί να
1: από
0: γίνει καλά.
1: Αυτό το γκρουπ εδώ. Γίνει καλά. Βραζιλία, Αγγλία, Αργεντινή, Κολομβία, Μεξικό. Οι δύο πιο πιθανές να φτάσουν στον τελικό είναι ο νικητής του Βραζιλία-Αγγλία.
0: Ναι.
1: Άρα το να παίξεις τώρα 13 και 11 απόδοση τους Βραζιλιάνους και τους Άγγλους.
0: Πρέπει να διαλέξεις τον ένα από τους δύο.
1: Γιατί δεν μπορείς να παίξεις και τα δύο, απαγορεύεται.
0: Και τα δύο, εντάξει.
1: Αν παίξεις, ας πούμε, 5 ευρώ στον ένα και 5 ευρώ στον άλλον.
0: Ναι.
1: Στο ένα σου δίνει 55 και ο άλλος σου δίνει 65.
0: Σωστά, θα το παίξω, ρε.
1: Με 10 ευρώ.
0: Με έπεισες.
1: Πρόσεξε, θα πάρεις λογικά μια ομάδα τελικού.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ πιθανό να πάρεις μια ομάδα τελικού.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν, με 10 ευρώ δεν θα πάρεις απόδοση ούτε 13 ούτε 11, θα πάρεις μια απόδοση 6. Ωραία. Είδες πόσο καλός είμαι στα μαθηματικά. Θέλω να παραδεχτείς.
0: Και στα μαθηματικά.
1: Και στα μαθηματικά.
0: Φυσική χημεία πώς πας?
1: Όχι καλός. Αλλά εκεί ήμουνα καλύτερος. Λοιπόν, να το κόψουμε με το Μουντιάλ.
0: Ναι, φτάνει. Πάμε λίγο στα ελληνικά δεδομένα. Ναι. Μεταγραφές, φιλικά, χαμός.
1: Ναι, μωρέ, και ωραία παιχνίδια σήμερα. Και γενικώς...
0: Ξεκινήσαν όλοι σχεδόν. Όλοι ξεκινήσαν προετοιμασία ή ΑΕΚ δεν ξεκίνησε?
1: Την ΑΕΚ πρέπει. Απλά έχουμε.
0: Παναθηναϊκός Άγιαξ, πότε παίζουν σήμερα?
1: Ναι, στις 6. Ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός παίζουν τέλη του μήνα. Ξεκινούν τους προκληματικούς τους. Οπότε λοιπόν είναι και πιο έτοιμοι από όλους. Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει και πολλές μεταγραφές. Γενικά ο Παναθηναϊκός περνάει ένα πολύ όριμο καλοκαίρι.
0: Και αισιόδοξο καλοκαίρι.
1: Και αισιόδοξο, ναι. Ακριβώς αυτό που δεν περνάει ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ ξεκινάει τώρα. Παίζει ένα φιλικό με τη Βέστερλο. Μπορεί και να ξεκίνησε κιόλας. Να βλέπω τα site έχουν την πρώτη ενδεκάδα του Αλέσιο Λύση.
0: Open το έχει.
1: Ναι, δείχνει τηλεοπτικά το Open το συγκεκριμένο φιλικό. Ο Παναθηναϊκός με τον Άγιαξ το δείχνει το Sky στις 6. Άρα λοιπόν.
0: Α, όχι Open. Open ευρυδικό μου φαίνεται, γιατί Open έχει κουζίνα.
1: Ναι, τέλος πάντων, okay. Η ουσία είναι ότι έχουμε αυτά τα δύο φιλικά. Είναι και ο Ολυμπιακός από χθες στην Ολλανδία. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος κυρίως κάνει μεταγραφές και πρωταγωνίστησε στην εβδομάδα με την εξαγγελία της κατασκευής του νέου γηπέδου.
0: Ναι, καταπληκτικό.
1: Και λοιπά.
0: Περίμενε, εγώ έχω μια απορία. Το γήπεδο αυτό θα γκρεμιστεί και θα χτιστεί καινούριο?
1: Όχι.
0: Πάνω σε αυτό.
1: Ο σκελετός θα είναι ο ίδιος.
0: Θα μείνει ο σκελετός και θα βάλουν ακόμη μια εξέδρα, λογικά.
1: Έχει ένα ωραίο βίντεο και το είδα, YouTube. Ναι. Αν δεις τα βήματα της κατασκευής, θα καταλάβεις.
0: Α, ναι, υπάρχει.
1: Ναι, φαίνεται ότι μένει.
0: Το σημαντικότερο όλων, φίλε, είναι ότι θα φτιάξουν και τον περιβάλλοντο χώρο, έτσι. Δηλαδή
1: τους
0: δρόμους, πάρκα, ιστορίες, το ανάπλαση περιοχής.
1: Ναι. Θες να γλυκάνουμε αυτή την κουβέντα?
0: Ναι.
1: Γιατί έχει ενδιαφέρον. Και γιατί προκύπτει μια συγκυρία όπου συμβαίνει πολύ στη γειτονιά μας, αλλά συμβαίνει και διεθνώς στον αθλητισμό. Δηλαδή, αν κάνεις μια βόλτα στην τελευταία πενταετία, δεκαετία, θα διαπιστώσεις ότι.
0: Όλοι κάνουν γήπεδα.
1: Η Ρεάλ έκανε ένα κίνηση.
0: Ναι.
1: Το Μπερναμπέου. Η Μπαρτσελόνα έκανε ένα κίνηση το Καμπνού. Η Ατλέτικο έφτιαξε καινούριο, το Μετροπολιτάνο.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά η διαφορά ξέρεις ποια είναι. Το Καραϊσκάκι δεν είναι παλιό. Είναι 24 χρόνια γήπεδο.
1: Δεν είναι εκεί το ζητούμενο. Εδώ θέλει να το κάνει η Arsenal.
0: Ναι.
1: Η Arsenal το Emirates που το έφτιαξε, σου θυμίζω ότι ο Βενγκέρ που δεν ήξερε. Και δεν έπαιρνε πρωταθλήματα, πολλούσε παίκτες για να φτιάξει γήπεδο.
0: Ναι, ναι, μα είχε προτεραιότητα.
1: Για
0: αυτό
1: να μπορεί, λέει, να είναι ανταγωνιστικό σε αυτό το μυθικό γήπεδο που έχει φτιάξει η Tottenham στο Λονδίνο και στα γήπεδα των υπολείπων, σκέφτεται και εκείνη να προβεί σε ανακοίνηση. Ποιο είναι το story
0: του? Πόσο χρονών είναι το Emirates?
1: Ούτε 20 χρονών.
0: Ούτε.
1: Από τότε. Είτε μια τέτοιου τύπου ιστορία. Και καταλαβαίνετε ότι το Emirates δεν είναι Καραϊσκάκι, έτσι, με όλο το σεβασμό, είναι άλλο το επίπεδο. Υπάρχει ένα ξεκάθαρο ποντάρισμα στην οικονομία των σπορ που λέγεται γήπεδο 365 μέρες το χρόνο. Mm. Δηλαδή, πώς μπορώ εγώ, μια ποδοσφαιρική Ολυμπιακού. Εταιρεία. Ναι. Ναι. Δεν ανακάλυψε την Αμερική. Απλά δείχνει ότι είναι εναρμονισμένο με την τάση. Και έχει μεγάλη σημασία. Και δεν είναι και το πρώτο που συμβαίνει εδώ, γιατί το είδαμε στο μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Δηλαδή, σκέψου.
0: Α, μετά θα πάνε οι φίλε, να παίξουν στο μπάσκετ του Παναθηναϊκού.
1: Σκέψου πώς άλλαξε η ιστορία του Παναθηναϊκού, η σύγχρονη μετά την κατασκευή, την ανακατασκευή του γηπέδου, γιατί δεν φτιάχτηκε από αυτή την αρχή. Σκέψου ότι η ΑΕΚ πήρε δύο πρωταθλήματα στο νέο της γήπεδο.
0: Ναι, ναι, σημαντικό.
1: Και έχει φτιάξει αυτή την κατάσταση. Σκέψου ότι ο Παναθηναϊκός μετράει αντίστροφα στο ποδόσφαιρο. Για να κάνει και εκείνο. Και μάλιστα το κάνει σε μια περιοχή που θα υπάρξει και, πώς σας πω, ουσιαστική ανάπλαση σε ολόκληρο το μέρος. Γιατί εκεί είναι ένα δύσκολο μέρος.
0: Ναι, ναι,
1: το οποίο δεν είναι αξιοποιήσιμο.
0: Δεν μπορείς εκεί να περπατήσεις, φίλε.
1: Ναι. Το Καραϊσκάκι λοιπόν.
0: Και ταυτόχρονα γίνεται και η ανάπλαση τηλεοφόρο, έτσι.
1: Το Καραϊσκάκι είναι στην πύλη του Πειραιά.
0: Ναι.
1: Ταυτόχρονα φτιάχνεται το ΣΕΦ απέναντι.
0: Ναι.
1: Μαζί με το ΣΕΦ θα γίνει και ένα
0: κολυμπητήριο. Ναι.
1: Άρα υπάρχει ένα μούλτι εκεί, το οποίο θα θυμίζει λίγο ΟΑΚΑ, αν το σκεφτείς.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: ναι,
1: θα
0: ναι,
1: έχει
0: τρεις ναι,
1: πολύ
0: ναι.
1: μεγάλες αθλητικές εγκαταστάσεις σε αυτό. Τι θέλουν λοιπόν τώρα οι ομάδες, οι ποδοσφαιρικές, για να γυρίσουμε στο θέμα μας? Να φτιάχνουν γήπεδα που θα μπορούν να έχουν έσοδα κάθε μέρα του χρόνου.
0: Ναι.
1: Να έχουν μουσεία,
0: συνέδρια, συναυλίες,
1: να έχουν εστιατόρια, να φέρνουν κόσμο. Να μην γίνεται το release στο Πλατεία Νερού, να γίνεται στο Καραϊσκάκι,
0: ναι.
1: να γίνεται στο ΆΚΑ.
0: Ναι.
1: Και ούτω καθεξής. Να έχουν το δικαίωμα σε καθημερινή βάση να γεμίζουν τον κουμπαρά τους. Αυτός είναι ο στόχος και συμβαίνει. Ανακαίνισε το γήπεδο της Λίβερπουλ, το έφτασε στις 61.000 στο Anfield. Τώρα λέει, διάβασα, αγόρασε 25 στρέμματα η United για να φτιάξει ακόμα μεγαλύτερο το θέατρο των ονείρων. Θέλει να ξεπεράσει 100.000. Ανακαινίζει η Manchester City, ανακαίνισε η Newcastle. Τα βρήκανε μέχρι η Ίντερ με τη Μίλαν που ξέρει τι συμβαίνει.
0: Τι φτιάχνουν και εκεί καινούριο
1: γήπεδο. Αυτοί γκρεμίζουν το Σανσίρο και φτιάχνουν καινούριο 70.000 θέσεων.
0: Μαζί.
1: Ναι, αυτό είναι η ίδια ιστορία του.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν τι γίνεται, καταλαβαίνεις ότι όλοι έχουν μπει πλέον στη διαδικασία να σκεφτούν ότι, φίλε, αν θέλω να είμαι μεγάλος πρέπει να έχω μεγάλα έσοδα, και μεγάλα έσοδα δεν θα μου φέρουν να δώσω 100 εκατομμύρια σε μεταγραφές και να πάρω καλούς παίκτες, γιατί μετά από δύο παίκτες οι παίκτες φεύγουν. Θα είμαι ισχυρός όταν θα έχω περιουσία.
0: Επιτέλους.
1: Και η περιουσία για μια ομάδα αυτή είναι. Περιουσία είναι ένας κουμπαράς, γιατί τέτοιο είναι, ή μια τράπεζα, όπως θες πες το, η οποία μπορεί να σου προσφέρει χρήματα σε καθημερινή βάση. Αυτό παρουσίασε ο Βαγγέλης Μαρινάκης και αυτό ανέβασε τον πήχη ψηλά. Και να σου πω την αλήθεια, εγώ δεν θεωρώ ότι. Γιατί υπάρχει μια κουβέντα, μια ρύθμιση που πρέπει να κάνει η πολιτεία,
0: ναι, ναι, ναι.
1: αναφορικά με το ύψος. Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού είπε ότι ο πύργος που χτίζεται στην
0: ναι.
1: παραλιακή είναι 85 μέτρα. Άρα
0: και
1: λέει,
0: ο πύργος του Πειραιά.
1: Ναι, αντίστοιχα θέλω να σου πω ότι το Καραϊσκάκι αυτή τη στιγμή είναι στα 37 μέτρα.
0: Και θέλει να πάει στα 55.
1: 52, 53, ναι. κάτι τέτοιο. Άρα είναι 15-16 μέτρα παραπάνω.
0: Και πρόσεξε, αν αυτό το είχαν προγραμματίσει το νωρίτερα, θα μπορούσαν να το βυθίσουν. Αλλά τώρα θα χτίσουν πάνω στο Καραϊσκάκι.
1: Δεν ξέρω, γιατί από κάτω έχει και νερά. Δεν ξέρω τι
0: είναι και θάλασσα. Ναι, είναι
1: ναι,
0: και
1: δεν
0: θάλασσα.
1: Έχω τέτοιο.
0: Ναι,
1: ναι. Αυτά αρχιτεκτονικά προφανώς τα κάνουν άνθρωποι που είναι επιστήμονες. Αλλά η ουσία του πράγματος είναι ότι εάν και εφόσον. Θα είμαστε το 29, να είμαστε καλά, να έχουμε στην Αθήνα ένα σωρό καινούργιες αθλητικές εγκαταστάσεις από όλους, σε πολύ καλό επίπεδο. Μακάρι να συμβεί και με τον ΠΑΟΚ, και ο ΠΑΟΚ είναι που ταλαιπωρείται πλέον χρόνια, να φτιάξει το δικό του γήπεδο. Είναι restart για τον ελληνικό αθλητισμό.
0: Μακάρι να φτιάξουν και τους δρόμους, τη βύθιση τη Ηλιουπόλεως εκεί πέρα που μένετε εσείς, να φτιάξουν ναι. το τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά, να φτιάξουν επιτέλους την έξοδο της Αττικής Οδού με τρεις λωρίδες. Είναι δυνατόν η Αττική Οδός να βγαίνει στην Εθνική με μία λωρίδα? Πώς παρέλαβαν αυτό το έργο, άσχετο.
1: Για ποδόσφαιρο λέγαμε. Και για μπάσκετ. Τι σημαίνει ποδόσφαιρο και μπάσκετ με γήπεδα? Σημαίνει κόσμο στα γήπεδα.
0: Ναι.
1: Τι σημαίνει κόσμο στα γήπεδα? Σημαίνει ενδιαφέρον. Σημαίνει καλύτερες ομάδες.
0: Έχει σημασία όμως αυτό που είπαμε και πριν. Τα ποδοσφαιρικά γήπεδα πρέπει να έχουν και δρόμους να τα οδηγούν εκεί και θα φτιαχτούν και οι δρόμοι.
1: Και αφού θες να το πάμε παρακάτω, θα σου πω ότι στις μέρες αυθονίας του Λιονέλ Μέση στη Βαρκελόνη άλλαξε η ταυτότητα της πόλης. Δηλαδή ο κόσμος ο περισσότερος δεν ταξίδευε πια στη Βαρκελόνη για να δει τη Σαγράδα Φαμίλια, όπως το λένε.
0: Και γι' αυτό.
1: Δεν ταξίδευε γι' αυτό κυρίως. Ταξίδευε για να πάνε να δει το Μέση, φίλε. Γέμισε οι Ιάπωνες η Βαρκελόνη για να δουν το Μέση. Έχω μια δήλωση του αθλητικού διευθυντή της Μπαρτσελόνα που λέει ότι αργήσαμε πάρα πολύ να το φτιάξουμε το γήπεδο. Έπρεπε να έχουμε ξεκινήσει νωρίτερα. Γιατί χάθηκε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι τουρισμού συνολικά,
0: ναι, ναι, σίγουρα,
1: αθλητικού
0: σίγουρα,
1: τουρισμού
0: σίγουρα.
1: Για την πόλη μας. Ένα πολύ μεγάλο έσοδο για τη Βαρκελόνη, όχι μόνο για την Μπαρτσελόνα.
0: Δεν μου λες, εσύ που κατέχεις και την ιστορία την παγκόσμια, Ο Μέση έπαιξε απέναντι σε ελληνική ομάδα.
1: Έπαιξε με τον Ολυμπιακό και είχε μια τρίπλα Φορτούνης, ξέχαστη.
0: Πού, εδώ ή κάτω.
1: Συγγνώμη, δεν θυμάστε την τρίπλα του Φορτούνη στο 0-0.
0: Ναι, την είδα προχθές.
1: Άρα τι θες να πεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έπαιξε με τον Παναθηναϊκό,
0: ναι.
1: Με το φίλο μου τον Φίλιππο Δάρλα να είναι back και να ζει την απόλυτη εμπειρία της ζωής του, ας πούμε. Δεν ήξερα από πού του ερχόταν. Ναι, δύσκολο. Έχει παίξει η εθνική Αργεντινή, έπαιξε με την Ελλάδα την εθνική. Στο Μουντιάλ του 2010. Δεν θυμάστε Μαραντόνα να φωνάζει Καραγκούνι, Καραγκούνι, είχε αυτά. Έχει παρελθόν, υπάρχει background σε όλη αυτή την κατάσταση. Δεν ξέρω γιατί σε έμπλεξε με το Μέση. Η ουσία είναι ότι καταλαβαίνουμε ότι όλο αυτό το πράγμα είναι για καλό και είναι για όλες τις ομάδες.
0: Συμφωνώ.
1: Και είναι και μια ωραία διαδικασία ανταγωνισμού προς τα πάνω που θα φέρει και καλύτερο αποτέλεσμα.
0: Και είναι και σημαντικό, ρε φίλε, να θες να δεις την ομάδα σου και να υπάρχει εισιτήριο. Είναι σημαντικό αυτό. Γιατί ήταν δύσκολο όταν βγάζεις από τα 33.000 εισιτήρια τα 24 είναι διαρκείας. Τι μένουν μετά.
1: Ο Παναθηναϊκός στον μπάσκετ έβγαλε τα διαρκείας του σε μια
0: και
1: ώρα
0: και ναι.
1: Και μάλιστα έγινε και σε μια συγκυρία που είχε προκριθεί ο Ολυμπιακός μόνο στο
0: Final Four. Ναι.
1: Που ήταν και στα κάτω τους δηλαδή οι πράσινοι. Και πέρασε καμιά ώρα μέχρι να πουλήσουν όλα τα διαρκείας.
0: Ναι.
1: Δεν είναι έτσι απλό όπως το φαντάζεσαι. Όλη αυτή η διαδικασία λοιπόν έχει ένα νόημα και είναι καλό να συμβαίνει και χαιρόμαστε να βλέπουμε τέτοιου τύπου κουβέντες. Μακάρι να γίνουν και γρήγορα και μακάρι να γίνουν από όλους. Γλίτωσα για μεταγραφές, όχι, αλλά πάμε.
0: Όχι, πάμε.

0: Λοιπόν, για να καταλάβεις τη δύναμη του ποδοσφαίρου και γιατί μονοπόλιο μιλάμε. Ο Βοζίνια είναι το πρόσωπο της ομάδας του Πράσινου Ακροτηρίου. Δηλαδή είναι ο τερματοφύλακας, έπεσε στη Λεμεσό.
1: Λεμεσό, τώρα είναι ελεύθερος.
0: 40 χρονών είναι εκείνος, νομίζεις. Μεγάλος. Δεν ξέρω, είναι μεγάλος όμως, δεν είναι μικρός. Όταν ξεκίνησε, λέει, το τουρνουά με το Κάπε Βέρντε, είχε 50.000 ακόλουθους στο Instagram.
1: Τώρα.
0: Κοίτα πώς έχει σήμερα.
1: 21.400.000.
0: Με δύο παραστάσεις, τρεις. Δηλαδή τα μάτς, η Ισπανία, η Ουρουγουάη και η Αργεντινή. Κοίτα, αυτή είναι η δύναμη του ποδοσφαίρου. 50.000 άνθρωποι ήταν φίλοι του Βοζίνια στο Instagram και σήμερα είναι 21.000 Ελλάδες. Αυτό και μόνο, δηλαδή φαντάζομαι ότι από εδώ και πέρα ο Βοζίνια θα βγάζει περισσότερα λεφτά από το Instagram από ό,τι βγάζει από το ποδόσφαιρο, από ό,τι έχει βγάλει γενικώς ο άνθρωπος στην καριέρα του. Αλλά καταλαβαίνεις, παιδί μου, πόσο μεγάλη είναι η δύναμη του ποδοσφαίρου. Ο ΠΑΟΚ, έχω 11
1: λεπτά. Μεταγραφές θα μας πεις.
0: Θα σου πω, κάτσε να πούμε πρώτα ΠΑΟΚ. Τσιφτσής, Κένι, Λουστόντο, Μιχαηλίδης, Τέιλορ, Σαρίζα, Φύρι, Ζήφκοβιτ, Κωνσταντέλιας, Μπέρδος και Μύθου είναι η 11.
1: Για το φιλικό. Ο μοναδικός καινούργιος είναι
0: ο Ελοστούντο.
1: Έτσι.
0: Ναι, είναι στόπερ. Τετάρτη ο ΠΑΟΚ είχε παίξει με την Μπέβερεν. Νίκησε με 4-1. Να δούμε, τέλος πάντων. Έχει πάει αργά. Νομίζω θα είναι δύσκολη χρονιά για τον ΠΑΟΚ φέτος. Το απόγευμα ο Παναθηναϊκός στις 6 παίζει με τον Άγιαξ. Και άντε λοιπόν, περιμένω να με ρωτήσεις ό,τι θες. Τρεις ερωτήσεις για μεταγραφές.
1: Τρεις. Τα center for του Ολυμπιακού θα μου πεις.
0: Έλα, είσαι εκτός της διαδικασίας. Όχι. Ρώτα κάτι άλλο.
1: Γιατί ρε φίλε.
0: Γιατί ο Ολυμπιακός έχει 5 center for. Έχει το.
1: Είναι ποιοι θα μείνουν.
0: Πού να ξέρω τι είμαι, να μιλήσω τα νύχια
1: αφού τα ξέρεις όλα.
0: Όχι, δεν ξέρω.
1: Αυτό που ακούστηκε ότι παίρνει το extreme της Νότιχαμ.
0: Περίμενε. Στην προετοιμασία αυτή τη στιγμή είναι ο Κλέιτον και ο Γιάρεμτσουκ.
1: Μόνο.
0: Ο Ταρέμι είναι σε άδεια μετά τον αποκλεισμό του Ιράν. Ο Ελκαμπή παίζει απόψε. Καναδάς, Μαρόκο είπαμε. Είναι και ο Μπετανκόρ, ο οποίος δεν κλήθηκε στην προετοιμασία. Μάλλον θα συνεχίσει τη Λας Πάλμας. Έχει 5 σεντρεφόρ ο Ολυμπιακός πληρώνει.
1: Ναι, αλλά δεν τους
0: άμα δεν ξεμπλέξει με αυτούς τους 5, πώς θα πάρει άλλο σεντρεφόρ.
1: Σωστό. Ναι.
0: Οπότε ας μην το συζητήσουμε παραπάνω. Άλλο.
1: Άλλο.
0: Ζώτα Σίλβα.
1: Ναι,
0: ναι, δεν είναι εξτρέμ ακριβώς. Παρότι τον λέγανε γκρίλις και αυτά. Είναι ένας τύπος που παίζει όλες αυτές τις θέσεις.
1: Και μπορεί να έρθει στον Ολυμπιακό.
0: Πίσω από το φορ. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει μια πρόσληψη στο οργανογραμμά του εδώ και μερικές ημέρες. Λέγεται Μιγγέλ Αντώνιο Καρντόσο. Και είναι ένας αυτά τα football genius που κυκλοφορούν ανά την Ευρώπη. Διατέλεσε πρόεδρος μια τετραετία, εξελέγει πρόεδρος στην Βιτόρια Γκυμαράες το 2022. Και σε μια τετραετία μέχρι τώρα τον Απρίλιο που παραιτήθηκε, έφερε κέρδος 100 εκατομμύρια στην Κυμαράες από πωλήσεις. Βρήκε έναν τρόπο ο άνθρωπος να παίρνει φτηνά παίκτες και να τους πουλάει ακριβά. Ανάμεσα τους ο Ρέλβας παίζει στην ΑΕΚ ο Στόπερ, τον πήρε 4-5 εκατοστάρια και τον πούλησε 3,5 εκατομμύρια στην ΑΕΚ. Ο αγαπητός λοιπόν, πώς το λένε, Ζώτα Σίλβα, είναι δικό του παιδί. Εκείνος τον έβγαλε, τον πήρε από την Καζαπία με 50 χιλιάρικα και τον πούλησε στη Forest 7,5-8 εκατομμύρια.
1: Ωραία.
0: Ο Ολυμπιακός ψάχνει να μπαίχτη εκεί. Έχει κάνει μια πρόταση στον Πέτα Στάνιτς κοντά στα 7 εκατομμύρια.
1: Αυτό γιατί κολλάει.
0: Γιατί κολλάει.
1: Ζήταν συνέχεια λεφτά παραπάνω.
0: Γιατί κολλάει, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Γιατί κολλάει.
1: Ναι.
0: Και
1: ο Ζώτα Σίλβα γιατί να έρθει στον Ολυμπιακό.
0: Ο Ζώτα Σίλβα ανήκει στο group Nottingham.
1: Okay, ναι.
0: Ήταν ούτως ή άλλως μια περίπτωση που την κοίταζε ο Ολυμπιακός. Αυτόν και τον Κάρμο.
1: Ναι.
0: Τώρα λοιπόν που ήρθε ο Καρντόσο και έπιασε δουλειά και πήγε στο Ρέντι και μιλάει με τον Κοβάσεβιτς και μίλησε με τον προπονητή και αυτά, όταν η κουβέντα πήγε εκεί, λέει: εγώ τον εμπιστεύομαι σε πολύ μεγάλο βαθμό. Τον θεωρώ εξαιρετική περίπτωση και ότι μπορεί να μας βοηθήσει σε όλες τις
1: θέσεις. Δεν αμφιβάλλουμε γι' αυτό. Γιατί να φύγει το παιδί από την Premier League και να έρθει στον Ολυμπιακό.
0: Δεν έπεσε στην Premier League, έπεσε στην Μπεσίκτας. Έκανε με 43 συμμετοχές στη Forest. Δεν ήταν κακός. Ναι. Πέρσι δεν χώρεσε στο ρόστερ της και βρέθηκε δανεικός στην Μπεσίκτας. Μιλήσανε λοιπόν. Εγγυάται προσωπικά ο Καρντόσο. Τον θεωρεί δική του επιλογή, ρε παιδί μου. Θεωρεί ότι μπορεί, ας πούμε, να αποτελέσει μεγάλη αναβάθμιση για το ρόστερ του Ολυμπιακού και νομίζω ότι το ένα θα φέρει το άλλο. Άρα δηλαδή ότι μετά τον Κάρμο είναι πιθανό όντως ο Ολυμπιακός να πάρει και το Σίλβα. Εξτρέμ θα πάρει μάλλον τον Τζοέλ Ρόκα. Είναι ένας πιτσιρικάς Ισπανός 21 από τη Χιρόνα που υποβιβάστηκε και αυτό είναι η επιλογή του προπονητή. Δηλαδή ο προπονητής έχει πει τα καλύτερα. Άρα λοιπόν μπορεί την πρώτη εβδομάδα του Ολυμπιακού στην Ολλανδία, επαναλαμβάνω από χθες το μεσημέρι φτάσαν εκεί, να δούμε Τζοέλ Ρόκα και να δούμε και τον αγαπητό, όπως το λένε, Σίλβα.
1: Μάλιστα.
0: Να δούμε δηλαδή δύο μεταγραφές Ολυμπιακού που έχει κάνει ήδη έξι.
1: Έξι, ναι.
0: Αλλά ο κόσμος ακόμα κρινιάζει ανάμεσά τους και εσύ.
1: Και εσύ.
0: Θες κάτι άλλο ή να πάμε στο μπάσκετ?
1: Πάμε στο μπάσκετ.
0: Άντε να πάμε στο μπάσκετ.
1: Τραγούδι.

0: Λοιπόν, είχαμε ανακοινωσούλες, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε το McIntyre. Παίζετε τίποτα με το Μοντέρο?
1: Ο Μοντέρος έχει πάρει τον Μπαντιό και τον Φαλ.
0: Ναι, τον Μπαντιό και τον Φαλ.
1: Ναι, ο Μοντέρο έχει ένα NBA out, λέει κάτι, που πρέπει να περάσει καμιά εβδομάδα μέχρι να ανακοινωθεί. Αυτό διαβάζω.
0: Α, γι' αυτό, γιατί κάπου διάβασα ότι τώρα που πήγε ο Μαρτίνεθ στη Ρεάλ πιέζει τον Μοντέρο να πάει στη Ρεάλ. Και...
1: όχι, νομίζω ότι είναι τελειωμένο. Απλά, ναι. Και μάλιστα παίζει και κάτι μάτς τώρα με την εθνική ομάδα με την Αμερική.
0: Κέρδισαν οι Ηνωμένες Πολιτείες με τον Μάικλ Τζέιμς.
1: Ο οποίος επίσης ακούγεται η Ρουμπάνα, να ξέρεις.
0: Ακούγεται.
1: Ναι. Είναι και αυτός μια από τις περιπτώσεις που φέρεται να έχει στάσει. Γενικώς ο Παναθηναϊκός με τον Ομπράντοβιτς ετοιμάζεται να κάνει πολλά. Έχει περισσότερο ενδιαφέρον το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού.
0: Ποιος θα μείνει, ρε φίλε?
1: Θα σου πω, να ξεκινήσουμε από την Εθνική, η οποία έκανε ένα από εκείνα τα κατορθώματα των παραθύρων, ρε παιδί μου, που λες γιατί υπάρχουν αυτά στο μπάσκετ. Νικούσε με 14 στην Ρουμανία, κατάφερε και έχασε. Είμαστε σε προκριματικά για το παγκόσμιο. Είναι πρώτη στον ομιλό της. Ελλάδα, Πορτογαλία, Μαυροβούνιο, Γερμανία τώρα, οκ. Okay. Και μάλιστα αύριο παίζει μέσα με την Πορτογαλία. Οπότε θεωρητικά, ας πούμε, θα κάνει και μια νίκη ακόμα. Αλλά δείχνει ότι υπάρχει πρόβλημα. Δείχνει ότι έχει ένα θέμα με τον βηματισμό της. Μετά ενωνόμαστε με τον γκρουπ της Ισπανίας.
0: Ναι.
1: Θεωρητικά
0: θα περάσουμε.
1: Κάνουμε τη ζωή μας δύσκολη, τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Σε ό,τι αφορά.
0: Έχουμε
1: αυτό.
0: Δύο ήττες, μου φαίνεται, έτσι.
1: Δύο. Αυτή είναι η δεύτερη ήττα. Ναι, αλλά όταν δεν υπάρχει ομοιογένεια, όταν τα παιδιά μαζεύονται μετά από 100 μάτς, όταν, λογικό είναι να καταλήγουμε κάπου εδώ. Τώρα, για τον Παναθηναϊκό θέλω να σου πω ότι οι πράσινοι χθες ξημερώματα,
0: ναι,
1: έμαθαν ότι ίσως ο παίκτης ο οποίος τους έχει βάλει στη μεγαλύτερη σκέψη, ας πούμε, όχι, να το πω πιο σωστά, είχε δύο παίκτες ο Παναθηναϊκός πολύ, πολύ μπροστά στο σχεδιασμό του, δηλαδή θα ήθελε να μπορεί να πάρει τον Μπογκδάνοβιτς.
0: Ναι, έμεινε στο NBA, έτσι.
1: Ο οποίος έμεινε στο NBA, βρήκε συμβόλαιο στο Houston την πρώτη μέρα της free agency. Και δεύτερον να πάρει τον Lyles, ο οποίος ήταν αυτός, ναι, ο φοβερός με τον τελικό, θυμάσαι.
0: Ναι, πού πήγε αυτό?
1: Της Real, πήγε στη Μινεσότα εχθές το βράδυ.
0: Φύγαν στην Αμερική και οι δύο.
1: Ναι, δύο παίκτες οι οποίοι θεωρούνταν ότι θα ήταν.
0: Άρα πάλι από την αρχή.
1: Υπέρβαση. Δεν ξέρω αν είναι από την αρχή. Σίγουρα ήταν δύο μεγάλοι στόχοι για τον Παναθηναϊκό που χάθηκαν. Τώρα σήμερα έχουν γράψει στο Βελιγράδι ότι τελείωσε ο Άιζακ Μπόγκα από την Παρτιζάν. Αγαπημένο παιδί του ο Μπράντοβιτς. Παίζει αμινάρες. Ένας φοβερός Γερμανός είναι, τέλος πάντων, ο συγκεκριμένος. Γράφουν ότι τον θέλει η Μπαρτσελόνα, η Ρεάλ, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Προφανώς λόγω του ο Μπράντοβιτς
0: έχει πλεονέκτημα,
1: ας πούμε. Ναι. Ο συγκεκριμένος είναι ένα τριάρι. Έρχεται και κολλάει το εξής τώρα, ότι εκεί που βλέπαμε την Αργεντινή στο βράδυ, λοιπόν, και είχαμε τον καημό μας, χάζευαμε και στο Twitter, εμφανίζεται ένας καλός Τούρκος δημοσιογράφος,
0: ναι,
1: όχι ρε παιδί μου,
0: τυχαίως,
1: καλός επαγγελματίας, ναι, ο οποίος λέει, ξέρετε κάτι, ο Όσμαν, λέει, συμφώνησε με την ΕΦΕΣ.
0: Ναι.
1: Εάν ισχύει κάτι τέτοιο, ο Όσμαν τώρα είναι top παίχτης.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσε να είναι και σε
0: άλλο. Μα δεν είναι ελεύθερος όμως ο Όσμαν.
1: Όχι, αλλά άμα έχουν καταλάβει ότι δεν υπολογίζονται, δεν ξέρω, ναι, αν τους έχουν δώσει το OK. Ξημερώματα. Βεβαίως σήμερα δεν έχει δοθεί συνέχεια. Δηλαδή δεν βλέπω κάτι στα δικά μας site, ας πούμε, να προχωράει πάνω σε αυτό. Να έχει προκύψει κάτι παραπάνω. Αλλά σε συνδυασμό με τον Μπόγκα θα μπορούσε κάποιος να σκεφτεί.
0: Να φύγει ένας, να έρθει ο άλλος.
1: Ναι. Στο μεταξύ, ο Παναθηναϊκός μέσω του ιδιοκτήτη του ανακοίνωσε την επιστροφή του Μάικ Μπατίστ.
0: Για 3 χρόνια.
1: Ναι, δεν παίζει ακόμα. Το λέω, μην μπερδευτείτε με Ρονάλντο και Μέση κλπ. Προπονητής είναι. Θα τον έχει στο επιτελείο του ο Μπράντοβιτς, ο οποίος θεωρητικά έχει βάλει σε τροχιά και το Διαμαντίδη να πάρει ένα πόστο στους πράσινους. Να το βλέπεις. Mm-hmm. Συμφωνία Όσμαν με ΕΦΕΣ, με βάση Τούρκο δημοσιογράφο. Ξαναλέω, είναι καλός ο συγκεκριμένος. Είναι ο Σερκάν Μωρόβα, ο οποίος δεν το διαπραγματεύεται. Τα βρήκανε, λέει. Άρα λοιπόν το να αποχωρήσει ο Όσμαν από τον Παναθηναϊκό σε συνδυασμό με το ενδιαφέρον για τον Μπόγκα θα μπορούσε να δώσει μια τέτοιου τύπου εξέλιξη. Θες να πάρουμε
0: τον Αντρέα
1: να μας τα πει καλύτερα. Άντε λοιπόν, να ακούσουμε ένα τραγουδάκι, να πάρουμε τον Αντρέα.

0: Χανιά ζήτησες, Χανιά εγώ.
1: Ο Ανδρέας Χανιάς. Έχουμε, Ανδρέας Χανιάς.
0: Για μπάσκετ να μας μιλήσει και να μας λύσει αυτές τις απορίες, γιατί από ό,τι φαίνεται ο Παναθηναϊκός είναι όχι στην κορύφωση του σχεδιασμού του, αλλά μάλλον σε αποκαλύψεις.
1: Διονύση λέω. Ο Διονύση πριν από λίγο, Ανδρέα. Καλησπέρα πρώτα απ' όλα.
2: Καλησπέρα.
0: Πες μια καλή κουβέντα στον άνθρωπο, πες του καλησπέρα, τον έπνιξες.
1: Αλλάζουμε, λέει, τον Όσμαν με τον Μπονκά.
0: Όχι, δεν το λέω εγώ.
1: Ναι, έγραψαν οι Τούρκοι.
0: Ότι συμφώνησε με την ΕΦΕΣ, ναι. Και σήμερα γράφουν οι Σέρβοι ότι ο Μπονκά επιλέγει άμεσα την επόμενη ομάδα.
1: Περίμενα, θα μιλήσει ο δικός.
2: Ναι, νομίζω δεν συνδέονται τα ζητήματα. Mm-hmm. Να πούμε τι έχει γίνει. Πριν από λίγο η Παρτιζάν επίσημα ανακοίνωσε ότι ο Ίσακ Μπονκά, ο 26χρονος Γερμανός φόργορντ, κατέβαλε στην... μάλλον η Παρτιζάν πήρε στα ταμεία της το ποσό των 700.000 ευρώ.
0: Το buyout δηλαδή. Κάποιος πλήρωσε το buyout με λίγα λόγια.
2: Η ρήτρα με την οποία απελευθερώνεται ο παίκτης από το συμβόλαιό του με την Παρτιζάν και μπορεί να επιλέξει όποια ομάδα θέλει στην Ευρωλίγκα.
1: Ποιος τα έδωσε, ρε φίλε, τα λεφτά?
0: Είναι από ελληνική τράπεζα ή από ισπανική?
2: Επικρατεί μυστήριο ποιος έχει δώσει τα χρήματα.
1: Εσύ, Διονύση, έστειλες τίποτα, κανένα έμπαθα?
0: Πόσα είπες, 700.000?
2: 700.000.
0: Δεν είμαι εγώ.
2: Φαίνεται ότι το γραφείο που τον εκπροσωπεί έχει δώσει τα χρήματα. Και θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί τον πληστηριασμό, που το σκοτωμό που αυτό, γίνεται έξυπνο. Για την αποκτησή του.
0: Καλά, δεν τα έδωσε και από την τσέπη του, ρε φίλε.
2: Ναι, προφανέστατα θα βρεθούν.
0: Θα τα βρει τα λεφτά, δεν θα τα χάσουν.
2: Είναι προαπαιτούμενο για να γίνει οποιαδήποτε άλλη συζήτηση. Δεν το συζητάμε, αλλά Παναθηναϊκός, Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρσελόνα και Σχάτος και Φενέρμπαχτε έχουν μπει στην μάχη για τη διεκδίκηση του παίκτη από την Ευρωλίγκα.
0: Ολυμπιακός.
2: Και ο Ολυμπιακός φαίνεται να παρακολουθεί διακριτικά την υπόθεση.
0: Α, είναι πιο πίσω.
2: Έχει ακουστεί, αλλά δεν φαίνεται να είναι τόσο ενεργός τουλάχιστον στα δικά μας τα ραντάρ. Έτσι μπορεί ο Ολυμπιακός να μην έχει κλείσει και να μην
1: ναι,
2: το
1: ξέρουμε. Όπως έκλεισε το Μοντέρο χωρίς να ξέρουμε τίποτα. Σωστά.
2: Ναι, πράγματι, πάντως αυτό το οποίο έχει γίνει γνωστό είναι ότι οι συγκεκριμένες ομάδες έχουν ενδιαφερθεί για τον παίκτη και μένει να φανεί ο ίδιος ο παίκτης που θα επιλέξει το ρόλο, τον προπονητή, τους στόχους της ομάδας και φυσικά το οικονομικό και την οικονομική προσφορά που θα έχει στα χέρια του. Όλα αυτά λοιπόν έχουν αρχίσει και μπαίνουν σε μια διαδικασία. Μέχρι σήμερα έπρεπε ο παίκτης να καταβάλει τα χρήματα, έπρεπε να καταβληθούν τα χρήματα στην Παρτιζάν για να μην ενεργοποιηθεί η οψιόν που έχει η Παρτιζάν για να τον κρατήσει, και συνεπώς ο παίκτης είναι ελεύθερος πλέον να συζητήσει με όποια ομάδα θέλει. Είναι ελεύθερος για την Ευρωλίγκα.
0: Ναι, θα μας πεις τώρα που θα πάει ή θα το πηγαίνεις εδώ?
1: Κάνε μια εκτίμηση, ρε παιδί μου, μια εκτίμηση κάνε.
0: Ακούγεσαι σαν υποψήφιος βουλευτής.
2: Ακούγεται από την Ισπανία ότι η Real Madrid έχει κάνει μια προσφορά 7 εκατομμύρια ευρώ για 3 χρόνια, τριετές πιστό συμβόλαιο, και φυσικά έχει πληρώσει και τη ρήτρα. Η ρήτρα μάλλον έχει πληρωθεί από τον ατζέντη, για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Δεν είναι φωτογραφικό του ποιος έχει πληρώσει την ρήτρα. Άρα λοιπόν από την Ισπανία ακούγεται ότι η Real Madrid είναι αυτή η οποία έχει προχωρήσει.
0: Δεν έχει πλεονέκτημα Παναθηναϊκός λόγω των πρώτων πιτσαντρία.
2: Άλλο δημοσίευμα αναφέρει ότι η Βαρσελόνα έχει προχωρήσει. Παναθηναϊκός είναι σε ανοιχτή γραμμή με τον παίκτη. Ο Ζέλκο Μπράντοβιτ τον είχε παίκτη, τον έχει κάνει ουσιαστικά αυτό που είναι, θα λέγαμε, τον έχει ανεβάσει επίπεδο. Ο ατζέντης του Ζέλκο Μπράντοβιτ, όσο αυτό μπορεί να παίζει κάποιο ρόλο, είναι ο ίδιος ατζέντης, είναι το ίδιο γραφείο μάνατζερ.
0: Άρα κατάλαβες που βρήκε και τα λεφτά ο ατζέντης και τον πλήρωσε.
1: Ναι.
0: Είδες, έτσι βγαίνουν οι φήμες. Έτσι βγαίνουν οι φήμες, ναι.
2: Η Φενέρμπαχτε καίγεται για να πάρει τριάρι, διότι ο Μπιμπέροβιτ φαίνεται ότι θα συνεχίσει.
0: Θα πάει στην NBA, λέει, ναι.
2: Έχει αρκετά πολύ μεγάλο πρόβλημα για να μπορέσει να βρει. Έχει φύγει και ο Κόλσον που πήγε στην Μακάμπι. Χρειάζεται πάση θυσία να βρει ένα παίκτη στο 3-4 και συνεπώς υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση για τον παίκτη. Θα περιμένουμε να δούμε πού θα καθίσει η Μπίλια.
0: Ναι, τώρα επειδή σε έχουμε στριμώξει τη γωνία, ο Παναθηναϊκός έχει πάρει τον Μπονκά, έχει πάρει το Φαλ, Σωστά.
1: Τον Μπόγκ, αφού δεν το παραδέχεται.
0: Τον Μπόγκ, λέω. Τον Μπαντιό. Είδες, είναι και τα ονόματα ίδια. Έχει πάρει τον Μπαντιό, έχει πάρει τον Φαλ.
2: Έχει πάρει τον Φαλ, ακριβώς. Περιμένει να δει ποιες θα κάνει άλλες τρεις μεταγραφές.
0: Είναι ο Μάικ Τζέιμς στους υποψήφιους, όντως.
2: Είναι στους υποψήφιους. Έχει προταθεί, ωστόσο. Θα περιμένουμε να δούμε. Είναι κάτι το οποίο ο Ζέλικο Μπράντοβιτς θα αποφασίσει, θα το αφήσει πίσω για να δει τι μπορεί να δώσει η αγορά. Μέχρι στιγμής δεν δίνει κάτι η αγορά, κάτι το οποίο να τον ικανοποιεί άμεσα. Θέλει να κλείσει το θέμα του Μπόγκα, τον οποίο έχει θέσει ως άμεσο στόχο ο Παναθηναϊκός, και του Σέντερ Μεσούτ. Ο Τρέι Λάιλς, τον οποίο ήθελε ο Παναθηναϊκός, θα συνεχίσει στο NBA. Και οι πράσινοι ψάχνουν ουσιαστικά μέχρι την αρχή στις επόμενες λύσεις που έχουν για να μπορέσουν να βρουν έναν παίκτη που να τους να ταιριάζει στις τακτουτάκια που έχει βάλει ο Ζέλικο Μπράντοβιτς για τον παίκτη που θέλει να είναι, να συγκυρώσει τη γραμμή των ψηλών με τον Λεσόρ και τον Φαλ.
0: Θα την πληρώσει η Βαλένθια, εγώ λέω πάλι. Εκεί είναι όλοι οι παίκτες, όλοι οι Ευρώπη με τη Βαλένθια κάτι παίρνουν φέτος.
1: Πήραν τα πάντα.
0: Πώς το λένε αυτό τον καλό σουτέρ που έχουν το σέντερ με το παράξενο όνομα?
2: Ο Σέντερ, ποιος?
0: Ο Κοστέλο, όπως λέγεται. Ναι.
2: Ναι.
1: Τι παράξενο.
0: Ήταν με την πληρώσει. Όχι, γιατί μου θυμίζει τον Έλβις Κοστέλο. Κατάλαβες αυτό. Ναι. Από εκεί θα την πληρώσουν. Για τον Ολυμπιακό δεν έχει
1: προχωρήσει τίποτα άλλο εκτός από Μακιντάιρ. Ο
0: Ολυμπιακός τα έκανε γρήγορα. Αυτό που ήθελε το Μοντέρο και το Μακιντάιρ. Με τον Παπα-Νικολάου κυκλοφόρησε μια φήμη, Αντρέα, ότι δίνει 2 εκατομμύρια ο Άρης.
1: Το είπε ο ίδιος ο παίκτης.
0: Όχι, δεν το είπε ο παίκτης. Για χρήματα. Κυκλοφορεί μια φήμη ότι υπάρχει μια τέτοια πρόταση.
2: Υπάρχει μια πολύ μεγάλη πρόταση από την πλευρά του Άρη για τον Παπα-Νικολάου. Στην περίπτωση, εφόσον δεν ήταν βρει με τον Ολυμπιακό, πρώτα θα ξεκαθαρίσει το θέμα. Κάτι το οποίο έχει θέσει άμεσα και ξεκάθαρα και κοστά ο ίδιος ο παίκτης σε οποιονδήποτε τον έχει πλησιάσει.
0: Μπορεί και να μην τα βρει, ρε παιδί μου, αυτό θέλω να ρωτήσω. Ο Παπα-Νικολάου τώρα είναι σημαία για τον Ολυμπιακό.
2: Πάντα γίνεται μια διαπραγμάτευση. Okay. Ο παίκτης θέλει φυσικά να συνεχίσει στον Ολυμπιακό, δεν το συζητάμε. Ο Ολυμπιακός θέλει να τον κρατήσει, δεν το συζητάμε. Το θέμα είναι να βρεθούν και να βρεθούν και στο οικονομικό.
1: Και πόσο παίρνει ο Παπα-Νικολάου μπροστά στα 2 που του δίνει ο Άρης?
0: Τώρα πια είναι το τελευταίο του συμβόλαιο. Είναι τιμή ένεχη.
2: Είναι
0: 37, πώς είναι ο Παπα-Νικολάου?
2: Θυμίζουμε την προηγούμενη φορά υπήρξε μια έντονη διαπραγμάτευση όπου η πρώτη προσφορά ήταν γύρω στις 500.000 ευρώ, την είχε αρνηθεί ο παίκτης, μετά έγινε γύρω στις 700.000 ευρώ πήρε βελτιωμένη προσφορά. Τώρα περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η διαπραγμάτευση. Πάντα επιμένουμε ότι ο Άρης θα είναι στο τραπέζι εφόσον ο παίκτης μείνει ελεύθερος και δεν τα βρει με τον Ολυμπιακό.
0: Αντίστοιχα κυκλοφόρησε ένα τέτοιο σενάριο για τον Τολιόπουλο και τον ΠΑΟΚ. Ότι ο ΠΑΟΚ δίνει
2: βέβαια,
0: πάρα πολλά λεφτά.
2: Ο ΠΑΟΚ, βέβαια, ο ΠΑΟΚ έχει δίνει 1,5 εκατομμύριο ευρώ στον Παναθηναϊκό ως buyout για τον παίκτη.
1: 1,5 buyout.
0: Που ήταν ο αρχηγός του Άρη,
1: Ναι. Πολλά λεφτά αρέσει. Πολλά λεφτά.
2: Χρήματα πραγματικά. Και γύρω στις 900.000 ευρώ το χρόνο συμβόλαιο στον παίκτη. Ωστόσο, ο Παναθηναϊκός δεν έχει αποσταθμίσει ακόμα εάν τον παραχωρεί. Μάλλον θα τον κρατήσει. Διότι υπάρχει και το ζήτημα με τα ελληνικά διαβατήρια.
1: Και
2: ο Ζέλικο Μπράντοβιτς θέλει να έχει παίκτες που να. Ναι, ο Ζέλικο Μπράντοβιτς έχει ζητήσει 15 παίκτες που να παίζουν.
0: Νομίζω ότι ο Μπράντοβιτς θα κάνει αυτό που έκανε ο Μπαρτζόκας. Δηλαδή, ο Μπαρτζόκας σχημάτισε μια τάση η οποία είναι πολύ πετυχημένη και νομίζω ότι όλοι οι προπονητές οι μεγάλοι αυτά θα ακολουθήσουν φέτος. Θα φτιάξουν πολύ μεγάλα ρόστερ.
1: Ναι.
0: Έχουν 80 μάτς το χρόνο. Σου λέει, δεν με πειράζει. Ας έχω όσο θέλω.
1: Ναι, αλλά ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα.
0: Αν είσαι Τελειόπουλος είναι πρόβλημα, γιατί λες, έχω τον Αν.
1: Ναι.
0: Έχω τον Σλούκα. Να μου έρθει κανένα Τζέιμ. Να παίξω πώ, α πούμε. Ο Τελειόπουλος ήταν πάρα πολύ καλό στην
1: Ελλάδα. Ήταν, αλλά από την.
0: Να μου έρθει κανένα Τζέιμ. Να παίξω πώ, α πούμε. Ο Τελειόπουλος ήταν πάρα πολύ καλό στην Ελλάδα.
1: Ήταν, αλλά από την.
2: Πάρα πολλά τα παιχνίδια.

0: με τον Ντόρσεϊ. Δεν κινδυνεύει να τον χάσει.
1: Φέτος,
0: ωστόσο, ακριβώς από τον Ιανουάριο και μετά, εάν παραμείνει η κατάσταση ως έχει, ο Ντόρσεϊ μπορεί να συζητήσει με οποιαδήποτε ομάδα ως ελεύθερος παίκτης, χωρίς να ρωτήσει τον Ολυμπιακό. Φυσικά ο Ολυμπιακός, πολύ σοβαρά, σε ένα πάρα πάρα πολύ σοβαρό σωματείο, ασφαλώς θα θέλει να κλείσει το θέμα από τώρα και να βρει την χρυσή τομή με τον παίκτη, να τον έχει για να αφήνει παίκτη σαν τον Τόρση.
2: Έλληνες, παιδιά, Έλληνες, με μπαμπούλες απέναντι.
1: Φεύγει ο Παπα-Νικολάου, φεύγει ο Λαρατζάκης, ποιος θα μείνει.
0: Συμβαίνει και με το Γόκαπ. Έλληνας
1: αυτός.
2: Γράφουν ότι η Χάπουελ δίνει τρελά λεφτά στο Γόκαπ. Ότι του έχει τάξει ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο και έχει ο Γόκαπ που είναι πολύ ήσυχο τύπο τώρα, μπήκε και βιβλιάναγε. Έχει κάνει μια δηλωσούλα γωνίες του στήλου που με αγαπάνε και που με σέβονται και αυτά. Είναι πολλά τα λεφτά, η αλήθεια είναι.
1: Πάντως, Αντρέα, δεν υπάρχει άλλος Έλληνας παίκτης να μπει στο ρόστερ του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, έτσι.
0: Όχι, δεν υπάρχει κάποιος Έλληνας για την ώρα. Τα παιδιά που παίζουν στα κολέγια δεν φαίνεται διατεθειμένα να αφήσουν ο Αβδάλας, ο Λιωτόπουλος, ο Ζούγρης, αυτοί οι παίκτες. Συνεχίζουν στο κολέγιο, στο NCAA.
1: Ωραία. Εντάξει. Αντρέα, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
2: Τον έπιασε από τα μούτρα τον Αντρέα. Αύριο θα τα πούμε. Απλά είναι η Βιβιάννα εδώ και είναι ήδη θυμωμένη. Σα βλέπω, λέει, σα κάνω τέτοια. Βιβιάννα Βαρδί. Φορώ γυαλιά ηλίου γιατί φοβάμαι τον ήλιο.
1: Βρέχει έξω, Βιβιάννα, πιο ωραία. Βρέχει.
2: Βρέχει. Όντω. Όχι, αλήθεια, δίνανε βροχή γι' αυτό.
1: Δεν βρέχει.
2: Μάλιστα. Βιβιάννα Βαρδί, δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά ο Οδυσσέας Ιωάννου. Εμείς αύριο εδώ, 2:30 και στο δεν είμαστε όλοι καλά. Χαίρετε.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Σε εξέλιξη πυρκαγιάς η χαμηλή βλάστηση στα κουφάλια Θεσσαλονίκης. Νωρίτερα ενεργοποιήθηκε το 112 καλώντας τους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Για την κατάσβεση επιχειρούν 26 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρων και από αέρος ένα ελικόπτερο. Σε εξέλιξη και η φωτιά που εκδηλώθηκε στα Βασιλικά Αχαράβη στην Κέρκυρα. Για την κατάσβεση επιχειρούν 24 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρων και από αέρος δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Κινητοποίηση της πυροσβεστικής και στη Ρόδο που εκδηλώθηκε νωρίτερα πυρκαγιά στην περιοχή του Αταβύρου σε μεγάλο υψόμετρο ανάμεσα στα χωριά Έμπονας και Άγιος Ισίδωρος. Η πυρκαγιά και η χαμηλή βλάστηση. Στην Αττική οριοθετήθηκε άμεσα η φωτιά που ξέσπασε στα Σπάτα όπως και εκείνη στον Άγιο Στέφανο. Για πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς, κατηγορίας κινδύνου 4 για αύριο στην Αττική, προειδοποιεί η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Στην κατηγορία 4 θα βρίσκονται επίσης αύριο Κορινθία, Εύβοια, Κυκλάδες, Κρήτη και νησιά Βορείου Αιγαίου, Χίος, Σάμος και Ικαρία. Απορρίπτουν οι Ρώσοι φαρσέρ τις ελληνικές αναφορές περί χρήσης προηγμένης τεχνητής νοημοσύνης και οργανωμένης ψηφιακής επίθεσης στην υπόθεση εξαπάτησης του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας Θάνου Ντόκου και υποστηρίζουν ότι εκείνοι απλώς έστειλαν ένα email στο γραφείο του και τους απάντησαν. Ο κύριος Ντόκος είναι ο αδύναμος κρίκος της εθνικής ασφάλειας, δήλωσε εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Κώστα Τσουκαλάς και τονίζει ότι είναι καθήκον του Πρωθυπουργού να τον απομακρύνει για να μην εδρεωθεί διεθνώς η εντύπωση πως τα συστήματα ασφαλείας της χώρας είναι ευάλωτα. Την παραίτησή του τόσο από το βουλευτικό του αξίωμα όσο και από κάθε κομματική ιδιότητα ανακοίνωσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Καραμέρος. Στην ανακοίνωση ανδηλώνει την υποστήριξή του στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη και τον Αλέξη Τσίπρα. Κατά χιλιάδες καταφθάνουν οι προσκυνητές στη Τεχεράνη για το προσκύνημα της ορού του εκλειπώντα ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε σε ηλικία 86 ετών από πλήγμα στην οικία του κατά την πρώτη μέρα των βομβαρδισμών που εξαπέλυσαν Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου. Οι Ιρανικές αρχές αναμένουν ότι 15 με 20 εκατομμύρια άνθρωποι θα πάρουν μέρος μόνο στην Τεχεράνη στις επικίδιες τελετές. Κλινική δοκιμή πιθανών θεραπείων κατά του έμπολα ξεκίνησε στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κόγκο στο πλαίσιο των προσπαθειών αντιμετώπισης της φωνικής επιδημίας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός

0: Υγείας ανακοίνωσε ότι ο πρώτος ασθενής έχει διενταχθεί στη μελέτη. Σύμφωνα με τον ΠΟΗ έχουν επιβεβαιωθεί περισσότερα από 1.400 κρούσματα και 438 θάνατοι στη χώρα. Στην αθλητική επικαιρότητα και τα παιχνίδια του Μουντιάλ για τη φάση των 16 παίζουν απόψε στις 8 Καναδάς Μαρόκο και τα μεσάνυχτα Παραγουάη Γαλλία. Και ο καιρός, τοπικές βροχές μέχρι αργά το απόγευμα στην Αττική, αναμένεται σταδιακή βελτίωση. Θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 33 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5 για τη συνέχεια. Ο Συντονιρεύεται με τον Οδυσσέα Ιωάννου.
1: Αθήνα 984.

Καλώς τους εδώ είμαστε που είναι Σάββατο 4 Ιουλίου στα ραδιοφωνά σας ο Αθήνα 984, είναι εκπομπή ο Σύντονη Ρεύετε. Νίκος Κουτούγερας, Οδυσσέας Ιωάννου Παρεούλα εδώ στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι για τις δύο επόμενες ώρες μέχρι τις 6.

Το Perfect Day του Lou Reed, όπως το έφερε στα μέτρα μας ο Διονύσης Σαββόπουλος, είναι ένα τραγούδι το οποίο στους αρχικούς στίχους έχει μια φράση την οποία την έχουμε και εμείς στην Ελλάδα. Έχουμε το θερίζεις ό,τι σπέρνεις. Το θερίζεις ό,τι σπέρνεις, το οποίο είναι μάλλον ταυτόσιμο με αυτό όπως το έγραψε ο Σαββόπουλος, τα κοιμηθείς όπως έστρωσες.

Ένα παράξενο τραγούδι από τον Παύλο Παυλίδη. Ένα τραγούδι με, ας πούμε, ιδιοτροπίες καλοκαιριού, αν το διαβάσεις έτσι. Αν θες να το διαβάσεις έτσι, γιατί κατά τα άλλα βεβαίως μια βόλτα στην παραλία μπορείς να την κάνεις σε οποιαδήποτε εποχή, ή να οδηγάς ή να είσαι το καλύτερο απ' όλα με μια παρέα που δεν χρειάζεται να μιλάει κανένας, που ο καθένας κοιτάει όπου θέλει, ο καθένας σκέφτεται ό,τι θέλει και όλα μοιάζουν να είναι, να είναι ασφαλή. Αυτό είναι η λέξη. Να είναι ξέρνιαστα και γαλήνια. Πότε ήταν η τελευταία φορά?

Point Blank από τον Bruce Springsteen, μία από τις σπουδαιότερες νομίζω μπαλάντες που έχουν γραφτεί και θα συμπληρώνω και αυτή εδώ που έρχεται από τους Dire Straits. Είναι ορισμένα τραγούδια τα οποία άλλα τα έχουν συμπληρώσει και άλλα σε λίγα χρόνια θα συμπληρώσουν μισό αιώνα ζωής, το ακούς και δεν το πιστεύεις, αλλά παραμένουν εκεί ακλόνητα γιατί έχουν αυτή την ακλόνητη αισθητική που δεν μπορείς με τίποτα να παραβλέψεις και το αίσθημα που δεν μπορείς με τίποτα να παραβλέψεις. Αυτό είναι εντελώς ανεξάρτητο από το αν μιλάνε για πράγματα που έχεις ζήσει κι εσύ. Νομίζω ότι τα πολύ σπουδαία τραγούδια, αυτό που μας συγκινεί δεν είναι το αν μιλάει για κάτι που έχουμε ζήσει κι εμείς, αλλά συμβαίνει κάτι που είναι, πώς να το εξηγήσω, πάνω και πέρα από την προσωπική εμπειρία του καθενός σου.

Είπαμε να το τριτώσουμε το καλό μετά τον Springsteen και τους Dire Straits, ο Eric Clapton, έτσι να φτιάχνουν ένα τόπο αυτά τα τραγούδια, μια δεύτερη πατρίδα δηλαδή, όπως μόνο η μουσική μπορεί να το κάνει. Αυτό δηλαδή, να έχεις πάρα πολλές πατρίδες, να έχεις πάει σε όλες, ακόμα κι αν όλη σου τη ζωή την πέρασες μέσα σε πέντε δρόμους.

Άλλη μια νύχτα από τον Γιώργο Δημητριάδη. Οι απώλειες, ή μάλλον οι απουσίες, όχι οι απώλειες, συνήθως στην τέχνη και στα τραγούδια μετριούνται με νύχτες. Αυτό ακούγεται λίγο ως στερεότυπο και μπορεί και να είναι στερεότυπο. Δηλαδή, ακόμα και Ιούλιο μήνα, μεσημέρι, καλή ώρα, έξω με έναν υπέροχο ήλιο, ζέστη, ωραίο καιρό κτλ. Μια φωτεινή ημέρα μπορείς κάλλιστα να νιώθεις μια απώλεια πολύ χειρότερα από ό,τι τη νιώθεις τη νύχτα. Έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει manual στα αισθήματα. Πες το μωρέ και κάτω ακριβώς όπως το νιώθεις.

Πολλές οι διαπιστώσεις, πολλές οι θεωρίες, αν θέλετε, του Γιάννη Μιλιόκα για τους ανθρώπους, το τραγούδι αυτό. Κρατάμε ίσως την καλύτερη ότι όλοι οι άνθρωποι είμαστε ελαττωματικοί άγγελοι. Ο τίτλος του ήταν «Για μένα» και πάμε για φινάλι πρώτης ώρας με το Λουκιανό Κελαϊδόνι να τραγουδάει για την Αθήνα το 1978.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Για πολύ ψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, για αύριο στην Αττική, προειδοποιεί η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Στην κατηγορία 4 θα βρίσκονται επίσης αύριο Κορινθία, Εύβοια, Κυκλάδες, Κρήτη και νησιά Βορείου Αιγαίου, Χίο, Σάμο και Ικαρία. 112 για παραμονή σε ετοιμότητα είχε σε νωρίτερα στην περιοχή Λειψίδριο του νομού Κιλκής λόγω πυρκαγιάς που ξέσπασε νωρίτερα. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στα Βασιλικά Χαράβη στην Κέρκυρα χάρη στην άμεση επέμβαση των δυνάμεων της πυροσβεστικής αλλά και τον έγκαιρο εντοπισμό του σημείου από τα ντρόουνς της πολιτικής προστασίας. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης. Νωρίτερα ενεργοποιήθηκε το 112 καλώντας τους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Για την κατάσβεση επιχειρούν 26 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρων και από αέρα σε ένα ελικόπτερο. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου στην περιοχή του Ατάβυρου στη Ρόδο, σε μεγάλο υψόμετρο ανάμεσα στο χωριό Έμπονα και Άγιος Ισίδωρας. Η πυρκαγιά έκαψε περίπου 10 στρέμματα θαμνώδους βλάστησης χωρίς να απειληθούν κατοικημένες περιοχές ή να επεκταθεί σε μεγαλύτερη έκταση. Απορρίπτουν οι Ρώσοι Φαρσέρ τις ελληνικές αναφορές περί χρήσης προηγμένης τεχνητής νοημοσύνης και οργανωμένης ψηφιακής επίθεσης στην υπόθεση εξαπάτησης του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας Θάνου Ντόκου και υποστηρίζουν ότι εκείνοι απλώς έστειλαν ένα email στο γραφείο του και τους απάντησαν. Ο κύριος Ντόκος είναι ο αδύναμος κρίκος της εθνικής ασφάλειας, δηλώνει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, κινήματος αλλαγής Κώστα Τσουκαλάς, και τονίζει ότι είναι καθήκον του Πρωθυπουργού να τον απομακρύνει για να μην εδρεωθεί διεθνώς η εντύπωση πως τα συστήματα ασφαλείας της χώρας είναι ευάλωτα. Την παρέτησή του τόσο από το βουλευτικό του αξίωμα όσο και από κάθε κομματική ιδιότητα ανακοίνωσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Καραμέρος. Στην ανακοίνωσή του δηλώνει την υποστήριξή του στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη και τον Αλέξη Τσίπρα. Κατά χιλιάδες καταφθάνουν οι προσκυνητές στην Τεχεράνη για το προσκύνημα της ορού του εκλειπώντανότατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε σε ηλικία 86 ετών από πλήγμα στην οικία του κατά την πρώτη μέρα των βομβαρδισμών που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου. Οι Ιρανικές αρχές αναμένουν ότι 15 με 20 εκατομμύρια άνθρωποι θα πάρουν μέρος μόνο στην Τεχεράνη στις επικίδιες τελετές. Κλινική δοκιμή πιθανών θεραπείων κατά του έμπολα ξεκίνησε στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό στο πλαίσιο των προσπαθειών αντιμετώπισης της φωνικής επιδημίας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι ο πρώτος ασθενής έχει ήδη ενταχθεί στη μελέτη. Στην αθλητική επικαιρότητα και τα παιχνίδια του Μουντιάλ για τη φάση των 16 παίζουν. Απόψε στις 8 Καναδάς Μαρόκο και τα μεσάνυχτα Παραγουάη Γαλλία. Και ο καιρός, γενικά αίθριος για αύριο με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί 4 με 6 μπουφόρ. Θερμοκρασία επί 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ

0: Μαγκάζ είναι 32 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, επιστροφή στον Οδυσσέα Ιωάννου.
1: Αθήνα 984, στους 98.3.
2: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη, Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com artinfo.gr
1: Αθήνα 984.

0: Μεταξύ άλλων, αλλά και μέσα στις θεωρίες μας κάτι τρέχει. Ξεκίνησαμε το Δήμο Μούτσι, εδώ στον Αθήνα 84, όπου ο Σύντο ονειρεύεται. Νίκος Κουτούγερας, Οδυσσέας Ιωάννου, μέχρι τις 6.
1: Τόσος κόσμος πλάι του πέρασε και τον προσπέρασε, τι να ζητάει. Επαρχιώτη στην Ομόνια, μέσα στο ψηλόβραχο αρχές ζωμάει. Ψυχές πολύβουες κι ούτε να πω.

Στο Τσάμικο και η Οδή, στο Γιώργο Καραϊσκάκη, σε ένα. Σαββόπουλο Νταλάρα, θα ένωσαν για τι ανάγκε κάποιε ζωντανή του ηχογράφηση. Τώρα, μέσα σε όλα αυτά τα ονόματα που αναφέρθηκαν, αλλά και στου δρόμου και στα τοπόσημα, ο καθένα σίγουρα μπορεί να μην βάλει κανένα από όλα αυτά και να φτιάξει ένα εντελώ προσωπικό του κατάλογο ονομάτων δρόμων και να φτάσει ακριβώ στο ίδιο σημείο. Εδώ, Δημήτρη Ρεβουδάκη, στι Νεράιδε.

Άλκη τη Πρωτοψάλτη, Ανθρώπων Έργα, τίτλο τραγουδιού και τίτλο δίσκου, Κραουνάκη Νικολακοπούλου βέβαια, θα παραδώσουν σε ένα από τα πλέον σκληρά τραγούδια των Ενδελέχεια. Ή μάλλον, τι σημαίνει σκληρό τραγούδι. Το πιο σωστό, ένα τραγούδι σκληρών διαπιστώσεων. Ένα τραγούδι σκληρών αναφορών.

θέλω βαρκό αδειάσει στο λιμάνι. Θα του στίβαξουν στη σειρά οι ξένοι πολισμάνοι. Άλλοι θα έχουν τον τρόπο τους και θα ευδοκιμήσουν. Κι άλλοι ως να πεθάνουνε τη δίψα δε θα σβήσουν.

Στο κράτησμα άλλα μας τραγούδησε λόγια και μουσική του Θανάση Παπακοσταντίνου, Αμέρικα, από την Αμέρικα στην Κόρσικα, ένα τραγούδι του κορσικανού Πέθρου Γκουελφούτσι που θα τα ακούσουμε από τον Χρήστο Θηβαίο στη μοναδική εκτέλεση που υπάρχει, που είναι ζωντανή ηχογράφηση από το αρχαίο βίο της Πάτρας. Ήταν μια βραδιά κοινής συναυλίας του Θάνου Μικρούτσικου που είχε καλέσει τον Γκουελφούτσι και ήταν βεβαίως και ο Χρήστος Θηβαίος.

Hero and Pleasure τραγούδισαν το The Day του Μόνου Χατζηδάκη. Θα παραδώσουν στον Λόλεκ και στο τραγούδι Have You Noticed. Λόλεκ, το καλλιτεχνικό όνομα του Γιάννη Αναγνωστάτου. Το τραγούδι που θα ακούσουμε είναι από το δίσκο του 2009, Alone.

Αυτό ήταν ο Lolek λοιπόν και το Have You Noticed. Κάπου εδώ τα μαζεύουμε και φεύγουμε. Ήταν η εκπομπή που συντονιρεύεται εδώ από τον Αθηνά 984 με τον Νίκο Κουτούγερα και τον Οδυσσέα Ιωάννου. Και ακολουθεί δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 6. Ένα καλό βράδυ να έχουμε όλοι και εμείς αύριο το απογευματάκι στις 4 ζωντανά εδώ στη θέση μας. Να είστε καλά. Για χαρά.

ζήτησα απ' τα θλιμμένα σύννεφα να λάμψουν, να ξεσπάσουν με βροχές. Κι όλη τη νύχτα γίναμε σκυλάκια και ξεδίνα.

ήσυχα στα δέντρα προσευχήθηκα να αντέχουμε στις πιο βαθιές χαρές. Κι όλη τη νύχτα φρίζαμε ποτάμια που γυρίζαμε ψηλά στις αρχικές μας τις πηγές. Ανάβαμε και σβήναμε και πάλι ξαναρχίζαμε και γίναμε μια των δυο μας η καρδιά.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Οριοθετήθηκε άμεσα πυρκαγιά που ξέσπασε πριν λίγη ώρα σε περιοχή κοντά στους νέους επιβάτες στη Θεσσαλονίκη. Το 112 ήχησε νωρίτερα στην περιοχή Λειψίδριο του νομού Κιλκής λόγω πυρκαγιάς που ξέσπασε και καλεί τους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Οριοθετήθηκε πυρκαγιά στα Βασιλικά Χαράβη στην Κέρκυρα, χάρη στην άμεση επέμβαση των δυνάμεων της πυροσβεστικής, αλλά και τον έγκαιρο εντοπισμό του σημείου από ντρόουν της πολιτικής προστασίας. Υπό έλεγχο τέθηκε φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου στην περιοχή του Ατάβυρου στη Ρόδο, σε μεγάλο υψόμετρο ανάμεσα στα χωριά Έμπονα και Άγιος Ισίδωρος. Η πυρκαγιά έκαψε περίπου 10 στρέμματα θαμνώδους βλάστησης, χωρίς να απειληθούν κατοικημένες περιοχές ή να επεκταθεί σε μεγαλύτερη έκταση. Για πολύ ψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 4 για αύριο στην Αττική προειδοποιεί η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Στην κατηγορία 4 θα βρίσκονται επίσης αύριο Κορινθία, Εύβοια, Κυκλάδες, Κρήτη και νησιά Βορείου Αιγαίου, Χίος, Σάμος και Ικαρία. Απορρίπτουν οι Ρώσοι φαρσέρ τις ελληνικές αναφορές περί χρήσης προηγμένης τεχνητής νοημοσύνης και οργανωμένης ψηφιακής επίθεσης στην υπόθεση εξαπάτησης του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας Θάνου Ντόκου και υποστηρίζουν ότι εκείνοι απλώς έστειλαν ένα email στο γραφείο του και τους απάντησαν. Ο κύριος Ντόκος είναι ο αδύναμος κρίκος της εθνικής ασφάλειας, δηλώνει ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής Κώστα Τσουκαλάς και τονίζει ότι είναι καθήκον του Πρωθυπουργού να τον απομακρύνει για να μην ενδρεωθεί διεθνώς η εντύπωση πως τα συστήματα ασφαλείας της χώρας είναι ευάλωτα. Την παραίτησή του τόσο από το βουλευτικό του αξίωμα όσο και από κάθε κομματική του ιδιότητα ανακοίνωσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Καραμέρος. Στην ανακοίνωσή του δηλώνει την υποστήριξή του στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη και τον Αλέξη Τσίπρα. Κατά χιλιάδες καταφθάνουν οι προσκυνητές στην Τεχεράνη για το προσκύνημα της ορού του εκλειπώντα ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε σε ηλικία 86 ετών από πλήγμα στην οικία του κατά την πρώτη μέρα των βομβαρδισμών που εξαπέλυσαν ΗΠΑ και Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου. Οι Ιρανικές αρχές αναμένουν ότι 15 με 20 εκατομμύρια άνθρωποι θα πάρουν μέρος μόνο στην Τεχεράνη στις επικίδιες τελετές. Ο Ρωσικός στρατός υποσχέθηκε σήμερα να απαντήσει στις μαζικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυράβλους που εξαπέλυσε η Ουκρανία εναντίον της Ρωσίας κατά τη διάρκεια της νύχτας, ιδίως στις περιοχές της Αγίας Πετρούπολης. Η απόπειρα του Ζελένσκι να καταστρέψει πολιτικές υποδομές της Ρωσικής Ομοσπονδίας δεν θα μείνει χωρίς την ενδεδειγμένη απάντηση εκ μέρους των Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων, λέει το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας. Στην αθλητική επικαιρότητα και τα παιχνίδια του Μουντιάλ για τη φάση των 16 παίζουν απόψε. Στις 8 Καναδάς Μαρόκο και τα μεσάνυχτα Παραγουάη Γαλλία. Και ο καιρός γενικά έθριος για αύριο με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί 4 με 6 μπουφόρ. Θερμοκρασία από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 31 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7 για τη συνέχεια. Τα σούλεπτα, κύλι και τα δικά μας απογεύματα.

0: Αθήνα 984 στους 98.3.
1: Τα βήματά μου με οδήγησαν στο πατρικό μου. Χτύπησα το κουδούνι. Μου άνοιξε ένας εσκιμός μπάτλερ. «Παρακαλώ», είπε ψυχρά. Ευνηδιάστηκα κάπως. «Την κυρία Δημητρίου θα ήθελα». Με κοίταξε από πάνω κάτω. «Αν είστε ο κομωτής, δεν σας χρειαζόμαστε. Έφτιαξα εγώ τα μαλλιά της κυρίας. Αργήσατε». «Δεν είμαι κομωτής», ψέλησα. Αλλά δεν μου έδωσε καμία σημασία. Εκείνη τη στιγμή εμφανίστηκε ευτυχώς η μητέρα μου. «Καλώς τον! Ένα στην παρέα μας, φαντάρε!» Με αγκάλιασε και με φίλησε σταυρωτά. Το εσωτερικό του σπιτιού ήταν διακοσμημένο με εκατοντάδες γυρλάντες και κινέζικα φαναράκια.
2: «Ήταν τόσο όμορφα όλα μες στο σπίτι».
3: Στην Ευρώπη το διάβασμα είναι ανάγκη. Σε εμάς είναι πολυτέλεια, δυστυχώς. Ας είναι αυτή η ευχή μας να διαβάζει ο κόσμος περισσότερο.
1: Είμαι η Ζωή Ριγοπούλου, είμαι ηθοποιός. Ο λόγος που είμαι εδώ σήμερα είναι γιατί διαβάζω πολύ, διαβάζω από πολύ μικρή και ήρθα να μιλήσουμε με τον Μάκη Τσίτα. Η αφορμή είναι το τελευταίο του βιβλίο «Οι τσίχλες ταξιδίου».
4: Την Κυριακή στις 11 το πρωί στην εκπομπή «Δημόσια και ιδιωτικά». Ραδιόφωνο χωρίς playlist.
5: Αθήνα 984.

συνθέτης Γιώργος Ανδρέου γνώρισε τον Νίκο Γκάτσο το χειμώνα του 1987. 5 χρόνια μετά, όταν ο σπουδαίος ποιητής πέθανε, έγραψε αυτό το τραγούδι για εκείνον. Ήταν ο δικός του αποχαιρετισμός. «Γράμμα» το τιτλοφόρησε. Η Τάνια Τσανακλίδου ήταν η πρώτη που το άκουσε και αμέσως είπε «Εγώ θα το πω». Όπως και έγινε. Ευτυχώς για εμάς που απολαμβάνουμε ακόμα την ερμηνεία της τόσες δεκαετίες.

αυτή κι αν ήταν έκπληξη. Τόσα χρόνια μετά την πρώτη του κυκλοφορία να ακούσουμε το ροζ του Γιάννη Μιλιώκα σε ολοκένουργια εκδοχή με την Αλέκα Κανελίδου και το γιο της Γιάννη Γιαννουσάκη, που δεν επαναπάβεται στην οικογενειακή του κληρονομιά αλλά χαράζει τη δική του πορεία στη μουσική. Ακούτε τον Αθήνα 984, το σταθμό της πόλης. Ο Νίκος Κουτούγερας φροντίζει τα του ήχου και η Τασούλα Επτακύλινε στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Θα είμαστε μαζί ως τις 7, ένα ακόμα από τα δικά μας απογεύματα. Αυτά που μοιραζόμαστε χρόνια τώρα. Καλή ακρόαση.

νερό στη βάρκα και αέρα στα πανιά της Μάρθας Βριτζίλα, που με τα καλογεράκια πραγματοποιεί περιοδία στην Ελλάδα με μια μουσική παράσταση που περιλαμβάνει τραγούδια των σπουδαιότερων Ελλήνων και ξένων συνθετών των δύο τελευταίων αιώνων, καθώς και υλικό από την προσωπική δισκογραφία της ίδιας και των αδελφών Καλογεράκη. Ήδη έχουν ορίσει και το φθινοπορεινό αθηναϊκό ραντεβού τους στις 9 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Δώρα Στράτου.

Μαρία Βουμβάκη, σπουδαία μουσικός και τραγουδοποιός, αλλά δυστυχώς ελάχιστα προβεβλημένη. Στα τραγούδια της συνδυάζει ηλεκτρονικά, έντεχνα και pop στοιχεία με μια ιδιαίτερη αφηγηματική ερμηνεία. Κέρδισε το πρώτο βραβείο στους Αγώνες Τραγουδιού της Καλαμάτας το 1991 και ο πρώτος δίσκος της κυκλοφόρησε το 1993 από τον Σύριο σε παραγωγή του Μάνου Χατζηδάκη. Ακολούθησαν άλλοι δύο, οι πρόβες και το «Τερέν του Παραδείσου» το 2006, που περιέχει μελοποιημένη ελληνική ποίηση. Από εκεί ήταν η φαντασία σε στίχους του Γιάννη Καρύμπα.

Ο Γερμανός δημοσιογράφος και μουσικός Christian Rönnig. Μέσω ενός Έλληνα φίλου του ήρθε σε επαφή με την ελληνική μουσική. Άκουσε παραδοσιακά τραγούδια, σμυρνέικα, ρεμπέτιχα, έντεχνα και πραγματικά μαγεύτηκε. Η χώρα μας έγινε πηγή της έμπνευσής του και μέχρι τώρα έχει κάνει πολλές διασκευές ελληνικών τραγουδιών βάζοντας κυρίως αγγλικούς στίχους, όπως έγινε με τη θάλασσα πλατιά του Μάνου Χατζηδάκη.

YouTube από το The Joshua Tree, ένα από τα πλέον επιτυχημένα άλμπουμ στην ιστορία της δισκογραφίας, που έχει πουλήσει περισσότερα από 18 εκατομμύρια αντίτυπα σε όλο τον κόσμο. With or Without You. Τραγούδι συνώνυμο πια του συγκροτήματος, κομμάτι του μουσικού DNA του θα λέγαμε. Και να σκεφτείτε ότι μέχρι την τελευταία στιγμή ο Μπόνο δεν ήθελε να το συμπεριλάβει στο δίσκο γιατί δεν του πολύ άρεσε.

Το κάπου νυχτώνει του Σταύρου Κουγιουμτζή σε νέα ενορχήστρωση από τον Νίκο Μπιτζένη. Ένα από τα 10 τραγούδια της συλλογής «Πειράζοντας τον Νταλάρα». Διαλέχτηκαν από συνθέτες και φίλους μουσικούς που τα έχουν αγαπήσει, οι οποίοι τα διασκεύασαν, πειραματίστηκαν με νέους ήχους, τα άλλαξαν, τα πείραξαν δηλαδή, βάζοντας τη δική τους ιδέα στο πρωτότυπο υλικό. Και αυτό το πείραμα και το πείραγμα, όπως θα διαπιστώσατε, ήταν απολύτως επιτυχημένο και άκρος ενδιαφέρον. Thank you.

American Pie λοιπόν, στις περίπου 800 λέξεις των στίχων του θρυλικού τραγουδιού του Don McLean, χώρεσε σχεδόν όλη η pop κουλτούρα της δεκαετίας του 1960. Οι Beatles, ο James Dean, ο Bob Dylan, ο Charles Manson, το προεδρικό ζεύγος John και Jackie Kennedy, οι Rolling Stones, αλλά και οι ταραχές του γαλλικού Μάη του 68 και ο πόλεμος του Βιετνάμ. Δεν είναι τυχαίο ότι το χειρόγραφό του πουλήθηκε πριν από περίπου 10 χρόνια σε δημοπρασία έναντι 1 εκατομμυρίου δολαρίων.

Σχετικά καινούριο τραγούδι από την Άλκηστη Πρωτοψάλτη, μια πολύ όμορφη μπαλάντα με τη μουσική του Ανδρέα Κατσιγιάννη και τους στίχους της Λίνας Δημοπούλου. Νέας Εσοδίας και το επόμενο, η Ρωσαΐα και Μπάμπη Στόκας μαζί σε ένα ταξίδι για το Σάντα Φε.

Με τούτα και μετά, αλλά και με τη μοναδική Νίνα Σιμών να τραγουδάει Feeling Good, φτάσαμε στο τέλος και αυτής της ραδιοφωνικής διαδρομής. Όπου και αν έφτασαν η φωνή και τα τραγούδια μας, ελπίζω να σας βρήκαν υγιείς, χαρούμενους και αισιόδοξους. Από τον Νίκο Κουτούγερα και την Τασούλα Επτακύλη, καλό βράδυ και ευχαριστούμε για την παρέα.

0: Ανάσες ιστορίας.
1: 4 Ιουλίου 1884 η Γαλλία προσφέρει επίσημα στις Ηνωμένες Πολιτείες το άγαλμα της ελευθερίας ως σύμβολο φιλίας. 4 Ιουλίου 1884 η Γαλλία προσφέρει επίσημα στις Ηνωμένες Πολιτείες το άγαλμα της ελευθερίας ως σύμβολο φιλίας.

0: πράσινο, αλλά το 1884 ήταν στο χρώμα του χαλκού. Η αλλαγή οφείλεται στη φυσική οξύδωση. Οι 7 ακτίνες αντιπροσωπεύουν τις 7 υπήρους και τους 7 ωκεανούς και οι σπασμένες αλυσίδες στα πόδια συμβολίζουν το τέλος της τυραννίας και της δουλείας. Αρχικά το άγαλμα προοριζόταν να λειτουργήσει ως φάρος, ωστόσο για τα εκατομμύρια των μεταναστών που έφταναν στο διπλανό νησί Έλλης ήταν το πρώτο πράγμα που έβλεπαν από τη γη της επαγγελίας, μετατρέποντάς το σε παγκόσμιο σύμβολο ελπίδας.
1: Κείμενα Δημήτρης Τζιβελέκης. Εκφώνηση Νάνση Αγγελοπούλου.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Πολύ δύσκολη μέρα και η σημερινή για τις δυνάμεις πυρόσβεσης που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν πολλές πυρκαγιές στην επικράτεια. Νέο μεγάλο μέτωπο ξέσπασε σε δασική περιοχή στη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής. Στην περιοχή έσπευσαν και επιχειρούν 45 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων και 12 οχήματα. Ρήψεις πραγματοποιούν 8 εναέρια μέσα, ενώ οι δυνάμεις συνεχώς ενισχύονται. Μήνυμα εκένωσης ακολουθώντας τις οδηγίες των αρχών έλαβαν οι κάτοικοι των οικισμών Αμπελάκια και Κιουπούπολη, καθώς οι φλόγες απειλούν σπίτια. Ενισχύονται οι δυνάμεις πυρόσβεσης και στη δασική πυρκαγιά στο Λειψίδριο Κιλκής. Στο σημείο επιχειρούν 55 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν περιοδικά 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Επίσης, μηχάνημα έργου επιχειρεί για την δημιουργία ζώνης με σκοπό την ανάσχεση της πυρκαγιάς. Οριοθετήθηκε άμεσα πυρκαγιά που ξέσπασε πριν λίγη ώρα σε περιοχή κοντά στους νέους επιβάτες στη Θεσσαλονίκη. Για πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, κατηγορίας κινδύνου 4 και αύριο σε 6 περιφέρειες της χώρας, μεταξύ τους και η Αττική, προειδοποιεί η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Απορρίπτουν οι Ρώσοι Φαρσέρ τις ελληνικές αναφορές περί χρήσης προηγούμενης τεχνητής νοημοσύνης και οργανωμένης ψηφιακής επίθεσης στην υπόθεση εξαπάτησης του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας Θάνου Ντόκου και υποστηρίζουν ότι εκείνοι απλώς έστειλαν ένα email στο γραφείο του και τους το απάντησαν. Σφοδρή κριτική από την αντιπολίτευση με τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλά να χαρακτηρίζει τον κύριο Ντόκου αδύναμο κρίκο της Εθνικής Ασφάλειας και να καλεί τον Πρωθυπουργό να τον απομακρύνει για να μην εδρεωθεί διεθνώς η εντύπωση πως τα συστήματα ασφαλείας της χώρας είναι ευάλωτα. Συνεχίζονται οι αναταράξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Την παραίτηση από το βουλευτικό αξίωμα και κάθε κομματική ιδιότητα ανακοίνωσε ο βουλευτής του κόμματος Γιώργος Καραμέρος, ο οποίος συντάσσεται με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και τον Αλέξη Τσίπρα. Κατά χιλιάδες καταφθάνουν οι προσκυνητές στην Τεχεράνη για το προσκύνημα της ορού του εκλειπώντανότα του ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενέη, ο οποίος σκοτώθηκε σε ηλικία 86 ετών από πλήγμα στην οικία του κατά την πρώτη μέρα των βομβαρδισμών που εξαπέλυσαν ΗΠΑ και Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου. Οι Ιρανικές αρχές αναμένουν ότι 15 με 20 εκατομμύρια άνθρωποι θα πάρουν μέρος μόνο στην Τεχεράνη στις επικίδειες τελετές. Ο Ρωσικός στρατός διαμήνυσε ότι θα απαντήσει δυναμικά στις μαζικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυράβλους που εξαπέλυσε η Ουκρανία κατά τη διάρκεια της νύχτας και έπληξαν πολλές πόλεις μεταξύ τους η Αγία Πετρούπολη, ιδίως η περιοχή της Αγίας Πετρούπολης. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές στη Γαλλία το 2027, αφήνει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ. Ενδέχεται να παραιτηθεί από τη θέση της λίγους μήνες νωρίτερα από το προγραμματισμένο για να θέσει υποψηφιότητα στις γαλλικές προεδρικές εκλογές του επόμενου έτους απέναντι στη Μαρί Λαπέν ή τον Ζορντάν Μπαρντελά, δύο ακροδεξιούς αντιευρωπαϊστές ηγέτες. Στη σύλληψη ενός 30χρονου Αλλοδαπού, ο οποίος διακινούσε φυξάκια κοκαίνης, κεταμίνη, κάναβης και παρεστησιογόνα μανιτάρια, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Μύκονο. Σε βάρος του, όπως αποκαλύφθηκε, κρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που είχε εκδοθεί από τις ιταλικές αρχές για λαθροδιακίνηση. Η σύλληψη του αγροτικού γιατρού στο Καστελόριζο δεν σχετίζεται με το ΕΣΥ ή το κύκλωμα των παράνομων συνταγογραφήσεων, αλλά με τοπικά θέματα, δήλωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ενώ διαβεβαίωσε ότι το κρητικό νησί μας δεν θα μείνει ακάλυπτο, καθώς όπως ανέφερε, έχουν σταλεί ήδη μία γενική και μία αγροτική γιατρός. Στην αθλητική επικαιρότητα και τα παιχνίδια του Μουντιάλ για τη φάση των 16. Στις 8 παίζουν Καναδάς Μαρόκο και τα μεσάνυχτα Παραγουάη Γαλλία. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι έως και το απόγευμα. Άνεμη βόρεια, βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζ είναι 30,6 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8 για τη συνέχεια Γιώργος Αποστολίδης και διαδρομές στην ιστορία.

0: 104, στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
2: Αθήνα 984. Τη μουσική επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

Νέες εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τη Χόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις κι εσύ.

Τη 6 έσταλε μήνυμα σε όσους βρίσκονται στις περιοχές Αμπελάκια και Κηπούπολη να απομακρυνθούν προς Νέα Καλλικράτεια. Ενισχύονται οι δυνάμεις πυρόσβεσης και στη δασική πυρκαγιά στο Λειψίδριο Κυλκής. Στο σημείο επιχειρούν 55 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα νεοποαέρος επιχειρούν περιοδικά 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Επίσης, μηχανήματα έργου επιχειρούν για τη δημιουργία ζώνης ανάσχεσης της πυρκαγιάς. Οριοθετήθηκε άμεσα πυρκαγιά που ξέσπασε σε περιοχή κοντά στους νέους επιβάτες στη Θεσσαλονίκη. Για πολύ ψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4 και αύριο σε 6 περιφέρειες της χώρας, μεταξύ τους και η Αττική, προειδοποιεί η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Απορρίπτουν οι Ρώσοι Φαρσέρ τις ελληνικές αναφορές περί χρήσης προηγμένης τεχνικής νοημοσύνης οργανωμένης ψηφιακής επίθεσης στην υπόθεση εξαπάτησης του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας Θάνου Ντόκου και υποστηρίζουν ότι εκείνοι απλώς έστειλαν ένα email στο γραφείο του και τους απάντησαν. Σφοδρή κριτική από την αντιπολίτευση, με τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλά να χαρακτηρίζει τον κύριο Ντόκο αδύναμο κρίκο της εθνικής ασφάλειας και να καλεί τον Πρωθυπουργό να τον απομακρύνει για να μην εδραιωθεί διεθνώς η εντύπωση πως τα συστήματα ασφαλείας της χώρας είναι ευάλωτα. Συνεχίζονται οι αναταράξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Την παραίτηση από το βουλευτικό αξίωμα και κάθε κομματική ιδιότητα ανακοίνωσε ο βουλευτής του κόμματος Γιώργος Καραμέρος, ο οποίος συντάσσεται με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη και τον Αλέξη Τσίπρα. Κατά χιλιάδες φτάνουν οι προσκυνητές στην Τεχεράνη για το προσκύνημα της ορού του εκλειπώντανότα του ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε σε ηλικία 86 ετών από πλήγμα στην οικία του κατά την πρώτη μέρα των βομβαρδισμών που εξαπέλυσαν ΗΠΑ και Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου. Ο Ρωσικός στρατός διαμήνυσε ότι θα απαντήσει δυναμικά στις μαζικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυράβλους που εξαπέλυσε η Ουκρανία κατά τη διάρκεια της νύχτας και έπληξαν πολλές πόλεις, ιδίως στην περιοχή της Αγίας Πετρούπολης. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές στη Γαλλία το 2027, αφήνει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ. Ενδέχεται να παραιτηθεί από τη θέση της λίγους μήνες νωρίτερα από το προγραμματισμένο για να θέσει υποψηφιότητα στις γαλλικές προεδρικές εκλογές το επόμενο έτος, απέναντι στη Μαρί Λε Πέν, το Ζορντάν Μπαρντελά, δύο ακροδεξιούς αντιευρωπαϊστές ηγέτες. Στη σύλληψη ενός 30χρονου αλλοδαπού, ο οποίος διακινούσε φυξάκια κοκαίνη και ταμίνι κάναβη και παραστησιογόνα μανιτάρια, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές της Μυκόνου. Σε βάρος του, όπως αποκαλύφθηκε, εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που είχε εκδοθεί από τις ιταλικές αρχές για λαθροδιακίνηση. Επίσης, στη σύλληψη 22χρονου, ο οποίος κατηγορείται για συμμετοχή σε τηλεφωνική απάτη σε βάρος ηλικιωμένη στην Κηφισιά Αμελία που υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ, προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κηφισιάς. Σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για διακεκριμένη κλοπή, κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση. Στην αθλητική επικαιρότητα και τα παιχνίδια του Μουντιάλ για τη φάση των 16. Αυτή την ώρα ξεκίνησε ο αγώνας Καναδάς-Μαρόκο και τα μεσάνυχτα Παραγουάη-Γαλλία. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Ανεμιβόρειο βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζ είναι 30 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9 για τη συνέχεια Αφροδίτη Παπακαλού και στον αέρα. We'll be right back.

0: Σάββατο βράδυ, λίγο μετά τις 8 και ο Αθήνα 984 είναι στα ραδιόφωνα. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα, καλό σας βρίσκουμε και απόψε. Ελάτε να πάμε παρέα μέχρι τις 9. Η Σμαράγδα Σταμουλακάτου είναι στη ρύθμιση του ήχου και η Αφροδίτη Παπακαλού στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών και τι τραγουδιών που θα ακούσουμε σήμερα. Λένε πως η παράδοση είναι η μνήμη ενός τόπου. Είναι ιστορίες που δεν γράφτηκαν σε βιβλία, αλλά τραγουδήθηκαν. Είναι οι φωνές των ανθρώπων που έζησαν πριν από εμάς και άφησαν πίσω τους τραγούδια που εξακολουθούν να μας συγκινούν. Σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε μία καλλιτέχνηδα που αποφάσισε να συνομιλήσει με αυτήν την πολύτιμη μουσική κληρονομιά. Η νέα της δισκογραφική δουλειά έχει τίτλο «Ανεμοδείκτες» και μέσα από αγαπημένα παραδοσιακά τραγούδια μας θυμίζει ότι η μουσική δεν γνωρίζει χρόνο. Ζανέλ, καλησπέρα και καλώς ήρθες.
1: Καλησπέρα, Αφροδίτη, και σε ευχαριστώ για ακόμη μια φορά για το κάλεσμα και αυτή τη φορά από κοντά.
0: Επιτέλους, γιατί τα έχουμε πει τόσες φορές τηλεφωνικά και νομίζω ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να τα πούμε και με αφορμή αυτόν τον δίσκο που μόλις κυκλοφόρησε. Οι ανεμοδείκτες κυκλοφορούν και ταξιδεύουν στον κόσμο.
1: Ναι, και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για αυτό το άλμπουμ, γιατί το προετοιμάζουμε πάνω από ένα χρόνο και νομίζω ότι ήρθε στην κατάλληλη στιγμή, γιατί είναι μια περίοδος αλλαγών και για μένα, οπότε νομίζω ότι είναι εδώ τη στιγμή που πρέπει.
0: Γιατί ανεμοδείκτες, τι κρύβεται πίσω από αυτόν τον τίτλο?
1: Το σκέφτηκα έτσι λίγο ρομαντικά και ποιητικά, γιατί τα τραγούδια της παράδοσης και γενικά οι μελωδίες αυτές που αφορούν τα παραδοσιακά τραγούδια ταξιδεύουν από τόπο σε τόπο. Οπότε το έκανα συνερμικά, όπως οι ανεμοδείκτες αλλάζουν κατεύθυνση με τον άνεμο, οπότε συνερμικά το πήγα, ξέρεις, παράδοση ταξιδεύει από τόπο σε τόπο, οι ανεμοδείκτες κινούνται με βάση τον αέρα και πηγαίνουν παντού, οπότε κάπως έτσι μου ήρθε στο μυαλό ο τίτλος και νομίζω ότι είναι πολύ ταιριαστός.
0: Και ταιριαστός είναι, αλλά δεν γίνεται να μην σε ρωτήσω, γιατί οι ακροατές αυτής της εκπομπής γνωρίζουν πολύ καλά, όσες φορές έχουμε φιλοξενήσει και έχουμε μεταδώσει τραγούδια σου, ότι σε είχαμε γνωρίσει σε ένα άλλο είδος, πιο ρετρό. Τώρα πώς ήρθε η παραδοσιακή μουσική?
1: Νομίζω ότι έχει άμεση σχέση. Μπορεί να μην το καταλαβαίνει κάποιος από το πρώτο άκουσμα, αλλά νομίζω ότι και η ρετρομουσική και τα τραγούδια της παράδοσης είναι συνδεδεμένα, κυρίως ως προς την αθωότητα, την απλότητα και την αυθεντικότητα και του στίχου και της μουσικής. Τα παραδοσιακά τραγούδια από μόνα τους έχουν κάτι μαγικό, γιατί η γλώσσα η οποία έχουν στα τραγούδια τους είναι τόσο απλή και κατανοητή που μπορεί να τα καταλάβει ακόμα και ένα μικρό παιδί. Και νομίζω ότι το ίδιο ισχύει και στα τραγούδια της ρετρό εποχής, φυσικά με άλλο ύφος και αισθητική, αλλά ο στίχος και τότε ήταν τόσο απλός που μπορούσε να τον καταλάβει και να τον αντιληφθεί ο καθένας μας. Θέλησα να κάνω αυτή την αλλαγή, γιατί νομίζω ότι ήταν η ώρα που ήθελα να αλλάξω λίγο κάτι στον ήχο μου. Ναι. Και επειδή αγαπώ πάρα πολύ την παραδοσιακή μουσική, καθώς την έχω σπουδάσει κιόλας, το τόλμησα με ένα φόβο, μπορώ να σου πω, στην αρχή, γιατί είχα αυτή την ανησυχία ότι ναι, ο κόσμος με έχει γνωρίσει στα τραγούδια της ρετρό εποχής και πώς θα κάνω αυτό το βήμα. Αλλά νομίζω ότι έδωσα κάτι από την ταυτότητά μου σε αυτά τα τραγούδια και νομίζω ότι κούμπωσε πάρα πολύ όμορφα και δεν ξενίζει. Νομίζω ότι πλέον, όχι πλέον, είμαι σίγουρη ότι δεν ξενίζει τον ακροατή και δεν θα τον ξενίσει.
0: Αισθάνεσαι μεγαλύτερη ευθύνη όταν πιάνεις στα χέρια σου ένα τέτοιο κομμάτι?
1: Εννοείται, γιατί τα έχουν τραγουδήσει και πάρα πολλοί σπουδαίοι ερμηνευτές τα χρόνια. Βέβαια, εμείς τα προσεγγίσαμε με μια τελείως διαφορετική αισθητική. Πατήσαμε φυσικά πάνω στην αυθεντικότητα της πρώτης εκτέλεσης ως προς το κομμάτι το μουσικό, αλλά δώσαμε μια πιο σημερινή ματιά στην ενορχήστρωση. Βάλαμε λίγο περισσότερο electric ήχους, το οποίο το είχα ξεκινήσει και αν θυμάσαι, με είχες φιλοξενήσει και για το remix που κάναμε στο Χαμογέλα μου λίγο. Ναι. Από εκεί ξεκίνησε όλο έτσι το ταξίδι και μπήκαμε σε αυτά τα μονοπάτια του ήχου. Και ξεκινήσαμε, η αλήθεια είναι, με ένα τραγούδι για να δούμε πώς θα πάει και πώς θα βγει. Και γιατί εγώ αγχωνόμουν κιόλας και λέγα, πώς θα τραγουδήσω αυτά τα τραγούδια τώρα. Δεν θα μπορώ, αποκλείεται. Και ξεκινήσαμε, το πρώτο τραγούδι μάλιστα που ηχογραφήσαμε ήταν και το Γιασεμί, έτσι.
0: Ορίστε.
1: Όλο τυχαίως.
0: Τίποτα δεν είναι τυχαίο, ναι. Τελικά.
1: Και τελικά το ένα έφερε το άλλο. Και είμαστε εδώ τώρα με ένα ολοκληρωμένο άλμπουμ. Δηλαδή, ούτε και εγώ το πιστεύω. Καλά-καλά.
0: Έχουμε λοιπόν ένα καινούριο άλμπουμ, τους Ανεμοδείκτες, με 8 κομμάτια μέσα.
1: Ναι, είναι 8 κομμάτια. Το τελευταίο κομμάτι είναι remix του Γιασεμιού. Το έκανε με πολύ πολύ έτσι αγάπη. Μας το έκανε δώρο ο Άλεξ ο Σουλαχάκης. Και θέλησα να το συμπεριλάβω στο δίσκο. Ήταν 7 κανονικά να είναι τα τραγούδια. Βάλαμε και ένα extra track.
0: Θα τα ακούσουμε όλα σήμερα, okay. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Υπήρξαν τραγούδια που ήθελες να βάλεις και έμειναν εκτός?
1: Ναι, η αλήθεια είναι ναι. Αλλά νομίζω ότι θα τα κυκλοφορήσω σε δεύτερο χρόνο. Ναι, γιατί ήθελα να έχουν άμεση σύνδεση και οι περιοχές. Οπότε το διάλεξα με βάση τις περιοχές και με βάση τον ήχο που ήθελα να δώσω. Αλλά αφού ξεκινήσαμε, νομίζω ότι θα το συνεχίσουμε κάπως.

0: Ποιες είναι οι πρώτες μουσικές εικόνες που θυμάσαι από την παιδική σου ηλικία? Ήταν η παραδοσιακή μουσική, ακούγατε παραδοσιακά τραγούδια στο σπίτι?
1: Η αλήθεια είναι πως όχι. Εγώ ξεκίνησα με κλασική μουσική. Καταρχήν, δεν ξέρω αν
0: παίζεις
1: να
0: και
1: το
0: βιολί.
1: Πω. Ναι, παίζω βιολί. Ξεκίνησα με κλασικό βιολί. Είμαι από την Έδεσα, οπότε στο οδείο της περιοχής μου εκεί στην Έδεσα είχα ξεκινήσει τις πρώτες μου σπουδές. Και αυτό που θυμάμαι είναι ένα κοριτσάκι στην ηλικία, πώς ήμουν τότε, δημοτικό πήγαινα, Δευτέρα Δημοτικού, που πήγαινα στο σχολείο, γιατί το σχολείο ήταν δίπλα στο σπίτι μου. Πήγαινα τραγουδώντας στο σχολείο και με άκουγε όλη η γειτονιά. Αυτές είναι οι εικόνες. Παραδοσιακή μουσική, η αλήθεια είναι ότι ασχολήθηκα περισσότερο ως φοιτήτρια. Δηλαδή περισσότερο είχα ασχοληθεί με την κλασική μουσική, γι' αυτό και με βοήθησε πολύ στα ρετρό τραγούδια οι σπουδές μου πάνω στην κλασική μουσική. Και όταν πήγα φοιτήτρια στο τμήμα της Άρτας, στο Πανεπιστήμιο της Άρτας, στο μουσικό, εκεί ασχολήθηκα περισσότερο με την παράδοση και εκεί και αναπτύχθηκε και η αγάπη μου για τα παραδοσιακά τραγούδια.
0: Πιστεύεις πως η παράδοση είναι κάτι που μαθαίνετε ή κάτι που βιώνετε?
1: Νομίζω και τα δύο. Σίγουρα αν το έχεις μέσα σου μπορείς να το καλλιεργήσεις και να το πας ένα βήμα παραπάνω, αλλά γενικά στη μουσική δεν θέλω να βάζω, δεν έχω παροπίδες. Υπάρχουν άνθρωποι δηλαδή που ξεκίνησαν να μαθαίνουν και να τραγουδούν και να μαθαίνουν μουσική σε μεγάλη ηλικία και τα καταφέρανε περίφημα και μάλιστα είναι και καλύτεροι από ανθρώπους που είχαν ξεκινήσει από τα μικράτα τους. Οπότε δεν θεωρώ ότι πρέπει να βάζουμε έτσι stop σε αυτά τα πράγματα.
0: Υπάρχουν τραγούδια τώρα, Ζανέλ, που κουβαλούν τη σοφία πολλών γενεών και η Κανελόριζα είναι ένα από αυτά. Σε αυτήν την έκδοχη συναντάς μουσικά τον Μάριο Γκονζάλες Γκέρα, δημιουργώντας μια γέφυρα ανάμεσα στον παραδοσιακό ήχο και τη σύγχρονη αισθητική. Πώς προέκυψε αυτή η συνεργασία και τι έφερε σε αυτό το κομμάτι εκείνος?
1: Αρχικά να πούμε ότι ο Μάριο Γκονζάλες Γκέρα είναι ο Μιχάλης Πιπίνης, για τους ανθρώπους που τον γνωρίζουν έτσι. Το Μάριο Γκονζάλες είναι το καλλιτεχνικό του. Προέκυψε μέσα από την ανάγκη που είχα για να αλλάξω λίγο τον ήχο μου. Είχα την ανάγκη δηλαδή για αυτή την αλλαγή και έτσι συναντηθήκαμε, και επειδή ξέρω ότι ασχολούμαι και με την παραδοσιακή μουσική και έχοντας ήδη κυκλοφορήσει το Χαμογέλα μου λίγο, μου πρότεινε, αφού θες να αλλάξεις τον ήχο σου, γιατί δεν πιάνεις τραγούδια της παράδοσης? Και το κοιτούσα, μάλιστα το κοιτούσα απορριμμένη, λέω τι μου λέει τώρα. Μου λέει, γιατί δεν πιάνεις τα τραγούδια της παράδοσης, να τα εκμοντερνίσουμε λίγο ας πούμε. Και το κοιτούσα έτσι λίγο απορριμμένη, γιατί έλεγα τώρα σοβαρά μου το λέει, δηλαδή πώς θα το κάνω αυτό? Και μου λέει, έλα δεν πειράζει, θα το δοκιμάσουμε. Και κάπως έτσι το δοκιμάσαμε, ξεκινήσαμε με το πρώτο τραγούδι που ακούσαμε μόλις και μετά ήρθαν και τα υπόλοιπα, πολύ φυσικά όμως, δηλαδή μας βγήκε αβίαστα ο δίσκος.

0: Έχουμε κανελόριζα με ανεξέδες και ζουμπούλια στις πικροδάφνης στον Ανθό. Τα λουλούδια επιστρέφουν συχνά στα δημοτικά τραγούδια.
1: Ναι, και είναι και τα αγαπώ. Εγώ είμαι και ρομαντικό παιδί.
0: Να μιλήσουμε τώρα γι' αυτό ή θες πιο μετά?
1: Όπως θέλεις, όποτε θέλεις.
0: Λοιπόν, δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουμε συνέντευξη με τη Ζανέλ και να μην μιλήσουμε για ρομαντικές καταστάσεις, για στιγμές μοναδικές.
1: Τι να κάνω, αφού είμαι...
0: Μα τι δουλειά έχουμε εμείς οι ρομαντικοί σε αυτόν τον κόσμο, έχουμε θέση τελικά?
1: Γιατί να μην έχουμε? Εγώ νομίζω ότι η τρυφερότητα θα νικήσει στο τέλος, Αφροδίτη. Έτσι νομίζω. Είμαι αισιόδοξη. Δεν ξέρω, έτσι θέλω να πιστεύω. Εσείς τι λέτε, ρε παιδιά?
0: Εγώ έχω σηκώσει τα χέρια ψηλά πια.
1: Εντάξει, δεν έχεις και άδικο, γιατί ζούμε και σε άγριες εποχές. Εντάξει, τώρα το είπαμε λίγο έτσι χαριτολογώντας όλο αυτό. Ζούμε σε άγριες εποχές, αλλά θέλω να έχω την ελπίδα ότι κάτι όμορφο υπάρχει ακόμα σε αυτόν τον κόσμο. Δηλαδή δεν είναι όλα τόσο σκληρά και τόσο βάναυσα όσο βλέπουμε και βιώνουμε γενικώς.
0: Και βέβαια, μέσα από τα τραγούδια σου, εσύ συνηθίζεις να μας δίνεις πολύ όμορφες εικόνες που έτσι, έστω για λίγο, φεύγουμε από αυτήν την καθημερινότητα.
1: Ευχαριστώ πολύ που την το λες, χαίρομαι. Να, αυτά μου αρέσουν, ας πούμε, κατάλαβες. Εγώ χαίρομαι όταν μου το λένε αυτό. Πώς είναι δυνατόν να μην χαρώ και να μην είμαι σαν παιδί μετά?
0: Να περάσουμε πάλι στον δίσκο, στους ανεμοδείκτες. Σε ποιους απευθύνεται, Ζανέλ, αυτός ο δίσκος?
1: Νομίζω σε όλους. Δεν υπάρχει κάποιο target group που είχα σκεφτεί στο μυαλό μου. Εγώ χαίρομαι περισσότερο όταν τα πιο νέα παιδιά που είναι σε τρυφερές ηλικίες, που είναι ακόμα στο σχολείο, γιατί και ως καθηγήτρια μουσικής έρχομαι σε επαφή άμεσα με τα παιδιά. Χαίρομαι πάρα πολύ που κάποια παιδιά που δεν έχουν πλέον τα ακούσματα των ηλικιών αυτών, δεν έχουν καμία σχέση με τα παραδοσιακά τραγούδια όπως ξέρουμε. Ακούνε τελείως διαφορετικό ύφος, ας μην το σχολιάσουμε. Χαίρομαι όμως που έρχονται ή μου στέλνουν κάποια μηνύματα και μου λένε τι ωραία διασκευή, μάθαμε το τραγούδι από αυτή τη διασκευή και το ανακαλύψαμε. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό και χαίρομαι διπλά όταν γίνεται. Και γενικώς αυτό που έχω εκλάβει είναι ότι αρέσει σε όλες τις ηλικίες, δηλαδή από 10 χρονών που είναι η ανιψιά μου μέχρι 70 που είναι ο μπαμπάς μου, ας πούμε.
0: Υπήρξε κάποιο τραγούδι που να σε συγκίνησε ιδιαίτερα στην ηχογράφηση?
1: Ναι, δεν είναι ένα. Με συγκίνησε η διαδικασία, γιατί στο στούντιο μας έρχονταν ιδέες. Δεν ήταν κάτι που το είχαμε προγραμματίσει από πριν. Μας έβγαινε σιγά σιγά, βήμα-βήμα. Θυμάμαι στο Από Ξένο Τόπο, που είναι έτσι μια πολύ εναλλακτική διασκευή, γιατί έβαλα τον εαυτό μου και σε μια διαδικασία να κάνω και αμανέ που δεν είχα κάνει ποτέ. Οπότε όταν συνέβη και βγήκε το αποτέλεσμα όπως το ήθελα, είχα συγκινηθεί πάρα πολύ. Όπως και με την Πικροδάφνη που το κάναμε πολυφωνικό, που δεν το είχαμε καν στο μυαλό μας, μας βγήκε εκείνη τη στιγμή. Και το αποτέλεσμα ήταν για μένα συναρπαστικό, δηλαδή όλη η διαδικασία ήταν μαγική.
0: Και καταλαβαίνουμε ότι είναι κομμάτια τα οποία φωνητικά είναι απαιτητικά.
1: Είναι. Όλα τα παραδοσιακά τραγούδια είναι απαιτητικά. Απλά πολλές φορές μας ξεγελάει, γιατί είναι αυτό που σου είπα, ότι είναι απλή μελωδία. Το απλό δεν σημαίνει και εύκολο. Και συνδυάζει και τον απλό στίχο. Οπότε σε ξεγελάει και λες, α, εντάξει μωρέ, εύκολο είναι. Αλλά το απλό είναι το δύσκολο τελικά.

0: Έχουμε λοιπόν ένα ολοκληρωμένο άλμπουμ. Και έρχομαι τώρα εγώ να ρωτήσω, που ζούμε σε αυτήν την εποχή των playlist, χωρά λοιπόν ένας ακόμη ολοκληρωμένος δίσκος?
1: Αυτό η αλήθεια είναι ότι με προβληματίζει και εμένα, γιατί ξέρεις πολύ καλά και εσύ και όλοι οι καλλιτέχνες που έχω συζητήσει, ότι ζοριζόμαστε πάρα πολύ στο κομμάτι αυτό, γιατί όντως οι ραδιοφωνικοί σταθμοί λειτουργούν σε κουτάκια και σε συγκεκριμένο πλαίσιο, αλλά νομίζω ότι αν κάτι αξίζει αργά ή γρήγορα, πάλι εδώ θα μπαίνει ο ρομαντισμός σε μένα, ναι, αργά ή γρήγορα, ίσως αναγνωριστεί, δηλαδή ελπίζω, δεν ξέρω πραγματικά, ελπίζω όμως.
0: Κρατάμε την αισιοδοξία όμως.
1: Πάντα, ναι βέβαια.
0: Η ψηφιακή εποχή βοηθά ή δυσκολεύει έναν καλλιτέχνη τελικά?
1: Βοηθά σε συγκεκριμένους τομείς, δυσκολεύει σε άλλους. Εμένα, ας πούμε, μου έχει λείψει πολύ το φυσικό προϊόν. Δηλαδή, είχα σκεφτεί αυτό το δίσκο να τον κάνω σε φυσική μορφή, αλλά δεν ξέρω αν. Θα σου μιλήσω ειλικρινά και δεν ξέρω αν αξίζει τον κόπο να το κάνω. Σκεφτόμουν να το κυκλοφορήσω σε βινίλιο.
0: Αυτό ακριβώς σας ερώταγα. Θα πήγαινε πολύ σε βινίλιο να κυκλοφορήσει.
1: Θα πήγαινε. Αυτό θα το δείξει ο κόσμος, νομίζω. Θα το φέρει με βάση την επιθυμία του κόσμου. Προς ώρας κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες, μπορεί να το ακούσει οποιοδήποτε. Αλλά εμένα θα μου άρεσε πολύ γενικότερα οι δισκογραφικές δουλειές, οι ολοκληρωμένες, να κυκλοφορούν σε φυσικό προϊόν και να μην τις ακούμε από ένα κινητό ή ένα λάπτοπ. Έχει άλλη μαγεία το προϊόν, το φυσικό, ο δίσκος, το βινίλιο, το CD, έστω το CD. Δεν ξέρω, πάλι εδώ ρομαντική, βλέπεις.
0: Κάτσε, εσύ είσαι παιδί του CD ή του βινιλίου? Του CD πρέπει να είσαι.
1: Του CD είμαι.
0: Βινίλιο,
1: ναι.
0: Δεν πρόλαβες.
1: Όχι.
0: Ρώτα και εμάς που προλάβαμε και τις κασέτες.
1: Τις κασέτες τις πρόλαβα.
0: Κασέτες εταιριών εννοώ.
1: Α, οκ, okay, ναι. Εντάξει. Μην προδίδουμε την ηλικία μας.
0: Αν δεν ήσουν τραγουδίστρια, τι πιστεύεις ότι θα είχες κάνει?
1: Αν δεν ασχολούμουν με τη μουσική, εννοείς?
0: Ναι.
1: Νομίζω θα ήμουν ψυχολόγος. Έτσι νομίζω. Ότι θα ήμουν ψυχολόγος, γιατί αγαπώ πολύ.
0: Θα ήσουν πολύ καλή. Έχω να προσθέσω.
1: Αλήθεια?
0: Ναι.
1: Από πού το πιστεύεις αυτό?
0: Άκου που σου λέω. 10 λεπτά μιλήσαμε πρωτού αρχίσουμε τη συνέντευξη και.
1: Σε έκανα να νιώσεις καλύτερα, Φραπίτη.
0: Ήδη νιώθω καλύτερα.
1: Ωραία, τέλεια. Χαίρομαι γι' αυτό.
0: Πότε αποφάσισες ότι η μουσική είναι αυτό με το οποίο θα ασχοληθείς?
1: Στο δημοτικό. Από όταν τραγουδούσα, πήγαινα στο σχολείο και τραγουδούσα, το ήξερα από τότε. Και το έλεγα και στη μητέρα μου και στον πατέρα μου. Εγώ όταν μεγαλώσω θα γίνω τραγουδίστρια. Αυτό έλεγα. Βέβαια, τότε δεν ήξερα πόσο δύσκολο ήταν. Αλλά τουλάχιστον ένα όνειρο που είχα από μικρή, κάπως το κατάφερα.
0: Υπάρχει ωραιότερο από το να πραγματοποιείς τα όνειρά σου?
1: Όχι, όχι. Αυτό λέω. Δηλαδή είμαι ευγνώμων. Έστω και μέχρι εδώ που έχω φτάσει, είμαι ευγνώμων.
0: Η οικογένειά σου σε είχε στηρίξει σε αυτήν την απόφαση?
1: Από την αρχή. Πάρα πολύ και με στηρίζει ακόμα και δεν έχω κανένα παράπονο. Ίσα-ίσα είναι δίπλα μου πάντα και παντού. Δηλαδή έρχονται και στις παραστάσεις μου όποτε μπορούν. Γιατί μένουν στην Έδεσα και εγώ είμαι εδώ στην Αθήνα, οπότε έχουμε μια απόσταση. Αλλά είναι πάντα κοντά μου.

0: Την επιτυχία πώς τη φαντάζεσαι?
1: Κοίταξε να δεις τώρα. Επιτυχία θεωρώ ότι... Επιτυχία είναι και μέχρι εδώ που έφτασα. Δεν ξέρω πώς να την ερμηνεύσω την επιτυχία, γιατί κάθε βήμα που κάνουμε, ακόμα και μικρό να είναι, αν σε πάει πιο κοντά στο στόχο σου, είναι επιτυχία. Οπότε και μέχρι εδώ που έχω φτάσει νιώθω ότι έχω αγγίξει κάτι από την επιτυχία. Αλλά όχι με την έννοια που... Γιατί τώρα η επιτυχία... Κανείς θα πει ότι αν κάνεις καριέρα. Μπορεί να μην κάνω ποτέ καριέρα με την έννοια που φανταζόμαστε, αλλά μόνο και μόνο που έχω πετύχει κάτι από όλα αυτά που είχα στο μυαλό μου ως παιδί, για μένα και αυτό είναι επιτυχία.
0: Και τι εννοούμε λέγοντας καριέρα?
1: Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση πάλι. Δηλαδή, ναι, αυτό. Οι περισσότεροι θεωρούν καριέρα αν είσαι αναγνωρίσιμος από όλο τον κόσμο, θεωρώ. Αυτό θεωρούν καριέρα, αλλά αυτό είναι αναγνωρισιμότητα, δεν είναι καριέρα.
0: Ακριβώς. Mm. Το μορφότερο έτσι πράγμα που σου έχει πει ακροατής των τραγουδιών σου?
1: Ακροατής ή και στα live?
0: Και στα live και κάποιος θεατής που ήρθε να παρακολουθήσει.
1: Πολλά μου έχουν πει, ειδικότερα στα live, γιατί είναι μια έτσι πολύ ιδιαίτερη στιγμή το live για μένα, γιατί μοιράζομαι κάτι από την ψυχή μου πάντα. Είναι τελείως διαφορετικό το live και τελείως διαφορετικό το στούντιο. Στο live δίνω την ψυχή μου και τη βλέπει ο άλλος την ψυχή μου. Δηλαδή είμαι τόσο ανοιχτό βιβλίο στα live μου. Οπότε ναι, έχω ακούσει πολύ όμορφα λόγια, ότι βγήκα διστακτικά από το σπίτι και άνοιξε η ψυχή μου. Αυτό το πιο απλό, ας πούμε, ή να μου γράφουν γράμματα, να μου λένε πώς νιώσανε στο live, να μου δίνουν δωράκια, να έρχονται και να μου δίνουν δωράκια. Ναι, είναι πολύ πολύ γλυκό. Και μετά, εντάξει, τώρα επειδή είμαστε και σε μια εποχή που η επικοινωνία είναι περισσότερο μέσα από τα social, πολύ όμορφα σχόλια και στα social, δεν έχω παράπονο, ειλικρινά. Δεν έχω παράπονο.
0: Και επειδή αναφέρθηκε στις ζωντανές εμφανίσεις, υπάρχουν σχέδια για συναυλίες?
1: Ναι, έχουμε.
0: Μπορείς να μας πεις κάτι?
1: Ναι, ναι. Αρχικά να πω ότι έχουμε ολοκληρώσει ένα κύκλο από κάποιες εμφανίσεις που ξεκινήσαμε με τον Αντώνη τον Απέργη, που θα συνεχιστούν, απλά τώρα για λίγο κάνουμε ένα διαλυματάκι. Με τον Αντώνη τον Απέργη και τον Πάνο το Ζώη, έναν εξαιρετικό τραγουδιστή. Και τον Αύγουστο θα κάνουμε κάποιες συναυλίες με τον Παναγιώτη το Πετράκη, τον ηθοποιό, που έχουμε ξεκινήσει ένα πολύ όμορφο project με θέμα τα τραγούδια του Φεγγαριού.
0: Αχ, τι ωραία. Να το πάλι, το ρομαντικό.
1: Τι να κάνουμε τώρα. Και μια πολύ ωραία συναυλία με τον σολίστ του Μπουζουκιού, τον Βαγγέλη το Τρίγκα και την ορχήστρα του, όπου θα πάμε και στη Σύρο και θα συμμετέχουμε στο φεστιβάλ της Σύρου. Σε τραγούδια έτσι αφιέρωμα στο ρεμπέτικο, που εγώ αγαπώ πάρα πολύ και το ρεμπέτικο. Και διάφορες έτσι συναυλίες προσωπικές μετά που θα έχω.
0: Για Αθήνα υπάρχουν κάποια σχέδια?
1: Στην Αθήνα,
0: μπορούμε να πούμε.
1: Στην Αθήνα θα κάνω κάποιες μεμονωμένες εμφανίσεις σε διάφορες σκηνές που θα τις αναγεννώσω στη σελίδα μου και στο Instagram και στο Facebook. Παντού και στο TikTok, ό,τι υπάρχει πρέπει να το έχουμε, όπως καταλαβαίνεις, για να ενημερώνουμε τον κόσμο. Και μία συναυλία θα γίνει στην Αράχοβα, όχι ακριβώς στην Αθήνα, με τον Παναγιώτη τον Πετράκη, στις 27 Αυγούστου.
0: Και εμείς πώς θα ακούσουμε τα τραγούδια για το Φεγγάρι?
1: Ελπίζουμε,
0: να έρθουμε στην Αράχοβα στις 27 Αυγούστου.
1: Ελπίζουμε ότι θα έχουμε και στην Αθήνα μια εμφάνιση σίγουρα, οπότε θα ανακοινωθεί. Και αυτή σύντομα.
0: Και εμείς το ελπίζουμε. Mm. Και επειδή αναφέρθηκες και στο ρεμπέτικο λίγο πριν, υπάρχει κάποιο ρεπερτόριο το οποίο μένει εκτός για σένα? Έχουμε ρεμπέτικο, έχουμε παραδοσιακά, έχουμε τα κομμάτια της ρετρό εποχής που λέγαμε νωρίτερα.
1: Νομίζω το πολύ βαρύ λαϊκό τραγούδι που το πολύ αγαπάω και ζηλεύω με την καλή έννοια αυτές τις πολύ μπάσες, ωραίες λαϊκές φωνές. Νομίζω αυτό δεν το έχω προσεγγίσει ακόμα. Αλλά επειδή έχω και μια τρέλα, μπορεί κάποια στιγμή να το κάνω, αλλά σίγουρα θα το προσεγγίσω έτσι πολύ προσεκτικά. Αν το κάνω, θα το κάνω με τη δική μου αισθητική. Αλλά νομίζω ότι ίσως είμαι αρκετά μακριά από αυτό, γιατί πρέπει να έχεις και το κατάλληλο ηχόχρωμα για αυτά τα τραγούδια. Και εμένα το ηχόχρωμά μου θεωρώ ότι ίσως δεν πολύ ταιριάζει σε αυτό το ύφος, χωρίς να σημαίνει ότι αργότερα δεν μπορεί να δοκιμάσω το οτιδήποτε, έτσι.
0: Εγώ είμαι σίγουρη ότι θα το κάνεις.

0: Εκτός όμως από τα παραδοσιακά, έχουμε και δύο νέα κομμάτια, το «Πριν χαθείς» και το «Δεν θέλω πολλά». Τι πρέπει λοιπόν να γνωρίζουμε για αυτά?
1: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με το «Δεν θέλω πολλά», που είναι ένα τραγούδι που μου έκανε δώρο ο Ανδρέας Ολάμπρου, που είχαμε πολύ καιρό που λέγαμε ότι θέλουμε να συνεργαστούμε, και μου έδωσε ένα καταπληκτικό τραγούδι, δηλαδή ονειρικό θεωρώ. Και το «Πριν χαθείς» είναι ένα δικό μου τραγούδι, το οποίο το έχω γράψει. Πότε το έγραψα αυτό? Αυτό το έγραψα το 2020-21, λίγο μετά τον COVID. Και είναι μια ιστορία αγάπης, ρομαντική πάλι. Ουσιαστικά μιλάει για χωρισμό και για αυτό που νιώθουμε όταν χωρίζουμε με έναν άνθρωπο που ουσιαστικά ο χωρισμός είναι ένας μικρός θάνατος, αλλά αν αγαπάς έναν άνθρωπο είσαι εκεί ακόμα και αν έχεις χαθεί από τη ζωή του. Αυτό ουσιαστικά είναι το μήνυμα, ότι ακόμα και αν έχουμε χαθεί από τη ζωή του ενός και του άλλου, εγώ είμαι πάντα εδώ. Αυτό είναι το αποτύπωμα αυτού του τραγουδιού. Και επίσης να σου πω ότι έρχεται και καινούριο άλμπουμ.
0: Πότε?
1: Που θα ξεκινήσουμε τις ηχογραφήσεις μας από τον Σεπτέμβρη.
0: Με δικά σου κομμάτια?
1: Με δικά μου τραγούδια. Ίσως και κάποιες διασκευές θα συμπεριλάβω, αλλά όχι παραδοσιακά. Άλλες δίσκευες. Αλλά όσο επί το πλήστο θα είναι δικά μου τα τραγούδια, πάλι με τον Μιχάλη του Πιπίνη. Θα μπούμε στο στούντιο. Και να πω επίσης ότι οι Ανεμοδείκτες κυκλοφορούν από τη Spider Music. Μια εταιρεία που με έχει στηρίξει πάρα πολύ. Ουσιαστικά, και θέλω να το πω γιατί αντιμετωπίζουμε πολλά θέματα με τις εταιρείες. Οι καλλιτέχνες που, πώς να το πω έτσι και να μην ακουστεί περίεργα, προσπαθούμε μόνοι μας, χρηματοδοτούμε μόνοι μας τα πάντα. Οπότε θέλω να πω ένα μπράβο στη Spider που βοηθάει πραγματικά και με έχει στηρίξει πολύ και συνεχίζει να με στηρίζει.
0: Ζανέλη, σε ευχαριστώ θερμά που ήσουν απόψε εδώ κοντά μας. Πραγματικά θέλω να πω ότι οι Ανεμοδείκτες δεν είναι μόνο ένας δίσκος, είναι μια υπενθύμηση πως η μουσική παράδοση δεν ανήκει στο παρελθόν, είναι ζωντανή, εξελίσσεται, συναντά νέους ανθρώπους και συνεχίζει να μας ενώνει. Να είναι καλοτάξιδος αυτός ο δίσκος.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Περιμένουμε και τον επόμενο και να έχεις ένα υπέροχο καλοκαίρι και ρομαντικό και όπως το ονειρεύεσαι.
1: Ευχαριστώ πολύ και σε εσάς και στους ακροατές σας. Εύχομαι τα καλύτερα και να έχετε κι εσείς ένα όμορφο γλυκό καλοκαίρι, έτσι, με ήλιο και θάλασσα και ό,τι ποθείτε.
0: Φίλες και φίλοι, ο Αθήνα 984 ήταν στα ραδιόφωνα. Από τη Ζανέλ, τη Μαράγδα Σαμουλακάτου και την Αφροδίτη Παπακαλού, ευχές για ένα πολύ όμορφο βράδυ. Για χαρά!

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Σε πύρινο κλειό βρέθηκε η χώρα. Το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν 60 πυρκαγιές. 16 από αυτές ξέσπασαν ταυτόχρονα σε περιοχές της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με αποτέλεσμα τη διασπορά των διαθέσιμων δυνάμεων. Επικίνδυνη κρίθηκε η πυρκαγιά στη Νέα Καλλικράτεια, σε περιοχές της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με αποτέλεσμα τη διασπορά των διαθέσιμων δυνάμεων. Επικίνδυνη κρίθηκε η πυρκαγιά στη Νέα Καλλικράτεια, Χαλκιδική.

0: Τους έστειλαν ένα email στο γραφείο του και τους απάντησαν. Σφοδρή κριτική από την αντιπολίτευση με τον εκπρόσωπο του Πασόκ, στο Τσουκαλά να χαρακτηρίζει τον κύριο Ντόκο αδύναμο κρίκο της εθνικής ασφάλειας και να καλεί τον πρωθυπουργό να τον απομακρύνει για να μην εδρεωθεί διεθνώς η εντύπωση πως τα συστήματα ασφαλείας της χώρας είναι αβάλωτα. Συνεχίζονται οι αναταράξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, την παρέτηση από το βουλευτικό αξίωμα και κάθε κομματική ιδιότητα, ανακοίνωσε ο βουλευτής του κόμματος Γιώργος Καραμέρος, ο οποίος συντάσσεται με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη και τον Αλέξη Τσίπρα. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές στη Γαλλία το 2027, να αφήνει πρόεδρος Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ. Ενδέχεται να παραιτηθεί από τη θέση της λίγους μήνες νωρίτερα από το προγραμματισμένο για να θέσει υποψηφιότητα στις γαλλικές προεδρικές εκλογές του επόμενου έτους απέναντι στη Μαρί Λεπέν. Κατέρευσε τμήμα μεσοτυχίας σε υποκατασκευή πολυκατοικία επί της οδού Παπανδρέου 8 στο Μαρούσι, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στα πόδια ένας άνδρας που βρισκόταν στην αυλή του. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, ενώ η κυκλοφορία έχει διακοπεί στην Παπανδρέου από το ύψος της οδού Σαπφού. Εξαρθρώθηκε από την αστυνομία συμμορία, η οποία διέπρατε κλοπές σε κοσματοπολία της Αττικής με τη συνολική λία να εκτιμάται σε περισσότερα από 370.000 ευρώ. Συνολικά συνελήφθησαν 9 άτομα από 21 έως 45 ετών, ενώ αναζητείται ακόμη ένα μέλος τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί. Σε βάρος όλων σχηματίστηκε δικογραφία μεταξύ άλλων για σύσταση και ένταξη σε συμμορία, διακεκριμένες κλοπές κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Με τις κατηγορίες της συμμετοχής σε τηλεφωνική απάτη σε βάρος ηλικιωμένης κατοίκου Κηφισιάς, συνελήφθη 22χρονος, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για διακεκριμένη κλοπή κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση. Στην αθλητική επικαιρότητα και τα παιχνίδια του Μουντιάλ για τη φάση των 16. Καναδάς Μαρόκο 0-0 στο ημίχρονο, τα μεσάνυχτα Παραγουάη Γαλλία. Και ο κεράος, γενικά έθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζ είναι 29 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10 για τη συνέχεια αυτοσχεδιασμοί με τη Μαρίνα Χαρίτου.
1: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
2: Τα βήματά μου με οδήγησαν στο πατρικό μου. Χτύπησα το κουδούνι. Μου άνοιξε ένας εσκιμός μπάτλερ. «Παρακαλώ», είπε ψυχρά. Ευνηδιάστηκα κάπως. «Την κυρία Δημητρίου θα ήθελα». Με κοίταξε από πάνω σκάτω. «Αν είστε ο κομωτής, δεν σας χρειαζόμαστε. Έφτιαξα εγώ τα μαλλιά της κυρίας. Αργήσατε». «Δεν είμαι κομωτής», ψέλησα. Αλλά δεν μου έδωσε καμία σημασία. Εκείνη τη στιγμή εμφανίστηκε ευτυχώς η μητέρα μου. «Καλώς τον! Έρας την παρέα μας, φαντάρε!» Με αγκάλιασε και με φίλησε σταυρωτά. Το εσωτερικό του σπιτιού ήταν διακοσμημένο με εκατοντάδες γυρλάντες και κινέζικα φαναράκια.
3: «Ήταν τόσο όμορφα όλα μες στο σπίτι».
4: Στην Ευρώπη το διάβασμα είναι ανάγκη. Σε εμάς είναι πολυτέλεια, δυστυχώς. Ας είναι αυτή η ευχή μας να διαβάζει ο κόσμος περισσότερο.
2: Είμαι η Ζωή Ριγοπούλου, είμαι ηθοποιός. Ο λόγος που είμαι εδώ σήμερα είναι γιατί διαβάζω πολύ, διαβάζω από πολύ μικρή και ήρθα να μιλήσουμε με τον Μάκη Τσίτα. Η αφορμή είναι το τελευταίο του βιβλίο «Οι τσίκλες ταξιδίου».
1: Την Κυριακή στις 11 το πρωί στην εκπομπή «Δημόσια και ιδιωτικά». Ραδιόφωνο χωρίς playlist.
5: Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026. Η πόλη ζει το καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουνίου στις 21 Ιουλίου, ο Δήμος Αθηναίων φέρνει τον πολιτισμό παντού. Μουσική, χορός, δράσεις για παιδιά, stand-up comedy και performances σε πάρκα, πλατείες και ανοιχτούς χώρους. 31 ημέρες, 50 σημεία, 63 εκδηλώσεις στις 7 δημοτικές κοινότητες. Με ελεύθερη είσοδο για όλους. Διοργάνωση Οπανδά. Πληροφορίες opanda.gr.
6: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
1: Αθήνα 984.

Καλησπέρα, λίγα λεπτά μετά τις 9. Αυτοσχεδιασμοί στον Αθήνα 984. Μέχρι τις 10 κοντά σας η Μαρίνα Χαρίτου. Απόψε την ευθύνη για την τελική ρύθμιση του ήχου έχει ο Νίκος Κουτουγέρας. Με μια σύνθεση του Cole Porter για το musical του Broadway Anything Goes και την ομότιτλη κινηματογραφική ταινία του 1934 ξεκίνησα με το κουιντέτο του Scott Hamilton. All Through the Night. Από το άλμπουμ του 1987, The Right Time.

Ο Φίλ Φράμιγκαν στον μπάσο, Τσακ Ρίξ στα ντραμς, Τζον Μπάντς στο πιάνο. Ο Τζον Μπάντς, ο οποίος πολέμησε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και διατάχθηκε με το πλήρωμά του να πάει από Λονδίνο πάνω από τη Γερμανία για να βομβαρδίσει. Η αποστολή απέτυχε, φυλακίστηκε και στα στρατόπεδα αιχμαλωσίας. Τι έκανε, λέτε? Ενορχίστρωνε για μεγάλες ορχήστρες.

Εκεί έμαθε πάρα πολύ καλά την ενορχήστρωση. Να και ο Chris Flory τώρα στην κιθάρα. Ο Αμερικανός, εδώ ακούμε τον μπασίστα, τον Phil Framingham. Ο Αμερικανός κιθαρίστας της jazz, ο οποίος ξεκίνησε στη δεκαετία του 1970 και έπαιξε με τον Benny Goodman από το 1979 έως το 1985. Chris Flory λοιπόν στην κιθάρα. Scott Hamilton Quintet.

Αυτοσχεδιασμοί στον Αθήνα 984 μέχρι τις 10 κοντά σας με ένα χαρίτου και αλλάζουμε τελείως κλίμα, πάμε στους Extra Collective. Αυτοί είναι αυτοσχεδιασμοί στο βρετανικό κουιντέτο της jazz με afrobeat, hip hop, soul και επιρροές από τη φρέσκια μουσική jazz των Βρετανών, τον Νούμπια Γκαρσία και Μόζες Μπόιτ. The Philosopher διάλεξα να ακούσουμε από το άλμπουμ Juan Pablo The Philosopher.

Αυτοσχεδιασμοί στον Αθήνα είναι 84 μέχρι τις 10 κοντά σας. Σήμερα είναι χαρή του. Περνάμε αμέσως στην Αγγλίδα τραγουδίστρια και παραγωγό ραδιοφώνου, την Κλαρ Τιλ, η οποία θα μας ερμηνεύσει τη Ματρουκάντα, μια σύνθεση του Αρλ Οκίν, του κιθαρίστα, συνθέτη, τραγουδοποιού, Βρετανός και αυτός, από το άλμπουμ της του 2006, The Road Less Traveled. Ακούμε λοιπόν την Κλαρ Τιλ. Συνδημιουργός ο μπασίστας Σιμών Γούλφ.

Αυτοσχεδιασμοί στον Αθήνα 84. Πάντα περνάμε αμέσως στην Emma Donovan για τους Footbacks. Η Αυστραλιανή ηθαγενής τραγουδίστρια και τραγουδοποιός, η οποία γεννήθηκε στο Λίβερπουλ και το 2013 ξεκίνησε να συνεργάζεται και να παίζει με τους Footbacks. Η Footbacks είναι μια soul funk μπάντα με έδρα τη Μελβούρνη, με την οποία ηχογράφησε αρκετά τραγούδια και τρία άλμπουμς. Το ντεμπούτο άλμπουμ της ήταν το Down το 2014. Από αυτό λοιπόν το άλμπουμ διαλέγω το My Goodness.

Ο Αμερικανός τρομπετίστας της jazz, τραγουδιστής και τραγουδοποιός, ο Charles Turner, με βάση του το Brooklyn και με τους Uptown Swing, ένα κουιντέτο δικό του που έχει σχηματίσει, μεταφέρουν το swing και το πνεύμα του Harlem στις εμφανίσεις και στις ηχογραφήσεις τους. Αυτοσχεδιασμοί.

δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές μέχρι τις 10 κοντά σας με ένα Χαρίτου. Την ευθύνη για την τελική ρύθμιση του ήχου έχει πάντα ο Νίκος Κουτούγερας. Thompson Igbagba από την Ιγυρία και από εκεί στον Καναδά. 4 χρόνων ήταν όταν ξεκίνησε το πιάνο. Το 2019 κυκλοφορεί το άλμπουμ It's Not That Serious. Ο σίγγλ ηχογραφήθηκε το ομότιτλο το κομμάτι το οποίο ακούμε.

China Moses, Crazy Blues, με τον Ραφαέλ Μονιέ στο πιάνο, τον σπουδαίο πιανίστα και συνθέτη. Η China Moses, η οποία ακολουθεί τα βήματα της μητέρας της, της Didi Bridgewater, ακολουθώντας μια δική της πορεία χωρίς να καμία σύγκριση και καμία βοήθεια πραγματικά με το σπαθί της. Άλλωστε το διαπιστώνετε κι εσείς ότι πρόκειται για μια σπουδαία τραγουδίστρια. Και για τη συνέχεια πάμε να ακούσουμε Freddie Cole. Το This Love of Mine είναι μια δημοφιλή σύνθεση που ηχογραφήθηκε για πρώτη φορά με την ορχήστρα του Αμερικανού τρομποτίστα, συνθέτη και μαέστρου και επικεφαλής μπάντα στην περίοδο των Big Bands, του Thomas Francis Dorsey Jr., γνωστό μας βέβαια ως Tommy Dorsey, με τον οποίο είχε συνεργαστεί πάρα πολύ ο Frank Sinatra την εποχή που κάναν απεργία μουσική και γινόταν εκεί ένα ψιλομπάχαλο. Εκεί ήταν η περίοδος που αναδείχθηκαν πια οι τραγουδιστές και ο Frank Sinatra ηχογράφησε πάρα πολύ με τον Tommy Dorsey, με την ορχήστρα, το 1941 λοιπόν, και η πρώτη εκτέλεση vocal, τραγουδιστική, ήταν με τον Frank Sinatra. Εγώ το διάλεξα με το Freddie Cole. Η ενορχήστρωση είναι Τζον Ντι Μαρτίνο, του πιανίστα, συνθέτη και ενορχήστρωτη της jazz. Στο τενόρο σαξόφωνο που ακούμε, ο David Fathead Newman, σαξοφωνίστας του Ray Charles.

με τους New York Ska Jazz Ensemble. Φτάσαμε στο τέλος της απόψινής εκπομπής. Comes Love ακούσαμε από το Get This, το άλμπουμ τους του 1998. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που συντονισμένοι με τη συχνότητα του Αθήνα 984 ακολουθήσατε τους αυτοσχεδιασμούς μου. Ευχαριστώ και τον Νίκο Κουτούγερα που είχε την ευθύνη για την τελική ρύθμιση του ήχου. Για μία ώρα κοντά σας, στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, ήταν η Μαρίνα Χαρίτου. Το ραδιοφωνικό μας ραντεβού ανανεώνεται για λίγα λεπτά μετά τις 9 αύριο το βράδυ. Εσείς παραμένετε στη συχνότητα του σταθμού, ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων με τη Βιβιάνα Βαρδί. Από μένα ευχές για ένα όμορφο βράδυ, να είστε καλά και χαρά.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνο Βαρδί. Μάχη σε 60 μέτωπα κλήθηκαν να δώσουν τις τελευταίες 24 ώρες οι δυνάμεις πυρόσβεσης της χώρας. Στις 16 φωτιές που ξέσπασαν ταυτόχρονα στην περιφερειακή κεντρική Μακεδονία, προσθέθηκαν νωρίτερα ακόμη ένα μέτωπο. Η φωτιά καίει κοντά σε σπίτια σε αγροτοδασική έκταση στην Ανθούπολη Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης. Μέσω του 112 οι κάτοικοι κλήθηκαν να εκενώσουν προς Τιτάν. Επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 20 οχήματα νωρίτερα. Ρήψεις πραγματοποίησε ένα αεροσκάφος. Επικίνδυνη κρίθηκε η πυρκαγιά στη Νέα Καλλικράτεια που ξέσπασε πολύ κοντά σε σπίτια στους οικισμούς Αμπελάκια και Κηπούπολη, οι κάτοικοι των οποίων έλαβαν μήνυμα μέσω του 112 να απομακρυνθούν προς Καλλικράτεια. Δύσκολες εξαιτίας και των καιρικών συνθήκων ήταν και οι φωτιές στους νέους επιβάτες Θεσσαλονίκης και στην Κριστόνη του Κιλκής. Στη σύλληψη ενός 88χρονου για εμπρισμό από αμέλεια, προχώρησε το ανακριτικό της τροχιάς για την πρόκληση της φωτιάς στην περιοχή Ράχη του Δήμου Δεσκάτη στα Γρεβενά. Για πολύ προχώρησε το ανακριτικό της τροχιάς για την πρόκληση της φωτιάς στην περιοχή Ράχη του Δήμου Δεσκάτη στα Γρεβενά. Για πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωση

0: των δύο ηγετών αποφασίστηκε κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας με αφορμή την επέτειο των 250 ετών από την ανεξαρτησία των Ηνωμένων Πολιτειών. Κατέρευσε τμήμα μεσοτυχίας σε υποκατασκευή πολυκατοικία επί της οδού Παπανδρέου 8 στο Μαρούσι, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στα πόδια ένας άντρας που βρισκόταν στην αυλή του. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, ενώ η κυκλοφορία έχει διακοπεί στην Παπανδρέου από το ύψος της οδού Σαπφούς. Εξαρθρώθηκε από την αστυνομία συμμορία, η οποία διέπρατε κλοπές. Η κοσματοπολία της Αττικής με τη συνολική λία να εκτιμάται περισσότερο από 370.000 ευρώ. Συνολικά συνελήφθησαν 9 άτομα από 21 έως 45 ετών, ενώ αναζητείται ακόμη ένα μέλος στα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί. Σε βάρος όλων σχηματιστήκε δικογραφία, μεταξύ άλλων για αστίσταση και ένταξη σε συμμορία, διακεκριμένες κλοπές κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Με τις κατηγορίες της συμμετοχής σε τηλεφωνική απάτη σε βάρος ηλικιωμένης κατοίκου Κηφισιάς, συνελήφθη 22χρονος σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για διακεκριμένη κλοπή κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση. Στην αθλητική επικαιρότητα και τα παιχνίδια του Μουντιάλ για τη φάση του 16. Καναδάς Μαρόκο 0-3 στις καθυστερήσεις. Τα μεσάνυχτα Παραγουάη Γαλλία. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη βόρειο βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 28 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11 για τη συνέχεια Soundtrack με τον Νίκο Λιμπερόπουλο.
1: Αθήνα 984.
2: Soundtrack. Γιατί η μουσική βρίσκεται σε κάθε σημείο, σε κάθε γωνιά, παντού και περιμένει. Ελάτε να την ανακαλύψουμε μαζί. Σάββατο και Κυριακή στις 10 το βράδυ, στον Αθήνα 984.

0: Ναι.
1: Magic. Καλησπέρα σας, ο Νίκος Λιβερόπουλος στο ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα. 9.84. Dance Soundtrack, έως τα μεσάνυχτα. Kylie Minogue, Magic. Καλώς ήρθατε.

Deep It Low, Offenbach, γαλλικό ντουέτο, ιδρύθηκαν το 2014. Ο Ντοριάν και ο Σίζα. Deep It Low.

Ed Service, Jack Mardin, οι Shows, Love Tonight.

Αυστραλο Νέο Ζηλανδί. Ντουέτο ηλεκτρονικής μουσικής shows. Ακούσαμε λίγο πριν Love Tonight και Blondie. Blue Coral Mix της μεγάλης τεράστιας διαχρονικής επιτυχίας Heart of Glass. 984 ο Nick Libby.

Joel Corey, The Parade. Άγγλος DJ, παραγωγός και τηλεοπτική προσωπικότητα. Γνωστός με αρκετά μεγάλες επιτυχίες. Εδώ το remix του Parade 2022.

Όταν πρωτοκυκλοφόρησε το Bad Girls της Donna Summer, ήταν το δημοφιλέστερο και παραμένει ένα από τα δημοφιλέστερα ever διπλά dance album όλων των εποχών. Εδώ το ακούμε σε ένα φρέσκο remix, Bad Girls Donna Summer. 9.84 ο Nick Libre, ως τα μεσάνυχτα, dance soundtrack. Από το χθες και το σήμερα, πολύ αγαπημένα τραγούδια, χορευτικές επιτυχίες, αγαπημένες. Και σε φρεσκότερες εκδόσεις όπως αυτό.

Medusa. Λούκα Ντε Γκρεγόριο, Ματία Βιτάλε και Σιμόνε Τζιάνι, το τρίο των Medusa, με τα φωνητικά, τα υπέροχα φωνητικά της Becky Hill. When I lose control.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Μένεται η φωτιά που ξέσπασε στις 8.30 κοντά σε σπίτια και επιχειρήσεις σε αγροτοδασική έκταση στην Ανθούπολη Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης, ανεβάζοντας σε 17 τα πυρήνα μέτωπα που κλήθηκε να αντιμετωπίσει πυροσβεστική στην κεντρική Μακεδονία το τελευταίο 24ωρο. Εκενώνεται προληπτικά το Ίδρυμα Χρόνιων Παθήσεων Αγίου Παντελεήμων, στο οποίο διαμένουν 130 μη περιπατητικοί ασθενείς. Μήνυμα μέσω του 112 να εκενώσουν προς Τιτάνα έλαβαν οι κάτοικοι της περιοχής. Φωτιά καίει κοντά σε εργοστάσια και βιοτεχνίες. Το Τρίτο Σώμα Στρατού, η αστυνομία, το ΕΚΑΒ, βρίσκονται στην περιοχή συνδράμοντας το έργο της πυροσβεστικής, δήλωσε στην ΕΡΤ ο Υφυπουργός Μακεδονίας Τράκης Κώστας Γκιουλέκας. Σε εξέλιξη μεγάλες φωτιές στα κουφάλια Χαλκιδόνου, στο Λειψίδριο Κιλκής και στην Κριστόνη Κιλκής. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής που απειλήσε κατοικίες στους οικισμούς Αμπελάκια και Κηπούπολη. Για πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 4 και αύριο σε 6 περιφέρειες της χώρας, μεταξύ τους και η Αττική, προειδοποιεί η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Ιστιοφόρο καταμαράν με 6 επιβαίνοντες προσάραξε στη θαλάσσια περιοχή της νησίδας Δεσποτικού νοτιοδυτικά της Αντιπάρου. Στο σημείο έσπευσε ένα πλωτό του λιμενικού και 2 ιδιωτικά σκάφη. Νωρίτερα, θαλαμιγός με 14 επιβαίνοντες προσάραξε βόρεια ανατολικά της Αίγινας. Και οι 14 μεταφέρθηκαν στη στεριά από παραπλέον ιδιωτικό σκάφος και είναι καλά στην υγεία τους. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές στη Γαλλία το 2027, αφήνει η πρόεδρος Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ.

0: από τις Ιταλικές αρχές για λαθροδιακίνηση. Στην αθλητική επικαιρότητα και τα παιχνίδια του Μουντιάλ για τη φάση των 16. Καναδάς Μαρόκο 0-3. Σε μία ώρα Παραγουάη Γαλλία. Αύριο στις 11 το βράδυ παίζουν Βραζιλία Νορβηγία. Και ο καιρός γενικά εθρίος αύριο με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι βόρειο, βορειοανατολική 4-6 μποφόρ. Θερμοκρασία από 23-32 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 28 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12 επιστρέφουμε στον Νίκο Λιμπερόπουλο.
1: Αθήνα 984.
2: Soundtrack. Γιατί η μουσική βρίσκεται σε κάθε σημείο, σε κάθε γωνιά, παντού και περιμένει. Ελάτε να την ανακαλύψουμε μαζί στον Αθήνα 984.

κατάγεται από το Liverpool. Παίζει τέκνο. Ο Μασάνο είναι παραγωγός και DJ. Και αυτή είναι ίσως η μεγαλύτερη επιτυχία του.

The Feeling λίγο πριν, Μασάνο και Tell Me Why, Super Mode. Ο Steve Angelo, μέλος των Super Mode και βεβαίως των Swedish House Mafia. Ο Στέφεν Άντζελο Γιώζεφσον Φραγκογιάννης, Έλληνο-Σουηδός DJ, μουσικός παραγωγός, σούπερ επιτυχημένος. Μεγάλη επιτυχία, μία από τις μεγάλες επιτυχίες του, Tell Me Why, βασισμένο, όπως είπα, ή θα σας πω, το σκεπτόμουν, βασισμένο στο Why, τραγουδισμένο από τους Bronski Beat και τον Jimmy Somerville βεβαίως.

Το μίξ, κορευτικό από Γκάτζο. Τελευταίο ημίωρο, ο Νίκος Λιμπερόπουλος στο ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα 984. Dance Soundtrack Mix έως τα μεσάνυχτα. Οκ. Okay.

κομμάτια αυτό τον Afro Medusa. Afro Medusa, ένα βρετανικό χορευτικό τρίο. Ισαμπέλ Φρουκτουόζο, ο Νίκ Μπένετ και ο Πατρίκ Κόουλ. Η μεγαλύτερη επιτυχία τους, το πιο δημοφιλές dance ever για το συγκρότημα, για το τρίο.

Your Love, πολύ αγαπημένο. ATB, Topic και A7S. ATB, Γερμανός DJ. Ο Alexander Michael Tybring Stonberg είναι ο A7S. Το καλλιτεχνικό του όνομα, τραγουδιστής και τραγουδοποιός. Και ο A7S, ο DJ, επίσης το Bias Topic.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Μένετε κοντά σε σπίτια, βιοτεχνίες και επιχειρήσεις η φωτιά που ξέσπασε στις 8.30 το βράδυ του Σαββάτου στην Ανθούπολη Ιεροκάστρου Θεσσαλονίκης. Η μάχη με τις φλόγες θα είναι εξαιρετικά δύσκολη εξαιτίας και των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή. Επιχειρούν 74 πυροσβέστες με 28 οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρων, της δεύτερης ΕΜΟΔΕ και πλήθος εθελοντών. Το έργο συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με το πρώτο φως της ημέρας θα επιστρέψουν τα εναέρια μέσα. Στις φλόγες παραδόθηκε εργοστάσιο με λάδι αυτοκινήτων. Πληροφορίες κάνουν λόγο και για άλλα καμένα σπίτια και βιοτεχνίες, ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες συνεχής είναι έκρηξης πιθανότατα από τα έφλεκτα υλικά των εργοστασίων. Εκενώθηκε προληπτικά το Ίδρυμα Χρόνιων Παθήσεων Άγιος Παντελεήμων, στο οποίο διαμένουν 157 ασθενείς, από τους οποίους οι 130 μη περιπατητικοί. Μηνύματα μέσω του 112 έλαβαν οι κάτοικοι για εκένωση των περιοχών Ανθούπολη και Γαλήνη. Την εκένωση και τη Φιλοθέης είχε ζητήσει ο Δήμαρχος Παύλου Μελά, ωστόσο η φωτιά κινείται αυτή την ώρα νοτιότερα προς την Ευκαρπία. Το τρίτο σώμα στρατού, η αστυνομία, το ΕΚΑΒ, βρίσκονται στην περιοχή συνδράμοντας το έργο της πυροσβεστικής, δήλωσε στην ΕΡΤ ο Υφυπουργός Μακεδονίας Τράκης Κώστας Γκιουλέκας. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στο Λειψίδριο Κιλκής, στην Κριστόνη Κιλκής. Οριοθετήθηκαν οι μεγάλες φωτιές στα κουφάλια Χαλκιδόνος και στη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής, που απείλησε κατοικίες του οικισμού Σαμπελάκια και Κηπούπολη. Για πολύ ψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 και σήμερα σε 6 περιφέρειες της χώρας, μεταξύ τους και η Αττική, προειδοποιεί η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Μένεται από την Πέμπτη η μεγάλη πυρκαγιά στη Βόρεια Πορτογαλία, που έχει μετατρέψει σε στάχτη περισσότερα από 100.000 στρέμματα βλάστησης. Για την κατάσβεση επιχειρούν 1.100 πυροσβέστες, 380 οχήματα και 8 εναέρια μέσα. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές της Γαλλίας το 2027, αφήνει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ. Ενδέχεται να παραιτηθεί από τη θέση της λίγους μήνες νωρίτερα από το προηγούμενο, από το προγραμματισμένο, για να θέσει υποψηφιότητα στις γαλλικές προεδρικές εκλογές το επόμενο έτος. Για την 5η 9 Ιουλίου έχει προγραμματιστεί η συνάντηση του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου με εκπροσώπους της εφοδιαστικής αλυσίδας, με στόχο να καθοριστεί το πλαίσιο εφαρμογής μειώσεων τιμών σε βασικά καταναλωτικά προϊόντα από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Στη σύλληψη ενός 30χρονου Ολλοδαπού, ο οποίος διακινούσε φυξάκια κοκαίνης και ταμίνη, κάναβης και παραστησιογόνα μανιτάρια, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές της Μυκόνου. Σε βάρος του, όπως αποκαλύφθηκε, εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που είχε εκδοθεί από τις Ιταλικές αρχές για λάθροδιακίνηση. Στην αθλητική επικαιρότητα και τα παιχνίδια του Μουντιάλ, Καναδάς Μαρόκο νωρίτερα 0-3. Αυτή την ώρα ξεκίνησε το Παραγουάη Γαλλία, στις 11 το βράδυ Βραζιλία Νορβηγία. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Ξεκίνησε το Παραγουάη Γαλλία, στις 11 το βράδυ Βραζιλία Νορβηγία. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Κάτια Παυλίδου.

ξημερώνει πάλι μαριανό κεφάλι. Πάει κι αυτή η βραδιά, κοίτα την καρδιά, φλόγες βγάζει.